0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας κινδύνου 5 τίθενται σήμερα Σάββατο Κρήτη, Ρόδος, Καστελόριζο και Κάρπαθος λόγω των ισχυρών ανέμων με ρηπές 8 έως 9 μποφόρ. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε Αττική, Νότια Ευβοία, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και νησιά Ανατολικού Αιγαίου. Ο Βοριάς θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας μόνο στα ανατολικά, όπου θα κοιμανθεί στους 34 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα μετά το 40 παραμένουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το πολιτικό δίλημα ότι από τη μία βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό στόχο να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, χωρίς όπως είπε σχέδιο για την επόμενη ημέρα, έθεσε ο Πρωθυπουργός από την Κοζάνη ολοκληρώνοντας την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία. Προανήγγειλε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές. ΚΚΕ και Νίκη άσκησαν έντονη κριτική στην κυβέρνηση ότι αγνοεί τα προβλήματα της περιοχής, επισημένοντας τις συνέπειες της απολιγνητοποίησης και της πράσινης μετάβασης. Στο Νεπάλ ο αριθμός των νεκρών από τη βιβλική καταστροφή μεγαλώνει ώρα με την ώρα, ενώ η ανθρωπιστική κρίση που έχει ήδη ξεσπάσει είναι τεράστια. 584 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε 2.482 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκο Παπαϊωάννου η απόφαση για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα των Πανεπιστημίων Κέλε και Γιόρκ. Η διαδικασία επαναλήφθηκε μετά τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συμμόρφωση με τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν με τη Βενεζουέλα να αναλάβουν τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας. Η Βενεζουέλα διαθέτει περίπου 303 δισεκατομμύρια βαρέλια αργού, τα μεγαλύτερα αποθέματα παγκοσμίως, τα οποία δεν αξιοποιούνται λόγω της απαρχαιωμένης υποδομής. Έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον ανεύθυνο πόλεμο με το Ιράν, απίφθινε ο αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομικών της Γερμανίας, Lars Klingbeil. Εν όψη της επίσκεψή του στη ΣΥΠΑ για τη σύνοδο της G20, χαρακτήρισε τον τερματισμό της σύγκρουσης το σημαντικότερο μήνυμα προς τη Ουάσιγκτον. Παραλληλά απέδωσε στον Αμερικανό πρόεδρο την ευθύνη για την άνοδο των τιμών των καυσίμων, υποστηρίζοντας ότι οι επιπτώσεις του πολέμου γίνονται πλέον αισθητές στα πρατήρια. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε εντολή για αύξηση των ουκρανικών επιθέσεων με ντρόνς μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας με στόχο έως 1.000 ημερησίως από περίπου 300 σήμερα. Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 για την έκδοση βεβαιώσεων επιλεξιμότητας αποκλειστικά για κλειστές κατοικίες προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ 2021-2027. Παράλληλα διευρύνονται τα κριτήρια χρηματοδότησης ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα βορειοανατολικά και ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότιο-ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 24 έως 34 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κλείστηκε πετρελαϊκή συμφωνία με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, με την οποία περιέχεται στη

0: Της είπα ο έλεγχος 65 δις βαρελιών πετρελαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία τη μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία, διαβεβαιώνοντας ότι υπερδιπλασιάζει κατά αυτόν τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου και θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων για όλους τους Αμερικανούς τώρα και στο μακρύ μέλλον. Το Καράκας επιβεβαίωσε τη συμφωνία για την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκερς να κάνει λόγο για πιθανή επένδυση άνω των 100 δις δολαρίων και περισσότερα από 209 δις δολάρια σε φορολογικά έσοδα για το κράτος. Τραγική είναι η κατάσταση στο Νεπάλ μετά το φωνικό τσουνάμι λάσπης που άφησε πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς, 2.482 αγνοούμενους και περισσότερους από 93.000 πληγέντες. Οι διασώστες συνεχίζουν τις αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων υπό το φόβο νέας καταστροφής, καθώς λίμνη που σχηματίστηκε από την κατάρρευση του Παγετώνα άρχισε να υπερχυλίζει. Τεράστια είναι η ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή. Η κυβέρνηση του Νεπάλ ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα αντί για την ανάπτυξη ξένων ομάδων διάσωσης στο πεδίο να διοχετεύσει την οικονομική βοήθεια μέσω ενός ενιαίου ταμείου αρρωγής. Βοήθεια 5 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων από την Οτάβα. Ομάδα ταχείας ανάπτυξης και 5 εκατομμύρια στερλίνες στέλνει η Βρετανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα προσφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής. Τη βασική κυβερνητική στόχευση για συνολική ευημερία της οικονομίας και των πολιτών επανέλαβε χθες από τη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Προανήγγειλε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος, όπως ανέφερε, θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές. Παράλληλα ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιεί σε ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ασκώντας δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση, υπογράμμισε εκ νέου την αξιοπιστία, τη συνέπεια απέναντι στις δεσμεύσεις και την εγγύηση στη σταθερότητα που, όπως είπε, διασφαλίζει η κυβερνητική πολιτική. Η κυβέρνηση αγνοεί τα προβλήματα της Δυτικής Μακεδονίας, ανέφερε το ΚΚΕ, τονίζοντας τις συνέπειες της απολιγνητοποίησης και της πράσινης μετάβασης, την ενεργειακή πολιτική και την απομάκρυνση από το λιγνίτη, επεσήμανε η Νίκη. Έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να τερματίσει τον ανεύθυνο πόλεμο με το Ιράν απίφθινε ο αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομικών της Γερμανίας εν ώψη της επίσκεψής του στη ΣΥΠΑ για τη σύνοδο της G20. Παράλληλα του απέδωσε ευθύνη για την άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Η φιλοϊρανική Χεσμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία Βηρητού Τελαβίβ που συμπεριλαμβάνει τον αφοπλισμό της και πιλωτικές ζώνες στο Νότιο Λίβανο, όπου συνεχίζονται οι Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι βομβαρδισμοί. Ο Ουκρανός πρόεδρος διαμηνύει ότι σχεδιάζει να πλήττει τη Ρωσία με 1000 ντρόουν την ημέρα. Απάντηση στις ρωσικές απειλές έδωσε το Λονδίνο, δηλώνοντας έτοιμο να ενισχύσει στρατιωτικά το Κίεβο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τη Washington Post, ο Ρώσος πρόεδρος εκτιμά ότι οι ΗΠΑ έχουν αποδυναμωθεί από τον παρατεταμένο πόλεμο με το Ιράν και ότι η συγκυρία δημιουργεί περιθώρια για εντονότερη ρωσική πίεση στην Ουκρανία και ευρύτερα στην Ευρώπη. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα ανακαινίζω κλειστών ακινήτων που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση, ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κέλε και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του ΣΤΕ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαριάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Ευβοία, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σχεδόν 200.000 άνθρωποι εξαναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην Αϊτή από τις αρχές του έτους, δήλωσε αξιωματούχος του ΟΗΕ σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας λίγες ημέρες μετά το μακελιό με τουλάχιστον 50 νεκρούς που προκάλεσε συμμορία κοντά στην πρωτεύουσα Πόρτο Πρένς.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά ήθριο καιρό. Καταιγίδες το απόγευμα σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο και ενδεχομένως σε Δυτική Στερεά και Θεσσαλία. Άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση κυρίως στα ανατολικά. Από 24 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
1: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τραγική είναι η κατάσταση στο Νεπάλ μετά το φωνικό τσουνάμι λάσπης που άφησε πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς, 2.482 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων 517 ξένοι και περισσότερους από 93.000 πληγέντες. Οι διασώστες συνεχίζουν τις αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων υπό το φόβο νέας καταστροφής, καθώς λίμνη που σχηματίστηκε από την κατάρρευση του Παγετώνα άρχισε να υπερχυλίζει, ενώ σύμφωνα με την Κίνα οι προβλέψεις για περισσότερες βροχοπτώσεις το Σαββατοκύριακο ενδέχεται να προκαλέσουν νέες κατολισθήσεις. Τεράστια είναι η ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή. Βοήθεια 5 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων από την Οτάβα. Ομάδα ταχείας ανάπτυξης και 5 εκατομμύρια στερλίνες στέλνει η Βρετανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής. Η Νέα Ζηλανδία ανέφερε ότι θα συνεισφέρει 436.800 λίρες στον Ερυθρό Σταυρό του Νεπάλ. Συμφωνία με τη Βενεζουέλα, με την οποία περιέρχεται στη ΣΥΠΑ ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία, ενώ διαβεβαίωσε ότι υπερδιπλασιάζει τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου και θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων για όλους τους Αμερικανούς τώρα και στο μακρύ μέλλον. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα και περισσότερα από 209 δισεκατομμύρια δολάρια σε φορολογικά έσοδα για το κράτος. Τη βασική κυβερνητική στόχευση για συνολική ευημερία της οικονομίας και των πολιτών επανέλαβε χθες από τη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Προανήγγειλε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος όπως ανέφερε θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές. Παράλληλα ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και σταθερότητα και προκοπή. Η κυβέρνηση αγνοεί τα προβλήματα της Δυτικής Μακεδονίας, ανέφερε το ΚΚΕ. Την ενεργειακή πολιτική και την απομάκρυνση από το λιγνίτη επεσήμανε η Νίκη. Σεισμική δόνηση 4,5 ρηχτέρ σημειώθηκε στις 2:55 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του άστρου Σκηνουρίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 63,9 χιλιόμετρα σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Έκκληση στον Αμερικανό Πρόεδρο να τερματίσει τον ανεύθυνο πόλεμο με το Ιράν απίθυνε ο Αντικαγκελάριος και Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας εν ώψη της επίσκεψής του στη ΣΥΠΑ για τη σύνοδο της G20. Παράλληλα του απέδωσε ευθύνη για την άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ του Λιβάνου απορρίπτει τη νέα συμφωνία με το Ισραήλ και αρνείται να παραδοθεί, ενώ συνεχίζονται οι Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι βομβαρδισμοί στα νότια της χώρας. Στην Ουκρανία, ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε σήμερα μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις σε αποθήκη στα περίχωρα του Κιέβου, αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εκενώσουν την περιοχή. Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα «Ανακοινίζω κλειστών ακινήτων», που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση, ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Την εκ νέου χορήγησε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στα πανεπιστήμια Κέλε και Γιόρκ σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του ΣΤΕ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 για σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαριάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Συνεχείς πυροβολισμοί και εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα σε πολλές περιοχές της πρωτεύουσας του Νίγηρα, Νιαμέη, σύμφωνα με μάρτυρες του Reuters. Πυροβολισμοί ακούγονται γύρω από το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης και κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Νίγηρας κυβερνάται από το στρατό μετά το πραξικόπημα του Ιουλίου του 2023 που ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπαζούμ. Σχεδόν 200.000 άνθρωποι εξαναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην Αϊτή από τις αρχές του έτους, δήλωσε αξιωματούχος του ΟΗΕ σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας λίγες ημέρες μετά το μακελιό με τουλάχιστον 50 νεκρούς που προκάλεσε συμμορία κοντά στην πρωτεύουσα Πόρτο Πρένς.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Καταιγίδες το απόγευμα σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο και ενδεχομένως σε Δυτική Στερεά και Θεσσαλία. Άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 και στα νότιο-ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση κυρίως στα ανατολικά και θα κυμανθεί στην Αθήνα από 24 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: φωτεινή. Φωτεινή ήταν η νύχτα που πέρασε, με αυγουστιάτικο ολόγιο μου φεγγάρι, το φεγγάρι του Οξύριγχου όπως λέγεται. Φωτεινό και το ξημέρωμα και το ξεκίνημά μας. Αρχαιολογικοί χώροι και εμβληματικά μνημεία σε όλη τη χώρα άνοιξαν για το κοινό, μουσικές εκδηλώσεις, ειδικές βραδιές. Όλα αυτά συνόδευσαν τη φεγγαρόλουστη του τη νύχτα που πέρασε. Στο Σούνιο, η Πανσέλινος ανέτειλε μέσα από τις κολόνες του ναού του Ποσειδώνα, δημιουργώντας μια μυστηριακή ατμόσφαιρα. Στην Ακρόπολη, εκατοντάδες επισκέπτες παρακολούθησαν το εντυπωσιακό φεγγάρι. Εγώ βεβαίως ζήλεψα πολύ. Όλους όσοι βρέθηκαν στην Αύπακτο, στο ενετικό λιμάνι της πόλης, σε μια ξεχωριστή βραδιά που έντισε μουσικά η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μαγεία, μαγεία, τι να λέμε. Πολύ καλημέρα σας. Τι μου κάνετε? Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη σε όλους όσοι εργάζεστε, όσοι είστε στο δρόμο για τη δουλειά. Καλές βουτιές και καλοκαίρι στην καρδιά σας για όσες και όσους ακόμη έχετε την τύχη να διακοπάρετε ή είστε εκτός των τυχών για το Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα σε ό,τι και αν κάνετε. 29 του Αυγούστου σήμερα και ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού μας επιφύλασε για το τέλος των καύσωνα και τις υψηλές θερμοκρασίες. Λίγο με το βοριαδάκι βέβαια έχει πέσει θερμοκρασία. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα της Γιακοπούλου. Πάμε λοιπόν για τις συστάσεις μας. Ματίνα Καραμίτζου μπροστά από το μικρόφωνο. Soundguard πίσω από την κονσόλα του ήχου. Παναγιώτη Σταυρούλιας παρακαλώ. Σε λίγο θα προσθεθεί και στην παρέα μας η Δέσποινα Σαρκύρη. Βεβαίως και όλοι οι συνάδελφοι που είναι στις πηγές του ρεπορτάζ. Και τούτο το πρωί του Σαββατοκύριακου. Ακούραστη και πάντα φορτσάτη παρακαλώ. Ακούτε την εκπομπή Ξεκίνημα στο Earth News Radio 105,8 η συχνότητα που μας ακούτε. Διαδικτυακά έχετε την επιλογή μέσω του earteco.gr και εσείς πάτε τον γένσορα στο Earth News Radio, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Εσείς και εμείς συναντιόμαστε και τα λέμε στο Viber, αυτός είναι ο διάβολος επικοινωνίας μας. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης, αν δεν μας έχετε, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις παρακαλώ, με λατινικούς χαρακτήρες. Αμέσως μετά μπορείτε να στείλετε τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, την κριτική, τις προτάσεις σας για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε και βεβαίως φωτογραφίες που πολύ μας αρέσει να τις βλέπουμε, να ζηλεύουμε ή εντός των τυχών, εσάς τους εκτός των τυχών. Πάει καλά ως εδώ, θα πάει ακόμα καλύτερα αν τα μάτια σας σήμερα είναι 14, διότι θα υπάρξουν ισχυροί άνεμοι, τα μποφόρ θα είναι έως σε κάποιες περιοχές εκεί στο Νότιο Αιγαίο σε 9 μποφόρ λέει, και ο κίνδυνος για πρόκληση πυρκαγιάς, ακραίας πυρκαγιάς είναι πολύ πολύ μεγάλος. Για πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση, να ακούσουμε τον καιρό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο θυελώδης βοριάς ρίχνει τη θερμοκρασία, κρατά ακραίο τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Πιο αναλυτικά το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια και τοπικές μπόρες στη Μακεδονία, οι άνεμοι νότι στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, βόρειο στο Αιγαίο έως 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 με 35 βαθμούς έως 38 στα δυτικά. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βόρειο 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές βροχές από το απόγευμα. Η άνεμη νότι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή. Περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια στη χώρα μας με κάποιες μπόρες. Τα ορεινά, οι βοριάδες έως 7, μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο στούντιο, 29 Αυγούστου σήμερα, η Εκκλησία τιμά την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου του Βαπτιστή. Η μέρα, λέει, αυστηρής νηστείας, παρακαλώ. Γιορτάζει ο Πολιούχος του Γέρακα, όπου μένω και του ξέρω λοιπόν, γιατί είχαμε εκδηλώσει χθες εκεί. Και όλα τα εκκλησάκια όπου τιμάται ο Αγιάννης, όπως το ταπεινό και πανέμορφο εκκλησάκι εκεί στο μάζι της Λοκρίδας, στην πατρίδα μου, στη Μαλεσίνα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Σήμερα Ανατολή Ηλίου θα έχουμε στις 6 και 52 πρώτα λεπτά, Δύσης στις 19 και 59 θα είμαστε στο φως για 13 ώρες και 7 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε όμως πρόσωπα και γεγονότα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. Στις επετείους είναι Διεθνής ημέρα κατά των πυρηνικών δοκιμών, Διεθνής νύχτα των νυχτερίδων. Επίσης γιορτάζει ο Αρκάδιος και η Αρκαδία, λέει, εκτός από την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου που γιορτάζει η Εκκλησία μας. Λοιπόν, χρόνια πολλά και στον Αρκάδιο και στην Αρκαδία, χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Λοιπόν, όσον αφορά γεγονότα, πρόσωπα και πράγματα, το 1824 καταναυμαχείται ο τουρκικός στόλος από τον Ανδρέα Μιαούλη στο Γέροντα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη ναυτική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της Εθνεγερσίας, η ναυμαχία του Γέροντα, γνωστή έτσι. Το 1842 υπογράφεται η συνθήκη του Νανκίνγκ μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Κίνας, που θέτει τέλος στον πρώτο πόλεμο, του οποίου με τη συνθήκη επιβεβαιώνεται η παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ στη Βρετανία. 1885 ο Γερμανός μηχανικός Daimler πατεντάρει την πρώτη μοτοσυκλέτα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. 1912 και η ελληνική αεροπορία θρυνεί τον πρώτο νεκρό, τον Αλέξανδρο Καραμανλάκη, το αεροπλάνο του οποίου συντρίβεται στον Κορινθιακό κόλπο. 1962 εγκαινιάζεται η νέα μεγάλη οδική αρτηρία της χώρας, η Εθνική Αθηνών Λαμίας, από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή. 2004 τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Λαμπρή η αυλαία με ένα γνήσιο ελληνικό γλέντιο, απολογισμός των αγώνων, έφερε στην πρώτη θέση των μεταλλίων της Ηνωμένες Πολιτείες με 103 μετάλλια, ενώ η χώρα μας κατέλαβε τη 16η θέση με 16 μετάλλια. Σαν σήμερα 1632 είχε γεννηθεί ο Τζον Λοκ, Άγγλος φιλόσοφος, από τους προτεργάτες του εμπειρικισμού και του φιλελευθερισμού. Σαν σήμερα το 1926 η γλυκύτατη Ελένη Γλύκα Τζιαρβελέρ, διακεκριμένη Ελληνίδα, βυζαντινολόγος, η πρώτη γυναίκα Πρίτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. 1931 σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Στέλιος Καζαντζίδης, αυτός ο σπουδαίος, ο μεγάλος τραγουδιστής, λαϊκός τραγουδιστής. Το βραδιάζει έτσι που μ' άρεσε και άρεσε και στον πατέρα μου. Τεράστιος τραγουδιστής, ακόμη κι αν το ρεπερτόριό του δεν λέει πολλά σε κάποιους, δεν τους εκφράζει, κανείς μα κανείς δεν μπορεί να πει κάτι για το μέγεθος και την πυκνότητα της φωνής του.

Θυμάμαι όταν ηχογραφούσαν το Ελλάς του 2000 ο Αντώνης Βαρδής με τους Κατσιμιχαίους, λέγανε ότι δεν μπορούσαν να συμμαζέψουν τη φωνάρα του στο στούντιο.

0: Λοιπόν, σε εκείνους που έφυγαν σαν σήμερα, 1533, Αταχουάλπα, ο τελευταίος βασιλιάς των Ίνκας, που δολοφονήθηκε με διαταγή του Ισπανού κατακτήτη του Περού, Φρανσίσκο Πιθάρο. Το 1922 έφευγε ο Ζορζ Σορέλ, Γάλλος κοινωνικός φιλόσοφος, γνωστός για την ταυτόχρονη υποστήριξη των Λένιν και Μουσολίνη, καθώς θεωρούσε ότι τόσο η Ρωσική Επανάσταση όσο και ο Ιταλικός φασισμός αποτελούν παραδείγματα για την υπέρβαση της ευρωπαϊκής παρακμής. Και σαν σήμερα το 1944 έφευγε άλλος ένας μεγάλος, ο Ατίκ. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Κλέωνος Τριανταφύλου, τροβαδούρος της Αθήνας. Η Δανάη είχε πει τα περισσότερα τραγούδια του, ήταν η μούσα του. Εδώ βεβαίως ακούμε τη Μαρίζα Ρίσου.
1: Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά

αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Επιστροφή στο στούντιο, 5 και 38 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντου στο μικρόφωνο. Καλημέρα σας, καλή δύναμη σε όλους. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε την επικαιρότητα, να δούμε τα θέματα, τα βασικά θέματα της επικαιρότητας. Λοιπόν, σε μια είδηση που έρχεται από τη νύχτα, σεισμική δόνηση 4,5 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3:05, 4 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά του άστρου Σκηνουρίας. Εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 63,9 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Νεάπολη της Λακωνίας, 26 βαθμοί Κελσίου. Καλώς την και τη Μαρία, τη συνάδελφο και τη φίλη μας που μας ακούει τώρα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα. Ξεκινήσουμε από όσα είπε ο Πρωθυπουργός χθες, έκανε περιοδία στη Δυτική Μακεδονία. Τη βασική κυβερνητική στόχευση λοιπόν για συνολική ευημερία της οικονομίας των πολιτών επανέλαβε χθες από την Κοζάνη και στην Φλόρινα βρέθηκε. Προανήγγειλε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος όπως ανέφερε θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν τις επόμενες εκλογές. Τις προσδιορίσε πάλι για την άνοιξη του 2027, είπε ότι θα γίνουν κανονικά. Παράλληλα ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και σταθερότητα και προοπτική και προκοπή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε, από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Θα είναι μια ευκαιρία να κάνουμε έναν δίκαιο απολογισμό. Τι πετύχαμε αυτά τα χρόνια που ήμασταν στην κυβέρνηση, πόσο συνεπείς ήμασταν στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, αλλά το σημαντικότερο να μιλήσουμε για το μέλλον. Εμείς πατάμε πάνω σε γερά θεμέλια. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Ήμασταν συνεπείς στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Σας είπα τότε ότι θέλω ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι πριν τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ο κατώτατος μισθός. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα αλλά και την προκοπή. Διότι απέναντί μας βλέπω πολλά κόμματα τα οποία πράγματι είναι ενωμένα σε μια αποστολή. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό μας λένε. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία, να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά δεν μας λένε ποιος θα έρθει στη θέση τους. Δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν σχέδιο. Όσο να πιστεύουν ότι η χώρα μπορεί να κυβερνηθεί με κάποιο μαγικό τρόπο. Είχα πει στη Θεσσαλονίκη ότι θα παραδώσουμε ολοκληρωμένο μετρό και όχι μουσαμάδες, και παραδώσαμε ολοκληρωμένο μετρό. Αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Έχουμε χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης αυτά τα 8 χρόνια. Μπορεί να δοκιμάστηκαν ορισμένες φορές όταν έγιναν σφάλματα. Αλλά τελικά οι πολίτες θα αναγνωρίσουν στη Νέα Δημοκρατία τη μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να κρατήσει σταθερό το τιμόνι της χώρας σε πολύ δύσκολους γεωπολιτικούς και οικονομικούς καιρούς, με πολύ μεγάλες προκλήσεις, τις βλέπετε γύρω σας, αλλά και τη μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εγγυηθεί σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα ένα πραγματικά καλύτερο μέλλον.
0: Η κυβέρνηση αγνοεί τα προβλήματα της Δυτικής Μακεδονίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΟΚΚΟΕ μεταξύ άλλων, την ενεργειακή πολιτική και την απομάκρυνση από το λιγνίτη, επισημαίνει η Νίκη.

0: ζήσω.
1: Από τα εμβληματικά τραγούδια του Δημήτρη Κόκοτα, του Δημητράκη όπως τον λέγαμε όσοι τον ζήσαμε εδώ μέσα από τη δουλειά, γιατί ήταν εξαιρετικό παιδί. Χθες λοιπόν φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες, πολλοί τραγουδιστές ήταν εκεί, είπαν το τελευταίο αντίο σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Έφυγε σε ηλικία 57 ετών, αφήνοντας πίσω του μια επιτυχημένη διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Γιος βεβαίως του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, έδινε τη δική του σκληρή μάχη τα δύο τελευταία χρόνια μετά από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο και μακρά νοσηλεία.
0: Και η ζωή μου πώς θα αλλάζει χρώμα, πώς αρκετές φορές θα γίνει γκρι.
1: Καλό του ταξίδι στο φως.

Λοιπόν, για να δούμε δύο ειδήσεις που έρχονται από το εξωτερικό δελτίο, από το διεθνές περιβάλλον. Βεβαίως αυτό που συμβαίνει στο Νεπάλ δεν έχει προηγούμενο. Δραματική αύξηση των αγνοωμένων. Τραγική είναι η κατάσταση λοιπόν. Μετά το φωνικό τσουνάμι Λάσπης έχει αφήσει πίσω τουλάχιστον 584 νεκρούς, 2.500, σχεδόν 2.500 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων λοιπόν 517 είναι ξένοι και περισσότερους από 93.000 πληγέντες. Οι διασώστες βεβαίως συνεχίζουν τις αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων, υπό τον φόβο όμως νέας καταστροφής, καθώς η λίμνη που σχηματίστηκε από την κατάρρευση του Παχετώνα άρχισε να υπερχυλίζει, ενώ σύμφωνα με την Κίνα οι προβλέψεις για περισσότερες βροχοπτώσεις το Σαββατοκύριακο ενδέχεται να προκαλέσουν και νέες κατολισθήσεις. Τεράστια η ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή. Βοήθεια 5 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων από την Οτάβα, ανακοινώθηκε από την Οτάβα. Ομάδα ταχείας ανάπτυξης και 5 εκατομμύρια στερλίνες στέλνει η Βρετανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής. Η Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε ότι θα συνεισφέρει 436.800 λίρες στον Ερυθρό Σταυρό του Νεπάλ. Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, την πολυσυζητημένη συμφωνία με τη Βενεζουέλα οριστικοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Διαβεβαίωσε ότι υπερδιπλασιάζει τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου και θα οδηγήσει σε σημαντική, όπως είπε, μείωση των τιμών των καυσίμων για όλους τους Αμερικανούς τώρα και στο μακρό μέλλον. Το τι έχει δημιουργήσει με τον πόλεμο όμως και την κατάσταση στα στενά του Ορμούς για όλους τους υπόλοιπους, δεν το λέει. Ήρθαν πειρά, ας πούμε, για το θέμα αυτό από τον καγκελάριο της Γερμανίας εν ώψη της επίσκεψής του λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη σύνοδο του G20. Έκανε έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να τερματίσει τον ανεύθυνο, όπως είπε, πόλεμο με το Ιράν. Και του απέδωσε την ευθύνη για την άνοδο των τιμών στα καύσιμα.

Λοιπόν, ζητήματα καθημερινότητας. Ζητήματα καθημερινότητας αυξάνεται, λέει, ο αριθμός των προϊόντων που από τη Δευτέρα, από τις 31 Αυγούστου, θα πωλούνται φθηνότερα στα ράφια στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας με την κυβέρνηση. Οι μεσοσταθμικές μειώσεις των τιμών είναι λίγο πάνω από το 7%. Αφορούν σε πάνω από 1.600 είδη ευρείας κατανάλωσης, τρόφιμα και σχολικά. Εκτιμάται όμως ότι στον κατάλογο θα προσθεθούν και νέα προϊόντα. Ωστόσο, είναι ζήτημα χρόνου, ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται αυτό, η ανακοίνωση της παράτασης στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Τώρα, όσον αφορά την λίστα με τους κωδικούς και τις μειωμένες τιμές, περιλαμβάνονται 1.660 κωδικοί προϊόντων μέχρι στιγμής, τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, σχολικά είδη. Ξεκινούν οι μειώσεις από 5, φτάνουν ως 30%, μεσοσταθμικά όπως είπαμε είναι γύρω στο 7%. Στοίχημα είναι οι τιμές των κρεάτων, τα οποία οδηγούν την κούρσα του πληθωρισμού στα τρόφιμα. Σύμφωνα με την Ελστάτ, τον Ιούλιο το Μοσχάρι παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση της τάξης του 14,3%, ακολουθούν το αρνί και το κατσίκι με 12,4%. Σταθερά τα καλά κομμάτια του στο Μοσχάρι είναι πάνω από 20 ευρώ πλέον, εντάξει.

0: έτερον ζήτημα της καθημερινότητας που μας έχει προκαλέσει προβληματισμό. Το ζήτημα με τα κουνούπια και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σε εγρήγορση βρίσκονται πλέον οι υγειονομικές αρχές για την εκτεταμένη διασπορά του ιού. Ψεκασμοί σε χώρους που αποτελούν παράδεισο των κουνουπιών εντείνονται, όμως οι καιρικές συνθήκες και η παρατεταμένη ζέστη δεν ευνοούν την εξολόθρευση των εντόμων. Οι ειδικοί βεβαίως συνιστούν να τηρούνται σχολαστικά οι κανόνες αυτοπροστασίας, επισημένοντας ότι ο ιός δεν κάνει ηλικιακές διακρίσεις. Χθες προχθές μάθαμε ότι νοσεί και παιδάκι μόλις 13 χρόνων. Εν τω μεταξύ έχουν αυξηθεί σε 13 οι δήμοι που έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει ο ιός του Δυτικού Νείλου, μέσα μάλιστα σε μία εβδομάδα, ανεβάζοντας 13 νέοι δήμοι, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στους 61. 6 από τα 10 κρούσματα της χώρας εντοπίζονται στην Αττική, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό στους ειδικούς, καθώς ο αριθμός των ατόμων που έχουν προσβληθεί και δεν το γνωρίζουν είναι, λέει, εκατονταπλάσιος, διότι 8 στα 10 άτομα δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων υπάρχει στην Ανατολική Αττική, με το Δήμο Σπάτων και Αρτέμιδος να καταγράφει συνολικά 17 κρούσματα. Πάντως, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είμαστε στην κορύφωση και η αποκλιμάκωση αναμένεται να αρχίσει σε 1 με 2 εβδομάδες. Να το δω και να μην το πιστέψω, γιατί κουνούπια βλέπαμε και στη μέση του χειμώνα. Και κάποιοι από τους υγειονομικούς και τους καθηγητές λένε πως μας το έλεγαν και εδώ στην εκπομπή, ότι οι ψεκασμοί δεν έγιναν έγκαιρα. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έφτιαξε για το Δελτίο Ειδήσεων με τα συνολικά στοιχεία η Ειρήνη Κυρίτση.
1: Με δεδομένο τον πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων, τα οποία ανέρχονται πλέον σε 232, με τα περισσότερα να καταγράφονται στην Αττική, η περιφέρεια επιστρατεύει τις λεγόμενες τουρμπίνες. Πρόκειται για εξειδικευμένα μεγάλου μεγέθους ψεκαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης, κατάλληλα για εκτεταμένες επιχειρήσεις. Τακτικούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε όλα τα σημεία αυξημένου κινδύνου πραγματοποιεί και ο Δήμος Αθηναίων.
2: Ψεκάσμους στο Δήμο της Αθήνας σε πάρκα, πλατείες, φρεάτια. Είναι μια αρκετά δύσκολη και επίμονη άσκηση για να μπορέσουμε να είμαστε ασφαλείς εμείς και οι συμπολίτες μας.
1: Οι ειδικοί αποδίδουν την έξαρση του ιού σε παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή, η αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών, ακόμη και το χειμώνα, αλλά και σε πλημμυρικά φαινόμενα που δημιουργούν εστίες αναπαραγωγής.
3: Ο πολύ θερμός χειμώνας που περάσαμε, ιδίως στην Αττική, η πολύ υγρή και με βροχές άνοιξη που δημιουργούσε πολλά στάσιμα νερά. Και το ότι πιθανόν φέτος έχουμε πολύ περισσότερα μεταναστευτικά πουλιά.
1: Η φετινή χρονιά είναι μία από τις δυσκολότερες χρονιές για τη χώρα, σημειώνουν οι επιστήμονες, παραπέμποντας την εικόνα που είχε καταγραφεί το 2018.
4: Το θέμα επιδημιολογικά είναι αν θα φτάσουμε το 2018 που είχαμε τα περισσότερα κρούσματα και αναλογικά δυστυχώς είχαμε 50 θανάτους.
3: Διαχρονικά, μέσα προς τέλος Οκτωβρίου εξαφανίζονται τα κρούσματα. Η αποκλιμάκωση θα αρχίσει σε 1 με 2 εβδομάδες. Είμαστε στην αιχμή, στην κορυφή.
1: Την ίδια ώρα, σε ερευνητικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ενός τύπου rapid test για τη διάγνωση του ιού του Δυτικού Νείλου, αλλά και άλλων νόσων που μεταδίδονται από κουνούπια, έχει μπει ελληνική αντιπροσωπή από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
5: Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε μια νέα φορητή διαγνωστική πλατφόρμα που με μικρή ποσότητα αίματος θα μπορεί σε λιγότερο από μία ώρα να βοηθά στην ανίχνευση όχι μόνο του ιού του Δυτικού Νείλου, αλλά και των άλλων ιών που μεταφέρονται από τα κουνούπια.
1: Στην ερευνητική ομάδα περιλαμβάνονται επιστήμονες από την Ιταλία, την Ισπανία, την Εστονία, την Ολλανδία και τη Βραζιλία.

τώρα σε αυτή την τραγωδία που συνέβη πάνω στην Ημαθία, στους καταράκτες του Δερματά. Μιλώ για την κοπελίτσα, για τη 18χρονη κοπελίτσα που έχασε τη ζωή της εκεί στους καταράκτες που έκανε μπάνιο. Ο θάνατός της, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, οφείλεται που έχασε τη ζωή της εκεί στους καταράκτες που έκανε μπάνιο. Ο θάνατός της, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία.

0: Οι εργαστηριακές εξετάσεις. Σήμερα ωστόσο συγγενείς και φίλοι εκεί στα ριζώματα, τον τόπο καταγωγής που επισκεπτόταν συχνά και αγαπούσε πολύ το κορίτσι, θα πουν το τελευταίο αντίο. Πάμε να ακούσουμε αυτόπτες μάρτυρες και συγχωριανούς της άτυχης κοπελίτσας που έχασε τη ζωή της μία μέρα πριν τα γενέθλιά της.
1: Κάλεσε το 112, ο νεαρός προσπάθησε να τη σώσει, αλλά ήδη είχε πάει στον πυθμένα της λίμνης του καταράκτη, ο οποίος υπολογίζει στα 4 με 5 μέτρα στο σημείο εκείνο. Και έκτοτε δεν βγήκε στην επιφάνεια.
2: Και όταν χθες το βράδυ άκουσα το απόγευμα, πήραν τηλέφωνο και λέει έτσι και έτσι μια κοπέλα, ντύθηκα γρήγορα και έτρεξα. Ήταν μέσα στη λίμνη στα 2 μέτρα περίπου. Αλλά αν δεν συνέβη κάτι άλλο, σίγουρα επειδή είναι ένα μόνο τέτοιο να έπεσε προς τα πίσω και τα έχασε.
3: Σαν κάτοικο του χωριού έβγαινε έξω, πηγαίναν σε διάφορα μέρη και σε κάποια δάση και αυτά που είμαστε σαν ορεινό χωριό. Δεν είναι παιδί της πόλης.
0: Λοιπόν, τώρα στο άλλο θέμα που έτσι μας έχει συγκλονίσει, την γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Μέσα σε μόλις 5 λεπτά και με βαθύ πλήγμα στην αριστερή κλίδα από κουζενομάχαιρο, 20 εκατοστών, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή, επήλθε ο θάνατος της 43χρονης που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της εκεί. Στο σώμα της εντοπίστηκαν εκδορές, μόλοπες, γεγονός που δείχνει ότι προηγήθηκε και μάχη ανάμεσα στην ίδια και στον δράστη. Εδώ στην ΕΡΤ μίλησε η ξαδέρφη της 44χρονης, μιλώντας λοιπόν είπε και κατήγγειλε πως ο δράστης κάθε φορά που γυρνούσε στο σπίτι και έπιανε την άτυχη γυναίκα να μιλάει στο τηλέφωνο, την χτυπούσε και την απειλούσε ότι θα την σκοτώσει. Πάντως, παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων, τα παιδιά κατέθεσαν στην αστυνομία για όσα φρικιαστικά είδαν και για όσα ζούσαν τόσα χρόνια. Και με αυτές τις δυο σκληρές ειδήσεις θα φύγουμε. Μένει ένα λεπτό μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Είναι ήδη 6. Ο Κώστας Ρισβάς είναι εδώ για το δελτίο. Αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Τραγική είναι η κατάσταση στο Νεπάλ μετά το φωνικό τσουνάμι λάσπης που άφησε πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς, 2.482 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων οι 517 ξένοι, και περισσότερους από 93.000 πληγέντες. Οι διασώστες συνεχίζουν τις αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων υπό το φόβο νέας καταστροφής, καθώς λίμνη που σχηματίστηκε από την κατάρρευση του Παγετώνα άρχισε να υπερχυλίζει, ενώ σύμφωνα με την Κίνα οι προβλέψεις για περισσότερες βροχοπτώσεις το Σαββατοκύριακο ενδέχεται να προκαλέσουν νέες κατολισθήσεις. Τεράστια είναι η ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή. Βοήθεια 5 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων από την Οτάβα. Ομάδα ταχείας ανάπτυξης και 5 εκατομμύρια στερλίνες στέλνει η Βρετανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής. Η Νέα Ζηλανδία ανέφερε ότι θα συνεισφέρει 436.800 λίρες στον Ερυθρό Σταυρό του Νεπάλ. Συμφωνία με τη Βενεζουέλα, με την οποία περιέρχεται στη ΣΥΠΑ ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων

0: βαρελιών πετρελαίου, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία, ενώ διαβεβαίωσε ότι υπερδιπλασιάζει τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου και θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων για όλους τους Αμερικανούς τώρα και στο μακρύ μέλλον. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα και περισσότερα από 209 δις δολάρια σε φορολογικά έσοδα για το κράτος. Τη βασική κυβερνητική στόχευση για συνολική ευημερία της οικονομίας και των πολιτών επανέλαβε χθες από τη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Προανήγγειλε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος όπως ανέφερε θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές. Παράλληλα ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και σταθερότητα και προκοπή. Η κυβέρνηση αγνοεί τα προβλήματα της Δυτικής Μακεδονίας, ανέφερε το ΚΚΕ, την ενεργειακή πολιτική και την απομάκρυνση από το λιγνίτη επεσήμανε η Νίκη. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 για σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαριάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Ευβοία, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:55 τα ξημερώματα 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του άστρου Σκηνουρίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 72,2 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός και σε περιοχές της Αττικής. Έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να τερματίσει τον ανεύθυνο πόλεμο με το Ιράν, απίθυνε ο αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομικών της Γερμανίας εν ώψη της επίσκεψής του στη ΣΥΠΑ για τη σύνοδο της G20. Παραλληλά του απέδωσε ευθύνη για την άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Η φιλοϊρανική Χεσμπολάχ του Λιβανού απορρίπτει τη νέα συμφωνία με το Ισραήλ και αρνείται να παραδοθεί, ενώ συνεχίζονται οι Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι βομβαρδισμοί στα νότια της χώρας. Στην Ουκρανία, ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε χθες μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις σε αποθήκη στα περίχωρα του Κιέβου, αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εκενώσουν την περιοχή. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω κλειστών ακινήτων» που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση, ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των πανεπιστημίων Κέλε και Γιόρκ σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του ΣΤΕ ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Συνεχείς πυροβολισμοί και εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα σε πολλές περιοχές της πρωτεύουσας του Νίγηρα Νιαμέη, σύμφωνα με μάρτυρες του Reuters. Πυροβολισμοί ακούγονται γύρω από το Διεθνές Αεροδρόμιο της πόλης και κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Νίγηρας κυβερνάται από το στρατό μετά το πραξικόπημα του Ιουλίου του 2023 που ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπαζούμ. Ο καιρός. Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Καταιγίδες το απόγευμα σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο και ενδεχομένως σε Δυτική Στερεά και Θεσσαλία. Άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 και στο Νότιο Ανατολικό 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση κυρίως στα ανατολικά και θα κυμανθεί στην Αττική από 24 έως 34 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας, 6 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Αλλαγή σκυτάλης παρακαλώ στην κονσόλα του ήχου. Μαρία Παπακυρίτση, καλώς την κοντά μας. Δέσποινα Σαρκύρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Μηνύματα εδώ. Τώρα σε λίγο θα τα διαβάσουμε και αυτά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη, καλές βουτιές σε όσους και όσες συνεχίζετε το καλοκαίρι ή έχετε γράμμη για Σαββατοκύριακο. Ωστόσο υπάρχει προσοχή, υπάρχει ακραίος κίνδυνος, οι συνθήκες δηλαδή είναι έτσι, ειδικά στην Κρήτη, στην Κάρπαθο, στην Ρόδο. Εκεί προς το νότιο ανατολικό Αιγαίο είναι στο κόκκινο οι περιοχές αυτές. Πολύ μεγάλος κίνδυνος λοιπόν για πυρκαγιές. Προσοχή και πάλι προσοχή. Λοιπόν, καλημέρα στην Τέμι. Από τη μακρινή Σουηδία μας έρχεται το μήνυμα. Καλημέρα στο Δήμο από τους βουρλιώτες της Σάμου. Καλημέρα και στον Εύωσμο. Καλό Σαββατοκύριακο Κώστα. Καλημέρα στη Μεγαλόπολη, στη Γιολάντα. Και ο καταράκτης εδώ από την Άρτα. Εδώ χτυπούν οι φιλινάδες, λέει. Φιλινάδες, ωραίο αυτό. Αργυρό, Ερατό και Σεραφίνα. Πρωινός καφές στην αυλή. Και πρωινό ξύπνημα, ε. Ωραία πράγματα, αυτό είναι. Λοιπόν, στέλνετε τα μήνυματά σας, τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας για ό,τι ακούτε, την κριτική σας μέσω του Viber, γράφετε, πάτε στη μηχανή αναζήτησης για όσους δεν μας έχετε, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες και αμέσως μετά μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, εμείς όπως πάντα σε αυτό το σημείο θα πάμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τον ηλεκτρονικό και τον έντυπο τύπο. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τον ηλεκτρονικό τύπο και βεβαίως από το σπίτι μας, γιατί αν δεν υποστηρίξουμε το σπίτι μας θα πέσει και θα μας πλακώσει, όπως λέει η παροιμία. earthnews.gr. Πρώτο θέμα βεβαίως η ανίποτη τραγωδία που συμβαίνει στο Νεπάλ. Δραματική αύξηση των αγνοωμένων, μεταξύ αυτών 517 ξένοι, ντοκουμέντο από την κατάρρευση του Παγετώνα. Συνολικός αριθμός των αγνοωμένων, σας τα έλεγα και νωρίτερα, ανέρχεται σε τουλάχιστον 2.478, μία αύξηση άνω των 1.000 ατόμων σε σχέση με τα στοιχεία της Πέμπτης, τρεις μέρες μετά το φωνικό τσουνάμι λάσπης που χτύπησε το Νεπάλ. Τραμπ, η μεγαλύτερη συμφωνία στα παγκόσμια χρονικά, έκλεισε με τη Βενεζουέλα για 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ανακοινώνοντας ότι περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν ο έλεγχος των 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών του πετρελαίου. Μητσοτάκης από Κοζάνη, πριν τις εκλογές ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, η Δυτική Μακεδονία μπορεί να αλλάξει. Κλειδώνει το καλάθι της ΔΕΘ, κριτική της αντιπολίτευσης με επίκεντρο την ακρίβεια. Ιός του Δυτικού Νείλου, κορύφωση με κρούσματα σε 13 δήμους, η περιφέρεια επιστρατεύει τουρμπίνες. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για 4 νησιά με ρηπές ανέμου, 9 μποφόρ, πορτοκαλί, συναγερμός από την Αττική ως τις Κυκλάδες. Μαρία, αν είσαι έτοιμη, σε παρακαλώ πολύ. Για να ακούσουμε την Νικολέτα της Γιακοπούλου, όσα είπε χθες, επισήμανε αυτόν ακριβώς τον κίνδυνο η μετεωρολόγος του σταθμού. Πάμε να την ακούσουμε, είναι σημαντικό. Αργότερα θα είναι εδώ ο Γιώργος Εμμανουήλ που είναι βάρδια, θα τον ακούσουμε και live, θα μας πει πολύ περισσότερα. Για να ακούσουμε την Νικολέτα.
1: Για έκτη φορά φέτος στην Αντιπυρική έχει ο χάρτης κόκκινο χρώμα. 6 μέρες λοιπόν δύσκολες του φετινού καλοκαιριού και η μία θα είναι η αυριανή. Τον ακραίο κίνδυνο θα τον έχουμε κυρίως εδώ στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, αλλά δεν είναι ευίωνος ο χάρτης και για κομμάτι στις προσύνεμες στο βορειά περιοχές, με πορτοκαλί στο υπόλοιπο Αιγαίο, η Αττική δυστυχώς. Η Εύβοια, κομμάτι της Αργολίδας και της Λακωνίας. Να δούμε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Θα έχουμε δύσκολες συνθήκες. Κοιτούσα τώρα τα προγνωστικά στοιχεία. Είναι πιθανό αύριο να έχουμε και 9 μποφόρ στο Καρπάθιο Πέλαγος. Τα μοντέλα δείχνουν ότι σε περιοχές εδώ στην Ανατολική και την Νότια Κρήτη ίσως οι ρηπές φτάσουν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Το μόνο καλό σε αυτό είναι ότι θα πέσει η θερμοκρασία. Mm-hmm. Και πια θα έλεγα ότι από την Κυριακή και μετά έχουμε και καλύτερα νέα στο θέμα των ανέμων, διότι σιγά σιγά θα εξασθενήσει ο βοριάς, τη Δευτέρα δεν θα ξεπερνάμε τα 6 μποφόρ, με ανεκτή ζέστη, 35-36 βαθμούς, θα μου το συγχωρήσετε την άλλη εβδομάδα. Θα έχουμε, θέλω να πω, ζέστη χωρίς ακρότητες, δεν θα έχουμε ακρότητες ανέμων, μια εβδομάδα πολύ πιο ήπια και στρωτή καιρικά. Έχουμε όμως ακόμη τουλάχιστον 24 ώρες μεγάλης προσοχής για το θέμα των πυρκαγιών, να μην κινδυνεύσει άλλη ανθρώπινη ζωή, να μην χαθεί άλλο πράσινο.
0: Ακούσατε λοιπόν, έτσι. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις από το earthnews.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθη ψυχολόγος που φέρεται να είχε το ρόλο του χονδρέμπορου. Αποκαλυπτική διάλογη. Γυναικοκτονία στη Ροδόπη, σοκάρει η μαρτυρία της ξαδέρφης, ας τα έλεγα νωρίτερα, της 43χρονης, οι καταθέσεις των παιδιών θα φωτίσουν τον εφιάλτη που ζούσε. Ο χάρτης των πληρωμών από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 4 του Σεπτέμβρη. Ανακαίνιση κατοικίας, πήραν παράταση εδώ το πρόγραμμα, παρατείνεται λοιπόν στις 30 Σεπτέμβρη η έκδοση βεβαιώσεων, διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Εορτολόγιο, ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Γιορτάζει ο Αρκάδιος και η Αρκαδία. Δεν σας το είπα και σε εσάς τους καινούργιους που ξυπνήσατε τώρα αργότερα. Εγώ τα είπα αυτά στην αρχή, νωρίς στην αρχή. Λοιπόν, γιορτάζει ο Αρκάδιος και η Αρκαδία. Βεβαίως όλες και όλοι που έχετε γενέθλια και χρόνια πολλά. Αλλά από την Εκκλησία τιμάται σήμερα η αποτομή της Αγίας Κάρας, του Αγίου, της Αγίας Κάρας λέω, της κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Λοιπόν, σεισμό είχαμε τη νύχτα γύρω στις 3 παρα 5 στο άστρο Κινουρίας, 4,5 ρίχτερ, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Εκ νέου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε 2 μη κρατικά πανεπιστήμια, είναι το Κίλι και το Γιόρκ. Και φωτιά για την καταστροφή απορριμμάτων, άναψε 70χρονος στην Κέρκυρα, του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Και βλέπω και θαυμάζω εδώ τις υπέροχες φωτογραφίες που έχουν στείλει οι συνάδελφοι εκεί από το ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου, όπου έδωσε συναυλία η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου. Και όχι μόνο εκεί, σκεφτείτε τι όμορφα που θα ήταν στο ναό του Πασειδώνα. Ήταν ανοιχτή η αρχαιολογική χώρη χθες. Στο ναό του Πασειδώνα λοιπόν, στο Σούνιο, στην Ακρόπολη. Μια ομορφιά, μια ομορφιά. Φεύγουμε και πάμε στο αεφημερίδα. Το Ορμούζ είναι ανοιχτό διάολε, ο Τραμπ πανηγυρίζει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καθάρισαν τις νάρκες, αλλά το Ιράν συνεχίζει να απειλεί. Ας μην το σχολιάσω, στενά του Ορμούζ, βουτιά στις διελεύσεις πλοίων, μόλις 5 πέρασαν την Πέμπτη. Πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στο στενό του Ορμούς. Μητσοτάκης από Κοζάνη, σας λέω με τα βεβαιότητας ότι ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν τις εκλογές. Φωνικό στη Σύρο, δεν ήταν τρομαγμένη, δεν την είδα ότι πάει να κάνει κάτι κακό. Η μητέρα της 41χρονης σπάει τη σιωπή της. Απίστευτο βίντεο από το Νεπάλ, κτίριο αντέχει στην ορμή των νερών, ενώ όλα γύρω του καταστρέφονται, σοκαρισμένοι οι ενίκοι. Φτιάξε ένα καλό, γιατί το χθεσινό ήταν πικρό. Οι διάλογοι της τραγουδίστριας με τον εγκέφαλο του κυκλώματος ναρκωτικών στη Δυτική Αττική. Μια ομορφιά. Απίστευτη ληστεία στην Αίγυπτο. Ανέβηκαν. Καλά, βλέπω τα πλάνα εδώ πέρα, είναι φοβερό. Ανέβηκαν σε ενκινήσει φορτηγό με κατεψυγμένα κοτόπουλα. Νεκροί οι τρεις δράστες. Έκλεβαν κοτόπουλα, ρε παιδιά, από το φορτηγό. Τι να λέμε. Η Μαντόνα δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ελλάδα. Οι αμαρτίες μου είναι η σωτηρία μου, λέει. Από την Πάτμο είναι, από τα Μετέωρα είναι, από πού είναι αυτές οι φωτογραφίες? Αν τις ανοίξουμε. Α, έχει και από τις διακοπές. Δεν έχει μόνο. Α, εντάξει. Σιγά μην είχε μόνο με τους παπάδες. Έχει και από το Τούρκο έκανα την Ελλάδα, την Κέρκυρα. Λοιπόν, σε άλλο θέμα από τα εφημερίδα, αλλάζει το δίκαιο για τις κληρονομιές. Έρχεται πλατφόρμα για τα χρέη των θανόντων. Οι κληρονόμοι θα ξέρουν τι θα πρέπει να πληρώσουν. Άλλο ζήτημα εδώ με τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας. Μας τα γυρνάει τώρα. Κολοτούμπα λοιπόν, Μπέρναμ, για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Από το να τα επιστρέψουμε χωρίς όρους, last year που έλεγε παλιά λοιπόν, τώρα πλέον λέει ότι είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου. Μάγεψε η Πανσέλινος του Αυγούστου, εδώ φωτογραφίες. Και γιατί οι Έλληνες επιλέγουν την Ιαπωνία για διακοπές? Πόσο κοστίζει ένα ταξίδι 12 ημερών? Ρε παιδιά μας, δουλεύετε? Οι Έλληνες δεν μπόρεσαν να πάνε 4-5 μέρες διακοπές στην Ελλάδα. Είναι λίγοι βεβαίως οι Έλληνες που μπορούν να κάνουν το ωραιότατο ταξίδι στην Ιαπωνία. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα .gr. Παιχνίδια ισχύως. Ο Πούτιν θεωρεί αποδυναμωμένες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αψηφά το μήνυμα Τραμπ και ετοιμάσεται να συναντήσει τον Σι Τζινπίνγκ και Πεζεσκιάν. Σύμφωνα με τη Washington Post, ο Ρώσος πρόεδρος εκτιμάει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποδυναμωθεί από τον παρατεταμένο πόλεμο με το Ιράν και έτσι δεν είναι σε θέση να αποτρέψουν μία ρωσική κλιμάκωση στην Ουκρανία, παρά το μήνυμα που μετέφερε στο Κρεμλίνο ο επικεφαλής της ΣΥΑ, ήταν τις προηγούμενες μέρες εκεί. Οπ, τι είναι αυτό εδώ τώρα? Σκύλος όρμηξε και κατασπάραξε 12χρονο στο Ηράκλειο με πολλαπλά τραύματα το παιδί. Συνελήφθη 28χρονη που είχε βγάλει βόλτα το ζώο. Πληροφορίες ότι ο ίδιος σκύλος είχε επιτεθεί και στο παρελθόν. Γιατί ρε παιδιά, αφού το ζώο ήταν έτσι, δεν προσέχετε? Πολύ λυπάμαι, πολύ λυπάμαι. Λοιπόν, συγκλονιστικό βίντεο, ορμητικά νερά παρασύρουν τα πάντα, αλλά ένα σπίτι μέσα στη Λέλαπα μένει όρθιο, ο μηχανικός αξίζει μετάλλιο. Όλα αυτά από τον Νεπάλ, έτσι, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Άξιζε τον κόπο, μητέρα σκότωσε τον 11 μηνών γιο της για να μην πάρει την επιμέλεια ο πατέρας. Έχει ξεφύγει ο κόσμος, έχει ξεφύγει ο κόσμος, άξιζε τον κόπο. Τι άπο. Η Κέτη Φίνο απαντά στις επικρίσεις για τη διαμονή της στο σπίτι του ηθοποιού. Δεν περίμενα ποτέ το σκακία, τα χρήματα από το θέατρο είναι πολύ λίγα. The Football Show, πώς προκρίνεται η ΑΕΚ, οι ελπίδες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και Όφη. Και οι διάλογοι του κυκλώματος ναρκωτικών με την ψυχολόγο, φέρε ένα καλό, το άλλο ήταν πικρό, έλεγε η τραγουδίστρια. Για βιασμούς ανήλικων αθλητριών κατ' εξακολούθηση διώκεται προπονητής στην Κεφαλονιά, στη δημοσιότητα τα στοιχεία του και οι φωτογραφίες του εδώ. Μάχη για τη ζωή του δίνει 8χρονος μετά από βουτιά στη θάλασσα. Ήθελε ο Θεός να ζήσει και θα ζήσει, έγραψε ο γιατρός που τον παρέλαβε. Το παιδί φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού και είναι διασωληνωμένο που στο Πανεπιστημιακό των Πατρών. Μάλιστα. Όλα να πάνε καλά για το παιδάκι. Στο Newsit. Μανιασμένη άνεμη ως 120 χιλιόμετρα την ώρα το Σάββατο, με θερμοκρασίες έως 38 βαθμούς που θα πέσουν καταιγίδες. Υπάρχει και αυτό, έτσι. Η Πανσέλινος του Αυγούστου πάνω από τον ναό του Ποσειδώνα, εντυπωσιακές εικόνες. Αποκαλυπτική διάλογη από το κύκλωμα ναρκωτικών με τον ψυχολόγο και την τραγουδίστρια. Μου έχει δώσει ο γιατρός το γνήσιο, το original το χθεσινό ήταν λίγο πικρό, φίλε. Αγρέ, τι μαθαίνουμε. Συγκινητική επανένωση 8χρονου με τη μητέρα του μετά τις πλημμύρες στο Νεπάλ. Ο μικρός καρφάλωσε σε δέντρο και σώθηκε. Μητσοτάκης από Κοζάνη το 2023 είπε ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 950 ευρώ. Τώρα λέω ότι πριν τις εκλογές θα τα έχει ξεπεράσει. Ουκρανία-Ελλάδα 82-76, οδυνηρή ήττα για την εθνική μπάσκετ και η πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο. Σαλαμίνα, το παιδί μου ζει από θαύμα, λέει ο πατέρας τρίχρονου κοριτσιού που βγήκε με δύσπνοια από την πισίνα πεδότοπου λόγω έντονης μυρωδιάς χλωρίου. Τρία παιδάκια μεταφέρθηκαν χθες στο Θριάσιο. Αργότερα οι συνάδελφοι θα μας πούν τι γίνεται με τα παιδιά. Και Πάτρα, το θέμα που βλέπαμε και στα άλλα site, μάχη για τη ζωή του δίνει 8χρονος μετά από βουτιά σε θάλασσα. Μπλε, άσφιγμος και παγωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και η Δωροθέα Μερκούρη εδώ λέει, το να είσαι, λέει, χαρούμενος άνθρωπος είναι μια πνευματική στάση. Σωστό, σωστό, πολύ σωστό, γίνεται όμως πάντα. Αρκεί να μην σου συμβαίνουν πολλά άσχημα πράγματα. Γιατί εντάξει, ωραία να είναι να το έχεις σωστά στη ζωή σε αυτό και να μην σε αγγίζει τίποτα, αλλά μπορείς πάντα, δεν ξέρω. Λοιπόν, News 247, η ακτινογραφία των φωνικών πλημμύρων στο Νεπάλ. Τι αποκαλύπτουν δορυφορικές εικόνες. Μητσοτάκης, ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν τις εκλογές. Υπουργείο Παιδείας δόθηκε ξανά άδεια σε Γιόρκ και Κύλη. Τα τεράστια ερωτηματικά που προκύπτουν. Κεφαλονιά στη δημοσιότητα τα στοιχεία του προπονητή που διώκεται για βιασμούς ανηλίκων. Θα επιμείνει ο καύσωνας το Σεπτέμβρη στην Αττική. Τι λέει εδώ ο Θοδωρής Κολλίδας. Και Ουκρανία-Ελλάδα 82-76. Κακή εμφάνιση στη Ρίγα δυσκόλεψε πολύ περισσότερο την πρόκληση στο παγκόσμιο του 2027. Τουρισμός για όλους, τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του προγράμματος. Πάμε και στο cnn.gr. Η εξάμηνη εκδρομή του Τραμπ στο Ιράν και η κρίση που πυροδοτεί σε όλο τον κόσμο. Νεπάλ, νέα προειδοποίηση για πλημμύρες, συγκλονιστικές εικόνες από κατάρρευση Παγετώνα. Μητσοτάκης από Κοζάνη στα 950 ευρώ κατώτατος μισθός πριν τις εκλογές. Σταθερότητα μόνο με τη Νέα Δημοκρατία. Κάλεσμα Ερντογάν στις μουσουλμανικές χώρες κατά του Ισραήλ. Θέλει να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Μπαίνουμε σε παρατεταμένο μαραθώνιο ζέστης μέχρι το Σεπτέμβρη. Η ανάρτηση αυτή είναι του Γιώργου Τσαρταφίλια, του μετρολόγου. Και τραγωδία στη Βέρεια, τη συνέβη και η 18χρονη πνίγηκε στα νερά του καταράκτη. Τι εξετάζουν οι αρχές. Και μαγευτικές εικόνες από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Εντυπωσίασε το φαινόμενο της μερικής έκλειψης. Λοιπόν, 6:28 με μια μικρή μουσική ανάσα θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έρθουμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα του έντυπου τύπου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δραματική αύξηση των αγνοωμένων στο Νεπάλ. Μάχη με το χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία τους. 584 έφτασαν οι νεκροί. Συμφωνία με τη Βενεζουέλα, με την οποία περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο έλεγχος 65 δισεκατομμύριων βαρελιών πετρελαίου, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Τη δέσμευση ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές επανέλαβε από την Κοζάνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδέοντας την εξαγγελία με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει το 2023. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική έως τις Κυκλάδες. Σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:55 τα ξημερώματα 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του άστρου Κινουρίας. Έγινε αισθητός και στην Αττική. Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα Ανακαινίζω κλειστών ακινήτων που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε 6 και 35 πρώτα λεπτά. Αν το είχαμε καταλάβει ότι η ζωή είναι μικρή και δανεική, θα ήμασταν σίγουρα όλοι καλύτεροι, όλοι καλύτεροι. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Γυναικοκρατείτε το στούντιο. Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Και πριν πάμε να διαβάσουμε και τις εφημερίδες, για πάμε να συναντήσουμε το μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ. Είπαμε, τα λέγαμε και νωρίτερα, κόκκινος συναγερμός εκεί στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Έντονη άνεμη και μποφόρ που μπορεί να φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα.
0: Τι λέει, λίγο, πήραμε λίγη ανάσα πάντως εδώ στην Αθήνα.
1: Μέχρι που μπορώ να πω ότι έχει και δροσιά τώρα.
0: Σε τέτοιο σημείο, ναι. Σε τέτοιο σημείο, όπως το λες. Τι βλέπουμε λοιπόν, πώς εξελίσσεται το πράγμα. Αλέρτ δώσατε από χθες όλη τη μέρα και εσύ και η Νικολέτες Γιακοπούλου, τουλάχιστον για τις περιοχές του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σήμερα, έτσι.
1: Έτσι είναι. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό για τη σημερινή ημέρα. Έχουμε βόρειους, βορειοανατολικούς ανέμους στο νότιο Αιγαίο, νοτιοανατολικά εκεί, Καρπάθιο. Φτάνουν τα 8 μποφόρ με ρηπές και στα 9. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή πολύ υψηλή επικινδυνότητα, χρειάζεται τεράστια προσοχή στην Κρήτη, την Κάρπαθο και τη Ρόδο. Ενώ πορτοκαλί συναγερμό έχουμε σε αρκετές περιοχές ακόμα. Έχουμε στις Κυκλάδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στην Αττική, στην Νότια Εύβοια, που και εκεί η προσοχή πρέπει να είναι μεγάλη, γιατί άμα ξεκινήσει μια πυρκαγιά είναι πολύ δύσκολο μετά να ελεγχθεί.
0: Και μάλιστα σε συνθήκες ακραίες.
1: Έτσι, ακριβώς έτσι.
0: Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Μάλιστα. Τώρα, και αύριο θα είναι έτσι τα πράγματα.
1: Από εκεί και πέρα αύριο αναμένεται μια μικρή εξασθένιση των ανέμων, δηλαδή θα φτάνουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και περαιτέρω εξασθένιση φαίνεται από τη Δευτέρα. Mm-hmm. Τώρα αν το πάμε να το δούμε λίγο θερμοκρασιακά, mm-hmm, το θέμα, θα πούμε ότι σήμερα έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας σε ολόκληρη τη χώρα, η οποία όμως είναι πιο έντονη εδώ στα ανατολικά. Δεν θα ξεπερνάει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Μετά από αυτό που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες, το θέλουμε, είναι καλοδεχούμενο, δεν το συζητούμε.
1: Έτσι, γι' αυτό και λέμε είναι δροσιά πλέον.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Και στη Δυτική Ελλάδα εκεί θα κάνει λίγο παραπάνω ζέστη, θα φτάνει τους 37 με 38 βαθμούς.
0: Είχε σαραντάρια χθες εκεί, στη Δυτική
1: Είχε
0: Ελλάδα.
1: Είχε σαραντάρια, ναι, και το Αγρίνιο και η Ηλία, είχαμε 3-4 σαραντάρια, αλλά και γενικά αρκετά 38 πλέον στη Δυτική Ελλάδα, οπότε το μέγιστο σήμερα θα είναι το 38, έχουν μια ανακούφιση κατά 2 βαθμούς, 3 σε κάποιες περιοχές, θα είναι καλύτερη κατάσταση και ακόμα καλύτερη στη Δυτική Ελλάδα θα είναι αύριο, θα έχουμε περαιτέρω πτώση. Mm-hmm. Ενώ από εδώ στα δικά μας μέρη θα έχουμε μια μικρή άνοδο, δηλαδή αύριο, ενώ σήμερα η Αττική θα είναι στους 33 mm-hmm με 34 βαθμούς, αύριο θα ανέβει προς το 35.
0: Μάλιστα, και η εβδομάδα που έρχεται, τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία?
1: Μια σταθεροποίηση φαίνεται των θερμοκρασιών σε υψηλά επίπεδα, αλλά όχι ενοχλητικά. 35-36, θα δούμε μέχρι 37 βαθμούς.
0: Διάβαζα εδώ στα site από συναδέλφους σου τώρα ότι λένε ότι πάμε για έναν ζεστό Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω αν μπορείτε να κάνουμε πρόγνωση για το μήνα, τι δείχνουν τα στοιχεία.
1: Αυτά είναι τα κλιματικά μοντέλα, τα οποία δουλεύουν περισσότερο με πιθανότητες και λιγότερο με ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Δείχνουν ζεστό, πιο ζεστό από την κανονική τιμή Σεπτέμβριο. Αυτό είναι κάτι όμως το οποίο το βλέπουμε εδώ και αρκετούς μήνες, μην πω χρόνια, τα τελευταία χρόνια, να είμαστε σε πιο υψηλά επίπεδα θερμοκρασιακά.
0: Έτσι κι αλλιώς όλα έχουν αλλάξει, Γιώργο, πλέον.
1: Ακριβώς, οπότε δεν είναι περίεργο.
0: Μάλιστα. Τίποτα πλέον δεν σας εντυπωσιάζει, εσάς που τα παρακολουθείτε στενά. Και πλέον και εμάς. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ, γιατί πρέπει να φύγεις και για την τηλεόραση ή να μπεις στο στούντιο στην τηλεόραση. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν.
1: Βεβαίως.
0: Ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Γιώργος Εμμανουήλ. Καλημέρα, κύριε Πέτρο, στη Νέα Κίο, 22 βαθμοί Κελσίου λέει. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στον Μιχάλη. Γράψτε μας, παιδιά, από πού είναι αυτές οι καλημέρες. Ορίστε. Ζέας λέει καλημέρα το Σιδηρόκαστρο. Έρχονται οι υπουργοί στη Βόρεια Ελλάδα, όμως οι αγρότες είναι απλήρωτοι. Γιώργος. Γιώργο, νομίζω ότι έχετε και συνέλευση σήμερα. Η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα. Ζεσταίνετε τα τρακτέρ από ό,τι αντιλαμβάνομαι εν ώψη ΔΕΘ. Θα πάρετε αποφάσεις σήμερα εκεί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τις εφημερίδες για να δούμε τι αποφάσεις θα βγουν από εκεί. Και εδώ είμαστε, θα δώσουμε βήμα βεβαίως και στους αγρότες εν ώψη της ΔΕΘ, όπως δίνουμε και σε όλες τις παραγωγικές ομάδες. Λοιπόν, απογευματινή. Τα 12 βήματα για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας, οδηγός προς τους δανειολήπτες, το βασικό θέμα της εφημερίδας. 11 σούπερ επιτυχίες του ελληνικού FBI τα τελευταία 2 χρόνια. Εθνικό σχέδιο δράσης για τον καρκίνο με επίκεντρο τον ασθενή. Ο ρόλος της πρόληψης. Κολοτούμπα από τον Άντι Μπέρναμ για τα κλειπτά του Παρθενώνα, τα λέγαμε και νωρίτερα, στροφή 180 μοιρών. Ιεροσόλυμα, είναι αυτός ο αληθινός τάφος του Ιησού κάτω από τον Πανάγιο. Τα ευρήματα των αρχαιολόγων παρουσιάζουν ομοιότητες με τις βιβλικές περιγραφές. Πάμε στη Δημοκρατία. 6 φορές πάνω πλήρωσαν τον μπάζωμα στα Τέμπη. Συμπεριφορά ενόχου από τον Κώστα Αγοραστό. Δημήτρης Κουρέτας, στη δικαιοσύνη όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Μία ανάσα από μοιραία σύγκρουση στο FIR Αθηνών, κίνδυνος και για τις πολιτικές πτήσεις. Προφάσεις από τον Τασούλα για τις προκλητικές αυξήσεις. Κίνηση μάτα από τον Τραμπ, η αποχώρηση της Βενεζουέλας από τον ΟΠΕΚ μπορεί να ρίξει διεθνώς τις τιμές στα καύσιμα. Διαψεύδει μεν, επιβεβαιώνει δε η Διαμαντοπούλου, δεν μένουν ακυβέρνητες οι πολιτείες. Θα λυθεί το μυστήριο του τάφου του Ιησού, έρευνες στα θεμέλια του ναού της Αναστάσεως. Και κολουτούμπα από τον Μπέρναμ για τα γλυπτά, άλλα έλεγε και αυτός πριν γίνει πρωθυπουργός και άλλα λέει τώρα για τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Ελεύθερος τύπος. Πάνω από τα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός, αποκάλυψε Μητσοτάκη από την Κοζάνη. Η προαναγγελία για νέα αύξηση πριν από τις κάλπες αφορά άμεσα 700.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και συμπαρασύρει προς τα πάνω επιδόματα τριετίες καθώς και τις αμοιβές στο δημόσιο. Μήνυμα αισιοδοξίας του Πρωθυπουργού για τη Δυτική Μακεδονία, σε λίγα χρόνια περισσότερες και πιο καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας από αυτές που χάθηκαν λόγω της απεξάρτησης από τον Λιγνίτη. Επιστροφές ενοικίων για 1 εκατομμύριο δικαιούχους, αναλυτικός οδηγός, πότε θα γίνουν οι πληρωμές για το ιατρικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς, οικογενειάρχες και άγαμους πολίτες, το κλειδί για να μην χαθούν τα χρήματα. Ανακαινίζω νέα παράταση για κλειστές κατοικίες μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, η προθεσμία και βεβαίωση επιλεξιμότητας του προγράμματος, διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Αποστολή στα λευκά όρη της Κρήτης, σπήλαιο εξερεύνηση, 1129 μέτρα κάτω από τη γη, βλέπω μία συνταρακτική φωτογραφία. Πάρα πολύ ωραία, από ένα σπήλαιο κάτω από τη θάλασσα βεβαίως. Η Ιαπωνία, ψυγεία για ανθρώπους στη μάχη με τη ζέστη. Βιομηχανία, ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, τόνωση παραγωγής, προστασία περιβάλλοντος. Και πληρωμένη απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών εκτός τόπου και χρόνου, οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος. Πάμε στην Καθημερινή. Διπλό μπλόκο σε ενεργειακούς τουρίστες. Υπάροχοι ρεύματος θα μπορούν να αρνούνται τους κακοπληρωτές. Η κυνηγή του ιού του Δυτικού Νείλου. Η μονάδα ιατρικής εντομολογίας του Εργαστηρίου Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει το μοριακό έλεγχο των κουνουπιών που συλλέγονται για να διαπιστωθεί αν είναι φορείς του ιού του Δυτικού Νείλου. Κάθε παγίδα με τα κουνούπια που καταφθάνει στη μονάδα είναι μία μικρή έκπληξη, εξηγεί στην εφημερίδα η Ελένη Πατσουλά, διευθύντρια του εργαστηρίου. Την βλέπουμε εδώ και σε φωτογραφία. Ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με χάρτες για τα πάρχα. Αναχέτηση τουρκικού ντρόουν μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. 6 πληγές έπειτα από 6 μήνες πολέμου. Τα αρχικά σχέδια που διαψεύθηκαν την επόμενη ημέρα, αναφέρεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πιο υγιεινό το φαγητό με παρέα. Νέα επιστημονική μελέτη. Φαγητό μόνη ή με παρέα, από επιστημονική σκοπιά δεν φαίνεται να εφίσταται το δίλημα, αφού η παρέα κερδίζει κατά κράτος, λέει. Και οι Νορβηγοί αποχαιρετούν τον βασιλιά Χάραλντ. Στα νέα. Ενημέρωση, όχι άδεια. Τρεις τελίτσες. Η κόκκινη γραμμή της Αθήνας για την πόντιση του καλωδίου. Η Τουρκία δεν θα ερωτηθεί από τους Γάλλους για το έργο, απλώς θα ενημερωθεί. Τι συμφωνήθηκε μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Ετοιμάζεται η απαραίτητη Ναύτεξ, ελληνικό διάβημα στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα. Και συναγερμός για τουρκικό ντρόουν στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Ανοίγουμε το πακέτο της ΔΕΘ σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Ποια μέτρα ετοιμάζονται, ποια βγαίνουν εκτός, ποιες εκπλήξεις έρχονται. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, οικογένειες, εργαζόμενοι στον πυρήνα των εξαγγελιών. Όλυμπος, τα σκουπίδια πνίγουν το θρόνο του Δία. Και εκεί, ακόμη και εκεί. Αναμνήσεις, 20 κλικ από το καλοκαίρι που φεύγει. Και το μπαλάκι στο μουσείο. Κολοτούμπα Μπέρναμ για τα γλυπτά. Ανατολική Μεσόγειος, γιατί το Ισραήλ έχει κλειδώσει τα κατεχόμενα και τι ανησυχεί την Αθήνα έως το 2030. Ετοιμάζεται ένα εμβόλιο για κάθε ασθενή με κάθε καρκίνο με βάση την τεχνολογία mRNA. Αυτά λοιπόν από τα νέα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Ξεσηκωμός όλοι στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Ο λαός κάνει τη δική του αγωνιστική εξαγγελία. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους. Να βουλιάξει η Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη στις 5.30 στη Χάντ στο Λευκό Πύργο με τα τρακτέρ. Θα διαδηλώσουν οι αγρότες. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή σε τροχιά κορύφωσης με σταθμούς σε μεγάλες πόλεις. Στο γνώριμο χώρο του Πάρκου του Τρίτσι, κεντρικές εκδηλώσεις από τις 23 έως τις 26 Σεπτέμβρη. Προετοιμασίες ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας για μεγάλη στρατιωτική κλιμάκωση. Ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία. Και διεθνής καπιταλιστική οικονομία, πληθαίνουν τα διέξοδα, ο λαός να χαράξει τη δική του πορεία. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, ώρα να κάνει ξαστεριά, η μάχη της Κρήτης και το στοίχημα της Θεσσαλονίκης, άρθρο μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη στο καρφί για την 3η του Σεπτέμβρη. Γλυκά πονούσε το μαχαίρι, στο Μαξίμου έχουν πλέον πιστεί ότι το νέο κόμμα δεν θα λάβει κάτω από 5%. Νέα Δημοκρατία σε δίλημα, συμμαχία με Σαμαρά ή πόλεμος μέχρι τέλους. Γαλάζια μπουλούκια οργώνουν τη Βόρεια Ελλάδα. Ο ιός του ανασχηματισμού χτυπά την κυβέρνηση και ψάχνει τρόπο για να κρατήσει ζεστό το κοινό του. Γκάλοπ υποσκιάν καίνε την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρας. Το Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η σφαγή των μικρομεσαίων με υπογραφή Χατζηδάκη. Σχέδιο συρρήκνωσης της αυτοαπασχόλησης πίσω από τα τεκμήρια. Αναζητώντας το χαμένο ψήφο σε οριακό σημείο η επιρροή των κομμάτων, η μεγάλη αποχή των δεξιών ψηφοφόρων και οι δυνατότητες του κόμματος Σαμαρά, μπορεί η Ελλάς να κερδίσει την επιρροή του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να ανακάμψει στα προμνημονιακά επίπεδα. Υπουργείο Πολιτισμού ΟΔΑΠ σε έναν ιδιώτη 27 σημεία πώλησης σε μουσεία. Και ελληνοτουρκικά, εν αναμονή νέων τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Στη ναυτεμπορική, στο μικροσκόπιο της ναυτεμπορικής σημειώσης τιμών, το μείγμα των προϊόντων σε έκπτωση, αχίλιος πτέρνα της αναγραφής των τιμών, τα σενάρια για τη διάρκεια των μειώσεων, οι αποκλήσεις στα κέρδη και οι εκλογές. Στενά του Ορμούζ ανεβάζει τον πύχη των απαιτήσεων η Τεχεράνη. και Νεπάλ, κίνδυνος νέας πλημμύρας, μεγαλώνουν οι λίστες των νεκρών και των αγνοωμένων. Δικαιούχοι ημερομηνίες και τα κλειδιά για την επιστροφή των ενοικίων και ειδικό χωροταξικό το κτηματολόγιο για βιομηχανία Παύλα Logistics. Πάμε και στα παραπολιτικά. Το κοινωνικό πακέτο της ΔΕΘ, τι θα προβλέπει για επιδόματα, μισθούς και ενισχύσεις, το βασικό θέμα της εφημερίδας. Έρχονται στην Ελλάδα Ρούμπιο, Χούκερ και Χέτσεθ. Πες το σωστά επιτέλους αυτό το όνομα. Χέτσεθ, η ατζέντα και η συγκυρία σε κρίσιμη καμπή τα ελληνοτουρκικά, ο ρόλος της Άγκυρας και ο παράγοντας περιφερειακή διπλωματία. Στο επίκεντρο ο έκτος στρατηγικός διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν αποσύρεται το φάρμακο για τον καρκίνο, άμεση η αντίδραση του Υπουργού Υγείας στην απειλή της εξόδου καινοτόμου σκευάσματος από την ελληνική αγορά. Στην εφημερίδα 60+, καφρεφτάκια για ηθαγενείς ετοιμάζει ο Μητσοτάκης, ήδη διαραίουν από το μαξί μου τα κρατικά ΜΜΕ ότι ετοιμάζεται ένα νέο μέτρο έκπληξη που θα είναι ένα νέο επίδομα ψίχουλα για να κοροϊδέψει εκ νέου τους συνταξιούχους. Θα εξαγγείλει σε προστατευμένο περιβάλλον από 3.500 αστυνομικούς εκ νέου το επίδομα του Νοεμβρίου, όπως και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Όσο για την αύξηση της συντάξης, είναι της τάξης του 2,5% όταν ο πληθωρισμός στα τρόφιμα έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Και στην κόντρα παράτησαν τα Υπουργεία και τρέχουν για ψήφους. Η δραματική πτώση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα προκάλεσε συναγερμό στο Μαξίμου. Για τρεις ολόκληρες ημέρες σχεδόν όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου θα βρίσκονται σε περιοδεία στις εκλογικές περιφέρειες της Μακεδονίας και της Τράκης. Πρωτοφανής πρόκληση, σηκώθηκαν τα ελληνικά F-16, τουρκικό ντρόουν προκάλεσε αναστάτωση στον εναέριο χώρο του Θρακικού Πελάγους. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και το ντίζελ παρά την υποχώρηση της διεθνούς τιμής. Εθισμένοι οι ανήλικοι να εφαρμοστούν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε οι Βρυξέλλες, για τις δεσμεύσεις της ΜΕΤΑ στην προστασία των παιδιών. Αγκρέντα, υποχρεωτικό το πριμ διαδοχής. Ο σχεδιασμός προγράμματος ενίσχυσης για την αποχώρηση από το επάγγελμα μεγάλων σε ηλικία αγροτών στη νέα ΚΑΠ έγινε υποχρεωτικός για τα κράτη-μέλη με συμφωνία Κομισιόν και Υπουργών Γεωργίας. Και στην On Time που έχει έρθει εδώ, μυστήριο με τον τάφο του Ιησού, οι αρχαιολόγοι επιβεβαιώνουν τις γραφές. Τι αποκαλύπτουν οι ανασκαφές κάτω από το ναό της Αναστάσεως και τι αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Μουσική ανάσα για να έρθουμε στους συναδέλφους.

0: Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον Ηλία τον Κούκο. Καλημέρα, Ηλία.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Ματίνα.
0: Τι γίνεται, πώς πάει, πού σε βρίσκουμε?
1: Έξω, είμαστε στο δρόμο, δεν έχει κάτι προς το παρόν.
0: Παιδί του δρόμου, που λέει, παιδί του δρόμου. Ρεπόρτερ δρόμου, έτσι. Είναι τίτλος τιμής, ξέρεις, γιατί πολλοί συνάδελφοι τα αποφεύγουν αυτό, έχουν γίνει γραφιάδες. Λοιπόν, άρα για σένα είναι τίτλος τιμής αυτό και το κάνεις πολλά χρόνια το ρεπορτάζ δρόμου. Αυτό είναι δημοσιογραφία. Λοιπόν, τι θα μας πεις, έχουν βγει στοιχεία για τα πατίνια και το τι γίνεται.
1: Ναι, γιατί έχει αλλάξει ο γνωστόν και το νομικό πλαίσιο στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είχαμε μια μεγάλη επιχείρηση της Τροχέας, όπου ουσιαστικά για ένα 24ωρο έκανε ελέγχους. Εκεί δηλαδή φαντάζομαι ότι σταμάτησε σχεδόν 200 άτομα, 192 ελέγχους. Εκεί διαπιστώθηκαν εκατοντάδες παραβάσεις, δηλαδή 115 παραβάσεις για την ακρίβεια, εκ των οποίων οι περισσότερες ήταν 78 γιατί δεν φόραγαν κράνος. Είχαμε και 6 οι οποίοι πέρασαν με κόκκινο.
0: Ωραία, είχαμε πράγματα, ελληνικά πράγματα, ναι.
1: Είχαμε 3 για ανασφάλιστα οχήματα. Θυμίζω ότι το πατίνι πλέον πρέπει να είναι ασφαλισμένο για να κυκλοφορούμε. Θυμίζω ότι δεν επιτρέπεται οι ανηλικοί να οδηγούν πατίνι, ενώ στους δρόμους έξω, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι σε κάποια πλαδία. Λοιπόν, τι άλλο βλέπω εδώ? Βλέπω 3 για υπερβολική ταχύτητα, βλέπω 3 ότι ήταν δικάβαλο που λέμε πάνω στο πατίνι και βλέπω και 9 άτομα τα οποία οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλ, Ματίνα. Μάλιστα ο ένας ήταν και αρκετά πάνω από το όριο στο 0,60, όπου και συνελήφθη.
0: Τον συλλήψανε αυτόν που λέμε σε άπτεστα ελληνικά. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα.
1: Βλέπουμε, παρατηρούμε λίγο στους δρόμους ότι ίσως είναι λιγότερα τα άτομα τα οποία οδηγούν πατίνι. Από την άλλη, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί όταν οδηγούμε αυτά τα
0: όταν τα μου λες μέσα σε ένα 24ωρο 115 παραβάσεις, δεν είναι και λίγες.
1: Έτσι. Ναι, άμα φανταστούμε στους 192 ελέγχους, δηλαδή πάνω από τους μισούς κάτι δεν...
0: Κάτι δεν πήγαινε καλά. Κάτι δεν έκαναν καλά.
1: Δεν εφάρμοσαν απολύτως το νόμο, τον κώδικα, οδικής κυκλοφορίας.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες, είχαμε και ένα ατύχημα.
1: Τι ατύχημα, δυστυχώς. Τον κώδικα, οδικής κυκλοφορίας.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες, είχαμε και ένα ατύχημα.

0: συνθήκες. Τραυματίστηκε θανάσιμα, έπεσε από τη μηχανή και τραυματίστηκε θανάσιμα. Από την έρευνα προκύπτει ότι υπήρξε εμπλοκή και άλλου οχήματος. Όμως καθώς αυτό δεν έχει βεβαιωθεί ακόμα από την τροχέα, γι' αυτό το λόγο ζητεί η τροχέα όποιος γνωρίζει κάτι, όποιος είδε κάτι, να επικοινωνήσει με την τροχέα Βορειοανατολικής Αττικής ή και ευρύτερα και με την τροχέα. Επαναλαμβάνω, λεωφόρος Βεϊκού προηγούμενη Κυριακή περί τις 2 και 4 στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα έγινε ένα δυστύχημα όπου ένας άντρας 60 χρονών που οδηγούσε μοτοσυκλέτα χτύπησε, τραυματίστηκε θανάσιμα. Υπάρχουν
1: οι ενδείξεις λοιπόν λένε
0: ότι υπάρχει εμπλοκή άλλου οχήματος.
1: Τον παράτησαν και ξεψύχησε προφανώς.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Και τον άφησαν.
1: Αυτά είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα και προφανώς, το οπτικό υλικό που έχει από κάμερες της περιοχής δεν τους...
0: Ναι, προς το παρόν δεν έχει καταφέρει να γίνει
1: ταυτοποίηση. Και γι' αυτό ζητούν περαιτέρω στοιχεία και γι' αυτό το αναφέρεται. Μάλιστα, Ηλία.
0: Τώρα μια και λέμε και αυτό, Ματίνα, είστε 30 δεύτερα να σου πω
1: ναι.
0: Ότι δυστυχώς είχαμε και ένα τροχαίο χθες το βράδυ, θανατηφόρο, λίγο πριν τις 12 στην Εθνική Οδό, στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίθου, στην περιοχή Νεράκι Μεγάρων, μια νέα γυναίκα, γεννηθήσα το 1991, δηλαδή 26 και 9, 35 ετών, οδηγούσε μοτοσυκλέτα, εξετράπη της πορείας της.
1: Και έχασε τη ζωή της.
0: Και ναι, έπεσε από τη μηχανή, κατά που αδιευκρίνησε στο παρόν. Και έχασε δυστυχώς τη τραυματίστηκε θανάσιμα.
1: Δεν είχες καλές ειδήσεις, Ηλία, δυστυχώς, αυτό το πρωινό. Λοιπόν, εγώ παρόλα αυτά θα σου πω καλημέρα, να προσέχουμε όλους τους δρόμους. Το ρολόι δείχνει 7, είμαστε έτοιμοι για δελτίο ειδήσεων. Η Μαρία Ηλάγιου είναι ήδη εδώ.
2: Η ώρα είναι 7. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τη βεβαιότητα ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στην Κοζάνη. Το 2023 ανέλαβα συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα τότε ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω με βεβαιότητα ότι πριν από τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Και τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και προκοπή, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ζητούν την αποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία χωρίς σχέδιο διακυβέρνησης. Αναφερόμενος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι θα παρουσιάσει το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο, καθώς και τον προγραμματισμό έως το 2030. Όπως πρόσθεσε, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί ευκαιρία για απολογισμό του κυβερνητικού έργου, αλλά και για την παρουσίαση των επόμενων στόχων. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθεται από τη Δευτέρα στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης αλλά και σχολικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Η λίστα καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ παραγόντων της αγοράς και του αρμόδιου Υπουργείου και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Παράλληλα, αναμένεται η ανακοίνωση για την παράταση της κυβερνητικής επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social, αφού οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ, διαβεβαίωσε ότι υπερδιπλασιάζει τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου και θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων για όλους τους Αμερικανούς, τώρα και στο μακρό μέλλον. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι

0: Ροντρίγκες ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα και περισσότερα από 209 δισεκατομμύρια δολάρια σε φορολογικά έσοδα για το κράτος. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Σαμαριάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:55 τα ξημερώματα 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Άστρου Σκηνουρίας. Έγινε αισθητός και στην Αττική. Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου χορηγήθηκαν εκ νέου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε 2 από τα 3 ξένα πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων βρίσκονται τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ μετά το φωνικό κύμα λάσπης που έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς και 2.482 αγνοούμενους. Οι αρχές φοβούνται νέα καταστροφή καθώς λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση παγετώνα έχει αρχίσει να υπερχυλίζει αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολιστήσεων. Στην Ουκρανία, ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε χθες μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις σε αποθήκη στα περίχωρα του Κιέβου, αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εκενώσουν την περιοχή. Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα ανακοινίζω κλειστών ακινήτων που θα διαταθούν για μακροχρόνια μίσθωση ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, καταιγίδες το απόγευμα σε δυτική και κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο και ενδεχομένως σε δυτική Στερεά και Θεσσαλία. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν 5 με 7 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση κυρίως στα ανατολικά. Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Επιστροφή στο στούντιο, λοιπόν. Ματίνα Καραμίτση στο μικρόφωνο. Κάνουμε ξεκίνημα στο Έθνους Radio. Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου και Δέσποινα Σαρκερή στην υποστήριξη της παραγωγής. Καλώς τους και τους νέους που προστίθεται τώρα στην παρέα μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας, τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, την κριτική σας μέσω Viber. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης. Αν δεν μας έχετε, γράφετε το όνομα του σταθμού. Έθνους Radio, δύο λέξεις και λατινικοί χαρακτήρες και αμέσως μετά τα μηνύματά σας ή τις φωτογραφίες σας, παρακαλώ, για να ζηλεύουμε εμείς που είμαστε εντός των τυχών, να ζηλεύουμε εσάς που είστε εκτός των τυχών. Λοιπόν, που λέμε χρόνια πολλά σήμερα, λέμε στον Αρκάδιο και στην Αρκαδία. Η Εκκλησία τιμά την αποτομή της τίμιας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ημέρα αυστηρής νηστείας, παρακαλώ. Λοιπόν, τα πάμε και αυτά. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τους συναδέλφους. Με συγχωρείτε, θα πάμε να βρούμε τη Χρυσίτα τη Νικητάκη. Καλημέρα, Χρυσίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Ματίνα.
0: Με δύο άσχημες ειδήσεις, δυστυχώς, και εσύ και ο Ηλίας άσχημες ειδήσεις μας έδωσε νωρίτερα. Η μία έρχεται από τη Σαλαμίνα, η άλλη από το Μαραθώνα. Διαλέγεις και παίρνεις.
1: Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε τη Σαλαμίνα. Πριν πάμε στα πιο ευχάριστα, στο λιμάνι του Πειραιά ενώ που και βρισκόμαστε, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με δύο δυσάρεστες ειδήσεις. Στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας μεταφέρθηκαν τρία παιδιά ηλικίας Ματίνα 3, 6 και 8 ετών, τα οποία λοιπόν αισθάθηκαν αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν σε παιδότοπο με πισίνες. Τώρα, τα παιδιά εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίασαν δυσφορία έπειτα από έντονη μυρωδιά χλώριου ενώ έπαιζαν. Έγινε αισθητή στο χώρο. Φυσικά μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας της Σαλαμίνας. Οι γιατροί τους παρήχαν την απαραίτητη φροντίδα. Φυσικά, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, ξεκίνησε έρευνα για το πώς συνέβη το περιστατικό, τι ακριβώς έγινε, αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και αν τα επίπεδα χλώριου σε εγκαταστάσεις ήταν εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Φυσικά, για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 61 ετών υπεύθυνοι του παιδότοπου στη Σαλαμίνα και ο 39χρονος συντηρητής των εγκαταστάσεων υπήκος Πακιστάν. Και οι δύο κατηγορούνται για σωματική βλάβη από αμέλεια.
0: Τώρα ειδικά σε παιδιά και αφορά παιδάκια δεν το συζητούμε. Μέτρο σε όλα χρειάζεται εκεί. Προφανώς είχε πέσει παραπάνω χλώριο από ό,τι επιτρέπεται. Είχε. Μάλιστα. Τώρα στην είδηση που έχουμε και αφορά άλλα δύο παιδάκια από στον Μαραθώνα.
1: Πάμε λοιπόν να μεταφερθούμε στο Μαραθώνα. Εκεί νοσηλεύονται δύο αδέλφια, Ματίνα, ηλικίας μόλις 18 μηνών και το δεύτερο 14 ετών, τα οποία λοιπόν ενώ έπαιζαν όπως όλα τα παιδιά στην αυλή του σπιτιού τους, δέχθηκαν επίθεση από οχιά. Το φίδι λοιπόν εμφανίστηκε στην αυλή και το βρέφος στα 18 μηνών παιδάκι, ήταν εκείνο που δέχθηκε πρώτο το δάγκωμα. Όπως λοιπόν έτσι το φυσιολογικό 14χρονος αδελφός του έσωσε να τον απομακρύνει, να τον προστατεύσει στην ουσία, ωστόσο δαγκώθηκε και ο ίδιος στην προσπάθειά του να το διώξει από το βρέφος. Και τα δύο παιδιά και τα δύο αδέλφια μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο από τα συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ στο 18 μηνών βρέφος χορηγήθηκε γέρος, πάλι καλά, το ειδικό αντίδοτο για το δηλητήριο της οχιάς. Κρίθηκε, και θέλω να το τονίσω αυτό, το 18 μηνών βρέφος βρίσκεται, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, παραμένει υποστεδή παρακολούθηση. Η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί αυτή τη στιγμή, ενώ προληπτικά παρακολουθείται και ο 14χρονος αδελφός του.
0: Μάλιστα. Να πάνε όλα καλά για τα παιδιά. Να πάνε όλα καλά για τα παιδιά. Έχεις και τίποτα ευχάριστο να μας πεις? Σε έβλεπα νωρίτερα στην τηλεόραση, έδινες ρεπορτάζ από το λιμάνι του Πειραιά. Φεύγει και σήμερα κόσμος. Για κάποιους είναι ακόμα καλοκαίρι. Είναι καλοκαίρι.
1: Ναι. Για κάποιους, Ματίνα, είναι καλοκαίρι. Βέβαια, να εστιάσουμε σε αυτούς που επιστρέφουν. Δεν είδα πολύ χαρούμενα πρόσωπα. Προσπάθησα εκεί να τους συνομιλήσω, να τους πω μια καλημέρα. Δεν ανταποκρίθηκαν έτσι όπως το περίμενα. Εγώ τους είχα αφήσει στο ότι φεύγουν στα νησιά. Επέστρεψα κι εγώ λοιπόν μαζί με εκείνους και φυσικά
0: Τα κεφάλια μέσα,
1: Είναι και τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, Ματίνα. Οπότε οι περισσότεροι εκμεταλλεύονται αυτές και τις λίγες ημέρες που απομένουν του Αυγούστου, προκειμένου να επιστρέψουν πίσω στο λεκανοπέδιο, πίσω στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες σταδιακά η επιστροφή των εκδρομένων και φυσικά η κίνηση σιγά σιγά αυξάνεται και φυσικά και τις επόμενες ώρες με επίκεντρο όλα τα λιμάνια της Αττικής. Να σου δώσω και κάποια επίσημα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Έχουν προγραμματιστεί συνολικά 25 αφίξεις πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά, όπου και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ενώ από τον Αργοσαρονικό, εδώ στην Ε8 που είμαστε αυτή την ώρα, αναμένονται ακόμη 32 υδροπτέρυγα και 22 επιβατικά πλοία. Ωστόσο, δεν είναι μόνο το λιμάνι του Πειραιά, είναι και τα υπόλοιπα. Είναι στη Ραφίνα που αναμένεται να καταπλέψουν 18 πλοία, ενώ στο Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 8 αφίξεις. Οπότε, αυτό που λέμε και ξαναλέμε, σιγά σιγά η Αθήνα γεμίζει ξανά. Τους περιμέναμε, τους αποχαιρετήσαμε, τώρα τους ξαναυποδεχόμαστε. Επανέρχεται λοιπόν σταδιακά πίσω στις καλοκαιρινές διακοπές και φυσικά οι περισσότεροι αδειούχοι του Αυγούστου ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες διακοπές, Ματίνα.
0: Ο Σεπτέμβρης, μου έλεγε ο Γιώργος ο Εμμανουήλ, ο μετεωρολόγος μας, θα είναι ζεστός. Οπότε έστω και μικρές αποδράσεις θα κάνουμε. Πού θα πάει?
1: Ακόμα δρόμο.
0: Λοιπόν, στην Ελλάδα ζούμε. Στην Ελλάδα ζούμε. Το καλοκαίρι είναι μακρύ. Λοιπόν, Χρυσίτα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.

0: Λοιπόν, μείζον ζήτημα το πρόβλημα της στεγαστικής κρέας. Πάμε σε θέματα της καθημερινότητάς μας. Λοιπόν, μείζον ζήτημα το πρόβλημα λοιπόν της στεγαστικής κρίσης, που δεν πλήττει μόνο τη χώρα μας, θα πρέπει να το πούμε αυτό, αλλά και πολλές άλλες χώρες στην Ευρώπη. Ωστόσο, σε εμάς, παρά τα μέτρα, τα προγράμματα που έχουν τεθεί ως τώρα σε εφαρμογή, σε ισχύ, αντί να περιορίζεται, φαίνεται πως επιταχύνεται. Προφανώς και γι' αυτό είναι στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας εν όψη της ΔΕΘ, των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, εξετάζονται νέα μέτρα για να ανοίξει η αγορά κατοικίας, όπως φθηνά δάνεια, μειωμένος ΦΠΑ για κοινωνικές κατοικίες, νέα Golden Visa. Υπάρχει ανοιχτός διάλογος μεταξύ κυβέρνησης και παραγόντων της κτήματα αγοράς, προκειμένου για αυτό που ονομάζουν εθνική στρατηγική, εθνική στεγαστική στρατηγική. Λοιπόν, όλο αυτό το πλέγμα θα το συζητήσουμε με τον κύριο Κοσμά Θεοδωρίδη, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών και Γενικό Γραμματέα Μεσητών της Αττικής. Καλή σας μέρα, κύριε Θεοδωρίδη.
1: Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Πάμε για νέες παρεμβάσεις στο πλαίσιο αυτό της εθνικής στρατηγικής για τη στεγαστική κρίση. Τι μαθαίνετε, τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, γιατί αντί να ξεφουσκώνει αυτό το ζήτημα επιδεινώνεται, τι φταίει, τι δεν έχει λειτουργήσει. Σας τα έβαλα όλα τα ζητήματα μαζί.
1: Κοιτάξτε, κύριε Καραμίτσο, όπως σωστά είπατε, η στεγαστική κρίση δεν είναι ίδιον της Ελλάδος. Είναι κάτι που συμβαίνει σε όλο τον δυτικό κόσμο και έχει να κάνει με δομικά ζητήματα της οικονομίας. Περιμένουμε. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι της απόψεως ότι η κυβέρνηση μπορεί να λύσει όλα τα θέματα. Η κυβέρνηση σίγουρα μπορεί να επιδεινώσει προβλήματα, αλλά αυτό που κατά την άποψή μου θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να δώσει την ευκαιρία στους εμπλεκόμενους της αγοράς ακινήτων να λύσουν τα θέματα σιγά σιγά μόνοι τους. Υπάρχει πράγματι η εθνική στρατηγική, η οποία είναι πλέον και στο ΦΕΚ, στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης. Δεν είμαι σίγουρος αν όλα τα μέτρα βοηθάνε, αλλά τέλος πάντων είναι μία αρχή. Θα σας έλεγα μάλιστα ότι κατά την άποψή μου τα μέτρα γενικώς που λαμβάνονται στην Ελλάδα είναι δύο κατηγοριών. Είναι αυτά που έρχονται μέσω Βρυξελών και τα οποία, εντάξει, με τις μικρές μου δυνάμεις όσο μπορώ έχω ένα λόγο, ας πούμε, από εκεί. Και τα μέτρα εγχώριας έμπνευσης, τα οποία πολλές φορές δεν καταλαβαίνω γιατί τα παίρνουν. Είναι δηλαδή, αλλά τέλος πάντων είναι μια προσπάθεια, μήπως και αμβληθεί η κατάσταση.
0: Μιλάτε για κάτι συγκεκριμένο τώρα?
1: Ναι, βέβαια. Ας πούμε, αναφέρατε τη χρυσή βίζα, την καινούργια αυτή που θα γίνει. Τι νόημα να έχει σε μια χώρα η οποία έχει τεράστιο έλλειμμα στην προσφορά και στην οποία τα νέα ζευγάρια, ας πούμε, δεν έχουν ακίνητα να αγοράσουν, να βάλεις παίκτες από το εξωτερικό οι οποίοι έχουν μεγάλη κεφαλαιακή επάρκεια και να κάνουν τι, δηλαδή να ανταγωνιστούν τα πιτσιρίκια πάνε να βρουν ένα σπίτι για να μείνουν, για να κάνουν οικογένεια. Κατά την άποψή μου αυτό είναι ένα πολύ λάθος μέτρο. Το είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη αναμόρφωση του καθεστώτος της χρυσής βίζας. Τέλος πάντων, είναι εκεί. Θα δούμε τώρα πώς θα δουλέψει. Κατά πώς θα δουλέψει, θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα. Εγώ όμως θα ήθελα να σταθώ στο εξής. Έχουμε εμείς, γιατί εγώ είμαι και ιδιοκτήτης και ενοικιαστής, ναι, και βέβαια και μεσίτης, έτσι. Ως ιδιοκτήτες, τα προηγούμενα χρόνια έχουμε ευνοηθεί πάρα πολύ και κατά την άποψή μου σωστά από τα κυβερνητικά μέτρα, γιατί ξέρετε, αν δεν ευνοήσεις τους ιδιοκτήτες, δεν θα έχεις επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων. Οπότε σωστά ευνοήθηκε ο τομέας των ιδιοκτητών τα προηγούμενα χρόνια. Αντιθέτως, δεν ευνοήθηκε πολύ ο τομέας των ενοικιαστών, θα πρέπει να πω. Δηλαδή, οι ενοικιαστές είναι λίγο ρηγμένοι στην υπόθεση. Υπήρξε βέβαια αυτό το ένα μίσθωμα που επιστρέφεται στους ενοικιαστές που έχουν μέχρι ένα ορισμένο ενίκιο, αλλά αυτό δεν αρκεί. Αν κοιτάξετε τους εθνικούς λογαριασμούς, θα δείτε ότι ανάλογα με το τι μετράς, το εισόδημα από τη φορολογία των ενοικίων έχει ανέβει από 50% ως 100% ανάλογα με το τι μετράς. Άρα η κυβέρνηση έχει λεφτά για να επιστρέψει στους ανθρώπους που τα πληρώνουν, που είναι ενοικιαστές, έτσι. Γιατί τη φορολογία των ενοικίων την πληρώνουμε μεν εμείς οι ιδιοκτήτες, αλλά στην πράξη από τις τσέπες των ενοικιαστών βγαίνει. Οπότε αυτό που θα ήθελα εγώ να δω στη ΔΕΘ θα είναι πιο τολμηρά μέτρα υπέρ των ενοικιαστών, όπως επίσης και υπέρ των μικρών ιδιοκτητών. Γιατί τα μέτρα που έχουν ληφθεί τώρα, μέχρι τώρα, ευνοούν κυρίως αυτούς που έχουν ένα εισόδημα από 12.000 ευρώ και πάνω, που είμαστε, γιατί είμαι και εγώ ένας από αυτούς, δεν είμαστε πολλοί, είμαστε γύρω στις 150-160.000. Mm-hmm. Ενώ υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο εκμισθωτές και 5-6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, θα ήθελα να δω και εκεί να δίνονται λίγο περισσότερα χρήματα ή τέλος πάντων να λαμβάνονται μέτρα τα οποία να ευνοούν αυτούς τους ανθρώπους να, να επενδύσουν περισσότερο στην κλιματαγορά.
0: Μάλιστα. Ακούω ότι η χώρα μας έχει περισσότερα ακίνητα από όσα χρειάζεται. Παρόλα αυτά υπάρχει θέμα. Είναι κλειστά λοιπόν. Πώς θα γίνει, πώς θα ανοίξουν αυτά τα ακίνητα?
1: Θα σας πω, επειδή αυτή είναι ατάκα δική μου εδώ και χρόνια και τώρα αρχίζει ο κόσμος και την καταλαβαίνει, αλλά είναι έτσι. Η χώρα έχει περίπου 6,5 εκατομμύρια οικιστικές μονάδες, 600 κάτι, και χρειάζεται περίπου 4,5. Το πρόβλημά μας είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα ακίνητα είναι στην περιφέρεια. Η περιφέρεια εγκαταλείπεται, συγκεντρωνόμαστε όλοι στις μεγάλες πόλεις και στις τουριστικές περιοχές. Άρα έχουμε ένα θέμα το πώς θα επιτύχουμε κάποιες μορφές αποκέντρωση. Έτσι, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα τεράστιο θέμα. Και το άλλο θέμα είναι βέβαια
0: το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχουν δουλειές στην περιφέρεια για να μπορεί να μείνει ο κόσμος εκεί. Εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Τα είπατε όλα, κύριε Καραμίτσα. Πρέπει να σου πω όμως ότι βρισκόμαστε σε μια ευτυχή συγκυρία σχετικά μιλώντας. Αφενός γιατί μπορεί να γίνει αποκέντρωση των δημοσίων υπηρεσιών οι οποίες ιδρύονται τώρα. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να ιδρύουμε δημόσιες υπηρεσίες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να τις ιδρύσουμε και στις περιφερειακές πόλεις που έχουν άφθονο οικιστικό στόκ και που και εκεί βέβαια οι οικογένειες των δημοσίων υπαλλήλων θα μπορούν να έχουν μια πολύ καλή ποιότητα ζωής. Mm-hmm. Γιατί είναι πια δύσκολο, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, μια οικογένεια που ο ένας ή οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι δύσκολο στην Αθήνα να ζήσουν, ειδικά αν δεν έχουν δικό του σπίτι, έτσι. Έχει γίνει πολύ ακριβή η ζωή στις πόλεις, κάτι που βέβαια στις άλλες, θα πρέπει να σας πω, στις άλλες μεγάλες πόλεις και στις υπόλοιπες.
0: Ο ένας μισθός στο ζευγάρι φεύγει για ενίκιο τώρα, τι συζητάμε. Ή φεύγει για δάνειο αν έχουν δάνειο για το σπίτι.
1: Να έχουν καταφέρει να πάρουν δάνειο. Ναι. Ακριβώς έτσι είναι. Οπότε αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει όλα συνολικά να τα δούμε, για να δούμε τι μπορεί να γίνει, αν μπορεί να γίνει κάτι. Γιατί ξέρετε, σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούν να γίνουν και πολλά πράγματα. Αυτή είναι η πορεία των πραγμάτων. Υπάρχουν όμως λύσεις οι οποίες έχουν υιοθετηθεί στο εξωτερικό και οι οποίες θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και εδώ, ώστε να αμβλύνουν αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι να λυθεί τώρα νομοθετικά είναι ότι επειδή το βασικό πρόβλημα που έχουμε είναι στα λίγα τετραγωνικά. Mm-hmm. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα, η μεγάλη
0: πίεση. Δεν υπάρχουν σπίτια μικρά, λοιπόν.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν μικρά σπίτια. Αυτό λοιπόν που μπορεί να γίνει, το έχουμε προτείνει και τώρα είναι στην ατζέντα για να λυθεί νομοθετικά, είναι να κατατμηθούν μεγάλα διαμερίσματα. Να έχει δηλαδή ένα διαμέρισμα των 100-120 τετραγωνικών και να το κόψει σε διάρκεια εγκαρφινιέρε.
0: Μία πρόταση τη Πομιδά αυτό. Ναι.
1: Δεν είναι μόνο. Όχι, ναι, είναι και τη Πομιδά.
0: Και
1: πολύ σωστά.
0: Ναι, των ακινήτων, των ιδιοκτητών. Ναι, και είναι σωστό αυτό να γίνει. Θα λειτουργήσει και εγώ το πιστεύω αυτό που λέτε.
1: Έχει. Κυρία Καραμίτσου, όλα αυτά, σας ξαναλέω, εγώ θυμάμαι όταν είχα πρωτοπάει στο Λονδίνο, τη δεκαετία του 90, αντιμετωπίζονταν αυτά τα ζητήματα, τα οποία τότε ήταν σε οξία φάση εκεί. Δηλαδή μιλάμε για 35-40 χρόνια πίσω, έτσι. Τώρα ήρθε η σειρά της Ελλάδος και λύθηκαν αυτά τα ζητήματα με συγκεκριμένους τρόπους. Λύθηκαν, πήγαινε πολύ γρήγορα τρένα που είναι στα προάστια και φέρνουν τον κόσμο μέσα στην πόλη. Λύθηκαν με κατάτμιση των παλιών ιδιοκτησιών, οι οποίες πλέον δεν είχε κανένα νόημα να έχει ένα σπίτι 4 και 5 υπνοδωματίων, έτσι. Okay. Και αυτά έγιναν καρφιμιέρες και διάρκεια. Αντίστοιχα πράγματα αναγκαστικά θα γίνουν και εδώ, γιατί σας ξαναλέω, δεν επαβαίνει εφευρίσκουμε τον τροχό. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί και έχουν λυθεί στο εξωτερικό
0: και
1: με συγκεκριμένους τρόπους.
0: Εκ των πραγμάτων δεν μας χωράει πια όλους αυτή η πόλη. Δεν γίνεται.
1: Και ειδικά μόλις τώρα θα γυρίσουν και οι υπόλοιποι από τις διακοπές, όποιος βγει στον δρόμο με το αυτοκίνητο καταλαβαίνει ότι πραγματικά έχει αρχίσει και γίνεται, όχι έχει αρχίσει και γίνεται, είναι ήδη μια πολύ δύσκολη πόλη.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε να ρωτήσω και ένα τελευταίο, τα προγράμματα για το σπίτι, πιστεύετε ότι δεν λειτουργήσαν θετικά? Το ακούω από πολλούς συναδέλφους σας αυτό και μου έχει κάνει εντύπωση. Ενώ δόθηκαν με την προοπτική να βοηθήσουν, παρόλα αυτά κάποιοι από τους συναδέλφους σας λένε ότι αύξησαν την τιμή.
1: Ναι. Αυτά είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή υπάρχουν προγράμματα, αυτά είναι τα προγράμματα που λέμε προσιτή στέγηση. Έτσι, αυτό είναι ο διεθνής ορισμός. Εγώ έχω παλέψει πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια για να υπάρξουν αυτά τα προγράμματα. Ωστόσο, έτσι όπως εφαρμόστηκαν, πράγματι, η αντίληψη αυτή η οποία κυριαρχεί είναι σωστή. Δημιουργήσαν μεγαλύτερα προβλήματα στον κόσμο ο οποίος έχει ανάγκη από αυτά που έλυσαν. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί δεν ήταν σχεδιασμένα. Δεν απαραίτητα κακό ο σχεδιασμό του, αλλά τα κριτήρια με τα οποία σχεδιάστηκαν ήταν βασικά να ανέβουν τιμές των ακινήτων. Αυτό ήταν το κριτήριο. Το οποίο, σα ξαναλέω, δεν είναι απαραίτητο κακό. Μια οικονομία πρέπει να έχει αυξημένες τιμές ακινήτων για να έχει ευρωστία. Απλώς το θέμα είναι ότι όταν σε μια αγορά η οποία έχει ζήτημα προσφοράς, εσύ αυξάνεις τη ζήτηση, καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να είσαι απόφυτος οικονομικού πανεπιστημίου, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι που συνέβη τα προηγούμενα χρόνια.
0: Οι άνθρωποι που γνωρίζετε την αγορά πρέπει να είστε σε διαρκή διάλογο βεβαίως με το Υπουργείο και την κυβέρνηση για να ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι παρατηρήσεις.
1: Προσπαθούμε, κυρία Καραμίτσου, προσπαθούμε, αλλά ξέρετε οι πολιτικές ηγεσίες δεν ακούνε πάντα αυτά που τους λες. Το ξέρετε πολύ καλά, στην Ελλάδα είμαστε.
0: Και πρέπει να υπάρχει μια κοινή συνισταμένη και από τους ιδιοκτήτες και από τους ενοικιαστές και από τους μεσίτες. Πρέπει να βρεθεί χρυσή τομή σε αυτό το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Κύριε Θεοδωρίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι ήδη 7:30, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ήταν ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσιτών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δέσμευση ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές επανέλαβε από την Κοζάνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη. Συμφωνία με τη Βενεζουέλα, με την οποία περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική έως τις Κυκλάδες. Σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:55 τα ξημερώματα, 4 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά του Άστρου Σκηνουρίας. Έγινε αισθητός και στην Αττική. Δραματική αύξηση των αγνοωμένων στο Νεπάλ. Μάχη με το χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Στους 584 έφτασαν οι νεκροί. Παρατείνεται έως στις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα Ανακαινίζω κλειστών ακινήτων που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

0: First Be a Woman σε μια χώρα που μέσα σε 8 μήνες καταγράφει 10 γυναικοκτονίες, παρακαλώ. Τι να λέμε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον συνάδελφο, τον Φέδων Τομόσογλου από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Φέδωνα, χθες σε έβλεπα, θα πάω κατευθείαν σε αυτή την τραγωδία. Στη Βέρεια σε έβλεπα που έκανες ρεπορτάζ εκεί στους καταράκτες, εκεί που το κορίτσι έχασε τη ζωή του. Μια τραγωδία στην κυριολεξία. Σήμερα θα έκλεινε τα 18 της και αναγκάζονται συγγενείς και φίλοι να την αποχαιρετήσουν, να της πούν το ίστατο χαίρε.
1: Ναι, Ματίνα, πράγματι είναι μια τραγωδία αυτή που σημειώθηκε στην Ημαρφία, έξω από το χωριό Ριζώματα, στους καταράκτες Δερματά. Καθώς η 18χρονη Κατερίνα έχασε την ζωή της με έναν πολύ άδικο τρόπο, έχοντας επισκεφτεί μαζί με έναν 17χρονο φίλο της τους καταράκτες Δερματά. Φαίνεται ότι πήγανε στο σημείο για να φωτογραφηθούν. Είναι και ένα σημείο δροσερό. Εμείς το επισκεφτήκαμε με το συνεργείο της ΕΡΤ και καταγράψαμε εικόνες από το σημείο αυτό. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρκετοί νέοι πηγαίνουν στο σημείο, παρότι δεν ενδείκνεται για μπάνιο, αλλά δεν ενδείκνεται και η διαδρομή αυτή, καθώς το μονοπάτι, καθώς είναι σχετικά επικίνδυνο και άμα δεν ξέρεις την περιοχή μπορεί να χαθείς ή ακόμη και να τραυματιστείς. Έτσι λοιπόν και η Κατερίνα μαζί με τον φίλο της πήγαν στο σημείο, βγάλαν κάποιες φωτογραφίες. Ενώ η Κατερίνα βρισκόταν στο νερό, η 18χρονη κοπέλα έπεσε προς τα πίσω και χάθηκε στο νερό. Μιλάμε για μια βάθρα ουσιαστικά που σχηματίζεται κάτω από τον καταράκτη, με τα νερά να είναι θολά, να μην φαίνεται τίποτα ξεκάθαρα κάτω, ενώ το βάθος της βάθρας φαίνεται ότι ξεπερνάει σε κάποια σημεία τα 4 μέτρα. Έτσι λοιπόν ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί εν συνεχεία η κοπέλα. Ο 17χρονος έντρομος φώναζε το όνομά της, ήταν πανικόβλητος, κάλεσε φυσικά το 112, στήθηκε μια επιχείρηση ανέβρεσής της, έφτασαν στο σημείο και διασώστες εθελοντές και η πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ μετά από κάποια ώρα. Καταλαβαίνετε ότι χρειάστηκε κάποιος χρόνος μέχρι να προσεγγίσουν στο σημείο. Δυστυχώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στο νοσοκομείο της Νάουσα, διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός της προήλθε από πνιγμό χωρίς να εντοπίζονται άλλα παθολογικά αίτια. Ματίνα, σήμερα γύρω στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της 18χρονης κοπέλας, μία ημέρα μετά τα γενέθλιά της.
0: Τι να πω, μια είδηση που έχει βυθίσει στη θλίψη όλη την Ελλάδα, όχι μόνο την περιοχή της Βέρειας εκεί. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται για τη ΔΕΘ, είναι σε ρυθμούς ΔΕΘ. Σήμερα στα Μάλγαρα οι αγρότες βέβαια ετοιμάζονται και οι παραγωγικές τάξεις να πούν τα δικά τους. Οι αγρότες ζεσταίνουν τα τρακτέρ τους, έχει πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα σήμερα. Για δώσ' μας κλίμα, λοιπόν.
1: Νομίζω οι προετοιμασίες που κάνουν τώρα οι αγρότες, καθώς σύμφωνα με το σχεδιασμό τους αναμένεται να φτάσουν με τα τρακτέρ τους στην Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης, την ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ, οπότε θα επισκεφτεί την έκθεση και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να πραγματοποιήσουν μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκεί. Σήμερα θα πραγματοποιήσουν μια πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα, στο πνευματικό κέντρο των Μαλγάρων. Αναμένεται να συζητήσουν την ατζέντα τους, να παραθέσουν τα προβλήματά τους, να θέσουν τις προτεραιότητες. Καθώς όπως έχουν δηλώσει οι ίδιοι, αρκετούς μήνες μετά την αποχώρησή τους από το οδικό δίκτυο τον Ιανουάριο, δεν έχουν λάβει όσα τους έχουν υποσχεθεί και πλέον αντιμετωπίζουν και ένα μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας, καθώς δεν έχουν εγκριθεί οι επιδοτήσεις αλλά δεν έχουν δοθεί και οι σχετικές αποζημιώσεις που δικαιούνται, με αποτέλεσμα αρκετοί να τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα, Ματίνα.
0: Μάλιστα. Τώρα, κατά τα λοιπά, είσαστε στη χαρά του μετρό στη Θεσσαλονίκη, των νέων σταθμών του μετρό.
1: Ναι, έχουν συμπληρωθεί πλέον 24 ώρες από την έναρξη λειτουργίας του μετρό στην Καλαμαριά. Ωστόσο, πριν πάω μάλλον στα αρνητικά, να ξαναπώ τα όμορφα, τα ωραία, ότι το υποδέχεται ο κόσμος με πολύ μεγάλη ζέση, πολύ μεγάλη χαρά. Είναι κάτι που το περίμεναν οι κάτοικοι της Καλαμαριάς, βλέποντας ήδη πώς λειτουργεί η βασική γραμμή. Ήταν ένας διακαής πόθος να φτάσει η επέκταση μέχρι και την Καλαμαριά και βλέπουμε ότι αρκετός κόσμος ήδη το εμπιστεύεται. Μάλιστα, να σας πω ότι από αυτά που ακούμε, ο κεντρικός σταθμός που βρίσκεται στο πεζόδρομο της Καλαμαριάς φαίνεται να αποτελεί έναν πολύ δημοφιλή σταθμό για κατοίκους αλλά και για αρκετούς επισκέπτες που έρχονται από άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης και μετατρέπεται σε έναν δεύτερο σταθμό Αγίας Σοφίας όσον αφορά την επισκεψιμότητα και την κίνηση. Ωστόσο, και θα πάω στα άσχημα, είχαμε νωρίτερα τα ξημερώματα έναν βανδαλισμό που σημειώθηκε στον σταθμό της Αρετσούς, τον τρίτο κατά σειρά σταθμό της Καλαμαριάς. Κάποιοι επιτίδη φαίνεται ότι με το κλείσιμο του μετρό στις 12:30 έφτασαν στον σταθμό.
0: Πριν Αλέκτορ, καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Πριν Αλέκτορ λαλήσει, έφτασαν εδώ με κάποια σπρέι, με κόκκινο σπρέι και έβαψαν κάποια σημεία του σταθμού στις χιλιόμενες σκάλες αλλά και στον ανελκυστήρα, έκαναν κάποιες ταγκές και έγραψαν κάποια συνθήματα. Υπάρχουν βέβαια κάμερες, να πούμε, στην περιοχή, στους σταθμούς του μετρό. Αναμένεται να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό και να γίνει ταυτοποίηση των δραστών, ενώ φυσικά δεν θα το αφήσουν έτσι οι αρμόδιοι υπεύθυνοι που διαχειρίζονται το μετρό. Θα προχωρήσουν σε έναν καθαρισμό τις επόμενες ώρες και όσες φορές χρειαστεί θα προχωρήσουν σε νέους καθαρισμούς, προκειμένου να μην βλέπουν οι επισκέπτες του μετρό αυτές τις άσχημες, κακόβουλες εικόνες που δημιουργούνται.
0: Φαίνεται καιρό έχετε πάνω.
1: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα έχουμε μια συννεφιά, δεν έχουμε δει ακόμα ήλιο. Υπάρχει και ένα αεράκι, μην το ματιάσω, διότι περάσαμε πολύ ζεστές ημέρες και την ημέρα των εγγένειων του μετρό. Δεν ξέρω αν αυτός ο αέρας θα είναι κάτι που θα μας δημιουργήσει πρόβλημα μέσα στην ημέρα. Για την ώρα είναι ένας δροσερός αέρας ωστόσο. Η συννεφιά υπάρχει που κάνει την κατάσταση ακόμη καλύτερη και ελπίζω να συνεχιστεί έτσι, αλλά δεν είναι κρύα ημέρα. Στους 30 βαθμούς αναμένεται να ανέβει η θερμοκρασία κατά την διάρκεια της ημέρας προς το μεσημέρι, οπότε βλέπουμε και τις υψηλότερες θερμοκρασίες, αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ημέρα και αναμένεται να δούμε και αρκετούς να φεύγουν από την Θεσσαλονίκη για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάμε ότι είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Θα έχουμε και αυθημερών αποδράσεις και αποδράσεις για το Σαββατοκύριακο και κάποιους έτσι τελευταίους που παίρνουν τώρα την άδειά τους για να παραθερήσουν κατά τόπους, Ματίνα.
0: Οι τυχεροί που λέμε. Οι τελευταίοι και τυχεροί. Λοιπόν, Φέδωνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εσάβριο είναι τα σπουδαία. Καλημέρα, καλή δουλειά από την Αθήνα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στο Μανώλη, 26 βαθμοί Κελσίου λέει στα Χανιά, καλημέρα στη Λένα από τα Καμίνια του Πειραιά, στο Διονύση, καλό Σαββατοκύριακο, Νέα Αρτάκη, εκεί από την περιοχή της Χαλκίδας, καλημέρα στον Μπίλη, Καλαμάτα 23 βαθμοί Κελσίου και πολύ ζέστη όλο το βράδυ στα αστικά της Καλαμάτας, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα και από τον Παντελή. Ωραία και καλά, πάμε με μουσική ανάσα να βρούμε τον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Σε μια είδηση έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ, έρχεται λέει το κοινωνικό leasing στην Ελλάδα. Υπό προϋποθέσεις μπορούν να αποκτήσουν αυτοκίνητο κάποιες κοινωνικές ομάδες με μόλις από 50 έως 150 ευρώ τον μήνα. Έχει δώσει το OK λοιπόν η Ευρώπη. Στόχος είναι να στηρίξει νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα, προσφέροντας πρόσβαση λοιπόν σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά μοντέλα με έμπνευση από τη Γαλλία. Είναι κάτι που ξεκίνησε εκεί το 2024 και γνώρισε τεράστια επιτυχία. Αντί για 25.000 αιτήσεις, αρκεί να σας πω, υποβλήθηκαν 90 μέσα σε 6 εβδομάδες. Θα γίνει εντός του 2026, το Υπουργείο το δικό μας δηλαδή είναι έτοιμο, και αναμένουμε να δώσουν περισσότερες διευκρινήσεις για το ποιοι μπορούν να μπουν, και εν πάση περιπτώσει μετά τα 4 χρόνια που θα πληρώνουν μια προκαταβολή μέχρι 150 ευρώ, με ένα μικρό αντίτιμο θα μπορούν να πάρουν στην κατοχή τους το αυτοκίνητο, αυτά τα νοικοκυριά. Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σημαντική είδηση. Θα καλέσουμε, θα το ανοίξουμε το θέμα να το δούμε στην εκπομπή. Λοιπόν, για να φύγουμε τώρα και να πάμε έως το Μεσονόγγι, διότι εκεί γίνονται σπουδαία και ωραία πράγματα. Λοιπόν, θα βρούμε εκεί τον κύριο Αλεξάνδρο Παναγιωτόπουλο. Υπάρχει ένα φεστιβάλ, το 8ο φεστιβάλ των ντόπιων, και μπορούν να, φυσικά οι κάτοικοι της περιοχής το γνωρίζουν γιατί γίνεται για 8η φορά, αλλά μπορούν να μάθουν περισσότερα πράγματα και για τις δράσεις και τα εργαστήρια και για τη γαστρονομία και οι επισκέπτες της περιοχής. Ο κύριος Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος λοιπόν είναι επικεφαλής του Μεσόλογγι by Locals και θα μας πει περισσότερα για αυτή την τριήμερη βιωματική γιορτή. Νομίζω ότι ξεκίνησε χθες, αν τα λέω καλά. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι ωραία πράγματα ετοιμάζετε εκεί?
1: Έχουμε διοργανώσει για 8η συνεχή χρονιά, όπως αναφέρεται, ένα τρίμερο βηματικό φεστιβάλ, όπου βηματικό εννοούμε δράσεις όπου κάποιος, είτε ντόπιος είτε επισκέπτης, έρχεται σε επαφή με διάφορα στοιχεία της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου, αλλά και ανθρώπους του Μεσολογγίου, γιατί στόχος του φεστιβάλ είναι να αναδείξει όλα αυτά τα στοιχεία που έχει το Μεσολόγγι όλο το χρόνο. Δηλαδή δεν είναι, ναι μεν είναι μια γιορτή τριήμερη, αλλά ο στόχος μας είναι να αναδείξουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν όλο το χρόνο στο Μεσολόγγι.
0: Άνοιξε χθες η αυλαία, έτσι?
1: Άνοιξε χθες το φεστιβάλ και την Πέμπτη είχαμε τα γένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης με τίτλο «Όψεις της Ελευθερίας».
0: Μάλιστα. Σήμερα τι δράσεις έχετε?
1: Σήμερα είναι η κύρια μέρα του φεστιβάλ, είναι το Σάββατο. Ξεκινάμε τώρα με ποδηλατάδα στο γύρο της Κλίσοβας, που είναι μια πολύ ωραία διαδρομή, 21 χιλιόμετρα γύρω από τη Λιμνοθάλασσα. Έχουμε βιωματικά εργαστήρια χαρακτικής, κεραμικής, υφαντικής, γενικά γύρω από τέχνες που κάποιος μπορεί να εμπνευστεί από το τοπίο και από τον τόπο και να δημιουργήσει. Και το απόγευμα συνεχίζουν οι δράσεις με εργαστήρια στην Οθάλασσα, περιηγήσεις στους αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους. Η σημερινή μέρα κλείνει με το Βορδισσακό Γλέντι και αύριο συνεχίζουμε και με την πεζοπορία στον Αράκυνθο, όπου θα αναδείξουμε το κομμάτι του Αρακύνθου, του βουνού του Μεσολογγίου. Και το κλείσιμο της ημέρας, πάλι μέσα από μια διαδικασία περιηγήσεων και δραστηριοτήτων, με πάρτι στην Τουρλίδα, στο Βασίλειο της Τουρλίδας.
0: Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Πολύ όμορφα πράγματα λοιπόν ετοιμάζεται εκεί. Είναι τυχεροί λοιπόν όσοι είναι κοντά στην περιοχή σας ή όσοι είναι στην περιοχή σας, υπάρχουν διαθέσιμα καταλήμματα για να μείνει κάποιος αν θέλει να επισκεφτεί την περιοχή?
1: Φυσικά υπάρχουν. Τώρα σίγουρα είναι περιορισμένος ο αριθμός λόγω και του φεστιβάλ. Γενικά όμως έχουμε τη χαρά στην πόλη μας πλέον να έχουν δημιουργηθεί και νέα ξενοδοχεία. Από τη φετινή χρονιά ειδικά έχουμε τουλάχιστον 5 νέα ξενοδοχεία. Οπότε κάποιος που επιθυμεί μπορεί να βρει αυτά τα δωμάτια και να περιηγηθεί στην πόλη και να γνωρίσει έτσι τον τόπο μέσα από ένα τριήμερο γεμάτο δράσεις.
0: Μάλιστα. Να έχετε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία, να έχετε πολύ κόσμο εύχομαι και να δούμε έτσι πολύ πολύ όμορφες εικόνες από αυτή την τριήμερη βιωματική γιορτή εκεί στο Μεσολόγγι που είναι αφιερωμένη στον τόπο και στους ανθρώπους του.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας μέρα από την Αθήνα.

0: πάμε και πάλι στον Ηλία. Τον Κούκαο έχουμε νέα είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Ηλία.
1: Καλημέρα σε το συγγνώμη.
0: Μεσημέρι είναι για σένα. Άμα ξυπνά στις 3.30 και για μένα, μεσημέρι πάει.
1: Αρχίζει και μεσημεριάζει, λοιπόν. Ενημερωθήκαμε πριν από λίγο για ένα σοκαριστικό περιστατικό, Ματίνα. Εχθές το απόγευμα, περί τις 6.30, μέσα στο λεωφορείο αριθμός 14, το οποίο εκινείται στη λεωφόρο Κηφισίας, ένας άντρας 34 ετών επέδειξε τα γενετικά του όργανα και άρχισε να αυνανίζεται μπροστά σε δύο 16χρονα κορίτσια που ήταν μέσα στο λεωφορείο. Καταλαβαίνεις τι προκλήθηκε, το σοκ των κοριτσιών, την αναστάτωση των επιβατών. Ενημερώθηκε η αστυνομία και άμεσα ομάδα Δίας πήγε, σταμάτησε το λεωφορείο και βεβαίως συνέλαβε τον 34χρονο. Τώρα του έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία και αναμένεται σήμερα να πάει στο αυτόφορο. Ένα σοκαριστικό γεγονός τώρα μέσα σε άλλο φορείο.
0: Με κόσμο μπροστά,
1: με κόσμο, είναι μια γραμμή που έχει αρκετό κόσμο και μπροστά στα δύο ανήλικα κορίτσια. Αυτό ενημερωθήκαμε πριν από λίγο και πραγματικά είμαστε κι εμείς και σοκαρισμένοι και συγκλονισμένοι.
0: Εντάξει, έχουμε ακούσει, δεν είναι και τρομερή είδηση. Το ζήτημα είναι ότι έγινε μέσα σε λεωφορείο. Δηλαδή έχει συμβεί στη μέση του δρόμου. Πάρα πολλές φορές έχει συμβεί.
1: Ναι, απλά το μέρος είναι κάτι
0: και μπροστά σε τόσο κόσμο που είναι σε ένα κλειστό χώρο τώρα. Σε ένα κλειστό χώρο. Μάλιστα. Το ζήτημα είναι ότι μπόρεσαν να τον ακινητοποιήσουν.
1: Να τον συλλάβουν. Άμεσα, βέβαια.
0: Να τον συλλάβουν. Μάλιστα. Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Καλημέρα και πάλι.

Λοιπόν, διαβάζω ένα μήνυμα εδώ από τον κύριο Ασαριωτάκη, υπεύθυνος λέει της ελληνικής ομάδας διάσωσης, με αφορμή αυτά που άκουγε νωρίτερα για τον πνιγμό της κοπέλας της 18χρονης στον καταράκτη εκεί στην Βέρεια, στους καταράκτες του Δερματά όπως λέγονται. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι υπάρχουν μέτρα για να είναι ασφαλές το κολύμπι σε ποτάμια και λίμνες. Και όπου δεν επιτρέπεται, σημαίνει πως δεν επιτρέπεται και ότι οι κίνδυνοι είναι πολλοί. Δυστυχώς θρυνούμε ήδη πάλι ένα κορίτσι 18 χρόνων. Καλά κάνει και το επισημαίνει ο κύριος Ασαριωτάκης. Δυστυχώς έχουμε αυτή την τραγωδία. Όταν δεν προσέχουμε, και δεν είναι η μόνη φορά που το κολύμπι έχει μετατραπεί σε τραγωδία σε ποτάμια. Λοιπόν, η Κατερίνα λέει, θεωρείτε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ψυχικά ή πνευματικά υγιής? Καλημέρα σας. Προφανώς και αναφέρεται στην είδηση που μας έδωσε τώρα για στο τέλος της εκπομπής ο Ηλίας ο Κούκος, στον επίδειξια που συνελήφθη λοιπόν μέσα στο λεωφορείο. Προφανώς και δεν είναι υγιής, Κατερίνα μου. Προφανώς και δεν είναι ψυχικά και πνευματικά υγιής. Τώρα τι να συζητούμε. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, η ώρα έφτασε 2 λεπτά πριν από το από τις 8. Οι συνάδελφοί είναι εδώ, η Μαρία Ελάγιου, για το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά είναι πανέτοιμος ο Αλφόνσος Βιτάλης. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί λίγο μετά τις 5. Ωστόσο, από τη Ματίνα Καραμίντσου, την Μαρία Παπακυρίτση που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη Δέσποινα Σαρκύρη που ήταν στην υποστήριξη της παραγωγής, ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ευχές για όμορφη μέρα και προσοχή παρακαλώ, γιατί όλες οι περιοχές του Νότιου Ανατολικού Αιγαίου και η Κρήτη είναι σε κόκκινο συναγερμό, τα λέγαμε και νωρίτερα, ακραίος κίνδυνος για πυρκαγιές. Και βεβαίως και η Νότια Εύβοια και ακόμη και η Αττική, απλώς το Νότιο Ανατολικό Αιγαίο και η Κρήτη για πυρκαγιές. Και βεβαίως και η Νότια Εύβοια και ακόμη και η Αττική, απλώς το Νότιο Ανατολικό Αιγαίο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τη βεβαιότητα ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στην Κοζάνη. Το 2023 ανέλαβα συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα τότε ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω με βεβαιότητα ότι πριν από τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, ανέφερε ο Πρωθυπουργός χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και προκοπή, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ζητούν την αποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία χωρίς σχέδιο διακυβέρνησης. Αναφερόμενος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι θα παρουσιάσει το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο, καθώς και τον προγραμματισμό έως το 2030. Όπως πρόσθεσε, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί ευκαιρία για απολογισμό του κυβερνητικού έργου, αλλά και για την παρουσίαση των επόμενων στόχων. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθενται από τη Δευτέρα στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης αλλά και σχολικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Η λίστα καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ παραγόντων της αγοράς και του αρμόδιου Υπουργείου και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Παράλληλα, αναμένεται η ανακοίνωση για την παράταση της κυβερνητικής επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social, αφού οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ, διαβεβαίωσε ότι με τη συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαριάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, χορηγήθηκαν εκ νέου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε 2 από τα 3 ξένα πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:55 τα ξημερώματα 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Άστρου Σκηνουρίας. Έγινε αισθητός και στην Αττική. Σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων βρίσκονται τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ μετά το φωνικό κύμα λάσπης που έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς.

0: νεκρούς και 2.482 αγνοούμενους. Οι αρχές φοβούνται νέα καταστροφή, καθώς λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση Παγετώνα έχει αρχίσει να υπερχυλίζει, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολιστήσεων. Πολλές χώρες έχουν ανακοινώσει την αποστολή ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας. Στην Ουκρανία, ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε χθες μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις αποθήκη στα περίχωρα του Κιέβου, αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εκενώσουν την περιοχή. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα Ανακαινίζω κλειστών ακινήτων που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση, ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, καταιγίδες το απόγευμα σε δυτική και κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο και ενδεχομένως σε δυτική Στερεά και Θεσσαλία. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν 5 με 7 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα λοιπόν και πάλι.
1: Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026. Καλά, μην τσιμπάτε. Έχουμε ακόμα μπροστά μας καλοκαίρι. Είναι λογικό. Πολλοί είναι ή έχουν επιστρέψει, είναι στο δρόμο της επιστροφής. Σχολεία, λήξη αδειών και όλα τα σχετικά. Αλλά είναι μακρύ το ελληνικό καλοκαίρι, γι' αυτό είναι και γλυκό και ωραίο. Γιατί είναι μακρύ και έχει πάρα πολλές δυνατότητες για αποδράσεις. Χρειάζεται να είμαστε καλά πρώτα απ' όλα και να βρίσκουμε χρόνο από τις υποχρεώσεις μας να τις απολαμβάνουμε αυτές τις ευκαιρίες. Σάββατο 29 Αυγούστου 2026 και είστε συντονισμένοι στη συγνώμη του Air News Radio 105,8 με τη Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, την Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Μέχρι τις 10, Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο του Air News Radio 105,8 και για τα μηνύματά σας μπορείτε να στείλετε στο Viber Earth News Radio 105,8. Επαναλαμβάνω, Earth News Radio 105,8 στο Viber. Πριν πάμε στα πολύ βαθιά της επικαιρότητας, συγκρατώ 2-3 θέματα από τις εφημερίδες και τα ένθετά τους. Μπέρναμγκε τα γλυπτά είναι ζήτημα που αφορά το Βρετανικό Μουσείο, από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Αυτό νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας δεν μας λέει τίποτα άλλο από αυτό που ξέραμε. Πάντα έτσι, το μπαλάκι πάει αλλού. Πολύ ενδιαφέρον από την Καθημερινή πάντα ένα θέμα που είναι στην πρώτη σελίδα, δεν πάω στα βαριά πολιτικά ακόμα, σε λίγο εκεί. Πιο υγιεινό το φαγητό με παρέα, νέα επιστημονική μελέτη. Φαγητό, λέει, μόνοι με παρέα, από επιστημονική σκοπιάς δεν φαίνεται να υφίσταται δίλημα, αφού η παρέα κερδίζει κατά κράτος. Είναι αυτό που λέμε, ας φάμε παρέα και ας μοιραστούμε ό,τι έχουμε. Και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πάντα άρθρο και ρεπορτάζ από την Καθημερινή, επανάσταση στον τρόπο παρατήρησης του σύμπαντος. Το διαστημικό τηλεσκόπιο Ρόμαν που θα εκτοξευτεί αύριο από την NASA κατασκευάστηκε για να χαρτογραφήσει τα άστρα του γαλαξία και να μελετά την τρισδιάστατη κατανομή της ύλης. Είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη καινοτομία και έχει κοστίσει 54 δισεκατομμύρια δολάρια. Ίσως βρούμε κάποιες απαντήσεις σε ζητήματα που απασχολούν. Συγκρατώ από τα νέα, από την πρώτη σελίδα των νέων. Μάλιστα. Ετοιμάζεται ένα εμβόλιο για κάθε ασθενή, για κάθε ασθενή και κάθε καρκίνο με βάση τεχνολογία του mRNA. Ενδιαφέρον αυτό, όπως επίσης και έχει ενδιαφέρον το ένθετο, τα πρόσωπα των νέων, όπου υπό τον τίτλο Αναμνήσεις, 20 κλικ από το καλοκαίρι που φεύγει, άνθρωποι του πολιτισμού και της τέχνης μοιράζονται φωτογραφίες και στιγμιότυπα από τις διακοπές τους. Και επιτρέψτε μου, γιατί είναι πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον, βλέπω επίσης από το ένθετο της εφημερίδας των συντακτών Νησίδες 1969-2026, The Beatles, ύστερα από 57 χρόνια ξανά στην Abbey Road. Πρόκειται για μια ταινία, όπως λέει η Ναταλή Χατζιωάννου στο ρεπορτάζ της. Χάρις Ντίκινσον, Πολ Μέσκαλ, Τζότζεφ Κουίν και Μπάρι Κιόγκαν είναι οι τέσσερις δημοφιλείς νέοι ηθοποιοί που μεταμορφώθηκαν σε Τζον Λένον, Πολ Μακκάρνι, τα ονόματα των θρυλικών σκαρθαριών, Τζορτζ Χάρισον και Ρίγκο Στάρ, για μια πιστή αναπαραγωγή της θρυλικής φωτογραφίας του 69 και κυρίως για το πιο σύγχρονο και πιο φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα στην ιστορία της πάντας. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Και να πηγαίνουμε, πείτε μου, ωραία, δώστε μας λίγο μουσική μέχρι να συνοηθεί.

0: Πηγαίνοντας στα μεγάλα θέματα της πρώτης γραμμής επικαιρότητας, επιτρέψτε μου να ρίξουμε μια ματιά στο Earth News Radio, την ιστοσελίδα της ΕΡΤ, τα κορυφαία θέματα. Νεπάλ, δραματική αύξηση των αγνοούμενων, μεταξύ αυτών 517 ξένοι, ντοκουμέντο από την κατάρρευση του Παγετώνα. Με συγχωρείτε, εδώ. Στον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου της Βενεζουέλας. Τραμπ, η μεγαλύτερη συμφωνία στα παγκόσμια χρονικά. Μητσοτάκης από Κοζάνη, πριν από τις εκλογές ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Η Δυτική Μακεδονία μπορεί να αλλάξει. Και επίσης ένα ακόμα από τα τέσσερα μεγάλα θέματα που έχει πολύ ψηλά το Earth News Radio, κλειδώνει το καλάθι της ΔΕΘ, κριτική της αντιπολίτευση με επίκεντρο την ακρίβεια. Λοιπόν, καλώς ή κακώς κυρίες και κύριοι, τόσο εξελίξει στη Μέση Ανατολή. Η νέα φάση των εξελίξεων που ο πρόεδρος Τραμπ έχει απειλήσει με οικονομικό στραγγαλισμό το Ιράν. Οι συνέπειες αυτής της περατεταμένης σύγκρουσης στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και οι επιπτώσεις που θα έχουν ή που θα δημιουργήσουν στις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβρη, είναι από τα σημαντικά θέματα της πρώτης γραμμής, όπως επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και το θέμα τα θέματα στα ελληνοτουρκικά. Θα έλεγα ότι είναι μία περίοδος η οποία πρέπει να προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό, διότι κλιμακώνει σχεδόν καθημερινά. Δεν θα το έλεγα ακριβώς προκλήσεις, θα το έλεγα κάτι παραπάνω, κλιμακώνει την καταγραφή των μονομερών διεκδικήσεών της καθημερινά σε βάρος Ελλάδας η τουρκική πλευρά. Είναι μια, θα έλεγα, καμπή σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, ενώ είμαστε και ένα αναμονή του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, και συγκρατώ, το έβλεπα και τις προάλλες στην Καθημερινή, αλλά συγκρατώ το πρώτο θέμα από τα νέα Σαββατοκύριακα, κόκκινη γραμμή της Αθήνας για την πόντιση του καλωδίου, ενημέρωση, όχι άδεια. Η Τουρκία δεν θα ερωτηθεί από τους Γάλλους για το έργο, απλά θα ενημερωθεί. Τι συμφωνήθηκε μεταξύ Αθήνας και Παρισιού, ετοιμάζεται απαραίτητη ναύτεξη, ελληνικό διάβημα στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα, συναγερμός για τουρκικά ντρόουν στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης και σε αυτό το σημείο. Επίσης, ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσκεψη Μητσοτάκη στην γαλλική πρωτεύουσα μετά τη ΔΕΘ, είναι το πρωτοσέλιδο των νέων. Και σε αυτό το σημείο καλημερίζω τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη, πρέσβη επί τιμή, διευθυντή του διπλωματικού γραφείου του έμνης Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και του διπλωματικού γραφείου επίσης του έμνης Πρωθυπουργού του Κωνσταντίνου Σιμίτη. Καλή σας μέρα, κύριε Καραϊτίδη.
1: Αγαπητέ κύριε Βιτάλη, καλημέρα σας.
0: Πρώτα απ' όλα θέλω, επειδή αυτή η θηλιά είναι και αφορά όλο τον πλανήτη, πώς βλέπετε αυτές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή? Δεν φαίνεται ότι θα έχουμε τέλος σε αυτή την περιπέτεια, διότι μπορεί να μην έχουμε τις ιστοιχίες πυράβλων βαλιστικών και πυράβλων μικρού ή μεγάλου βεληνικούς να χτυπάνε ή βομβαρδισμούς, όμως το βλέμμα είναι εκεί, γιατί η κρίση συνεχίζεται.
1: Βεβαίως και συνεχίζεται, και μάλιστα υπό τη μορφή τώρα πολύ σκληρών και εξουθενωτικών οικονομικών κυρώσεων, σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Η νέα αυτή φάση της αμερικανικής αντίδρασης είναι αποτέλεσμα της κακής εκτίμησης της όλης κατάστασης ως προς τις αμυντικές ικανότητες του Ιράν, όταν άρχισε η Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση εναντίον της χώρας αυτής. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι οι στόχοι το χρονοδιάγραμμα που είχαν υπόψη τους οι Αμερικανοί βεβαίως εκ των πραγμάτων απεδείχθη λανθασμένο, πράγμα το οποίο ανάγκασε τον Αμερικανό πρόεδρο σε σειρά περιέργων αποφάσεων, είτε με απειλές που άλλοτε εφαρμόστηκαν και άλλοτε έμειναν απλώς στα χαρτιά, με κινήσεις προσέγγισης που ενώ διαφημίστηκαν ότι θα έχουν αποτέλεσμα τελικώς απεδείχθησαν άγονες, και με μια αγωνιώδη αναζήτηση εν πάση περιπτώσει μιας τακτικής που θα φέρει κάποια αποτελέσματα και θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια προσέγγιση, πράγμα που το έχει ανάγκη ο Αμερικανός πρόεδρος εν ώψη των εκλογών της 11ης του Νοεμβρίου στην Αμερική. Επιπλέον όχι μόνο δεν λύθηκαν τα θέματα, δηλαδή που είχαν τεθεί ως αρχική στόχη, όπως η ανατροπή των μουλάδων, του καθεστώτος των μουλάδων, η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων, η ισοπαίδωση, η εξουθένωση της στρατιωτικής αντίστασης του Ιράν, αλλά προέκυψε και νέο θέμα που είναι ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ. Βρίσκεται λοιπόν ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια άσχημη θέση και τώρα με τα μέτρα των κυρώσεων των οικονομικών θεωρεί ότι μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα μέτρα αυτά θα φέρουν σε δύσκολη θέση το Ιράν. Θα ασκήσουν μια πίεση που θα είναι ιδιαίτερα σκληρή. Παρά τα αυτά όμως το Ιράν έχει αποδειχθεί ένας σκληροτράχυλος αντίπαλος. Και το καθεστώς των μουλάδων έχει μια αντοχή μη αναμενόμενη από κανέναν από τους σχολιαστές.
0: Σωστό είναι αυτό, και παρόλο ότι δέχτηκε και πολλά πλήγματα και πριν την επίσημη έναρξη των εχθροπραξιών, δηλαδή δολοφονήθηκαν πολλά στελέχη του
1: ηγετικά στελέχη
0: και μάλιστα όχι και στελέχη τα οποία ήταν και στην πρώτη γραμμή στρατιωτικών, θα μπορούσαν να είναι στην πρώτη γραμμή στρατιωτικών επιχειρήσεων. Νομίζω ότι θα το έχουμε μπροστά μας και δεν ξέρω καν αν θα κλείσει αυτό το θέμα μέχρι τις διάμεσες εκλογές, κύριε Καραϊτίδη.
1: Και εγώ αμφιβάλλω. Είναι πολύ δύσκολο να θεωρήσουμε βέβαιον ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα μέχρι τις αμερικανικές εκλογές, και το ζήτημα είναι, ξέρετε, ότι τα μέτρα αυτά δεν θα φέρουν σε δύσκολη θέση μόνο το Ιράν, θα έχουν γενικότερες και ίσως και δραματικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, διότι η αντίδραση του Ιράν θα είναι ο πλήρης αποκλεισμός του Ορμούζ και η άρνηση παροχής πετρελαίου σε άλλες χώρες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βέβαια θα επιδεινώνει την οικονομία του Ιράν, αλλά θα έχει επιπτώσεις και στις οικονομίες των άλλων χωρών. Μεταξύ των χωρών αυτών είναι και η Κίνα. Τι θα συμβεί επομένως σε ό,τι αφορά αυτό ακριβώς το σημείο? Η Αμερική θα απειλεί την Κίνα επειδή θα συνεχίσει να έχει συναλλαγές με το Ιράν? Θα υποχρεωθεί το Ιράν να σταματήσει την παροχή πετρελαίου στην Κίνα επειδή αυτό θα απαιτήσουν οι Αμερικανοί? Το πράγμα δεν είναι τόσο απλό και εύκολο όσο το εμφανίζει ο Αμερικανός πρόεδρος στις δηλώσεις του. Επομένως οδεύουμε σε μια νέα πτυχή της κρίσης, ιδιαίτερα σοβαρή, που θα προκαλέσει και αντιδράσεις πλέον κατά της αμερικανικής πολιτικής από τις στιγόμενες χώρες και στον αραβικό περίγυρο και στον ευρωπαϊκό χώρο και διεθνώς.
0: Τώρα, κύριε Καραϊτίδη, δεν είναι ιδιαίτερα πώς θα το πούμε καλά τα πράγματα με τους γείτονές μας. Δεν είναι μόνο οι αντιδράσεις τους για το ειδικό χωροταξικό, το θαλάσσιο χωροταξικό, ούτε τα δύο θαλάσσια πάρκα, ούτε χθες ότι είχαμε υπέρπτυση. Είναι μια συνεχής κλιμάκωση καταγραφής όλων των μονομερών τουρκικών διεκδικήσεων σε βάρος Ελλάδας που γίνεται, μάλλον επαναλαμβάνεται το τελευταίο διάστημα. Και μάλιστα πρόλαβα, βγήκε πάρα πολύ αργά εχθές το βράδυ αυτή η είδηση, ότι έχουμε και ένα νέο, μια νέα σελίδα, ότι το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αμφισβητεί το ελληνικό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα που ανακοινώθηκε στις 28 Αυγούστου, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας να επισημαίνει ότι ο ελληνικός σχεδιασμός επηρεάζει γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριαρχία κατά την Άγκυρα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Άλλη μία φορά ξανά οι γκρίζες ζώνες, άλλη μία φορά ξανά η αμφισβήτηση κυριαρχίας της Ελλάδος σε μία σειρά από νησιά, νησίδες, βραχονησίδες, αυτά άρχισαν από την εποχή των ημείων, αλλά είναι εδώ μπροστά.
1: Είναι γεγονός.
0: Πού πάει αυτό το πράγμα?
1: Η Τουρκία αποδεικνύει ότι έχει ένα σταθερό πρόγραμμα, ένα συγκροτημένο πρόγραμμα διεκδικήσεων εις βάρος μας, διεκδικήσεων που ασκούν μια συνεχή πίεση υπομορφή απειλών και προβολής αβάσιμων κατά το διεθνές δίκαιο απαιτήσεων. Δεν διστάζει τις απειλές αυτές να τις επενδύει και με επιχειρήματα περί στρατιωτικής αντίδρασης σε περίπτωση που η Ελλάδα φέρει αντίδραση και δεν τις αποδεχθεί. Επομένως έχουμε πλέον μία νέα, όπως σωστά είπατε, κλιμάκωση στρατιωτικής πίεσης, ιδιαίτερα σοβαρής.
0: Και πίεση στρατιωτικής. Εντάξει, ναι, είχαμε και τον ντρόουν εχθές, αλλά εδώ βλέπω ότι και στο αμιγαίως πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο εντείνει την καταγραφή των μονομερών της διεκδικήσεων. Τα πάει στον ΟΗΕ, τα πετάει σε εμάς πίσω. Δηλαδή, ενώ εχθές κάναμε ρηματική διακοίνωση εμείς για το θέμα των θαλασσίων πάρκων, την ανακοίνωσε ο κ. Γεραπετρίτης στη Βουλή, στη συζήτηση που απαντώντας σε
1: ερώτηση.
0: Μετά από λίγο βγάζουν αυτή την ανακοίνωση. Για ποιο θέμα, λέει? Για το χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Αμφισβητούν τα πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Με κάθε τρόπο μας δείχνουν ότι επιθυμούν να αποκτήσουν κυριαρχία στο μισό Αιγαίο. Και εν πάση δε περιπτώσει...
0: Κυριαρχία ή συνδίκηση.
1: Συνδίκηση. Εγώ θα... Ακούστε. Μπορεί σε ορισμένες περιοχές να απαιτούν απλή συνδίκηση. Αυτό δεν είναι λιγότερο επικίνδυνο?
0: Προφανώς.
1: Από την κυριαρχία.
0: Προφανώς.
1: Επομένως βρισκόμαστε ενώπιον ενός σχεδίου αμφισβήτησης και της ελληνικής και και της ελληνικής επικράτειας, αλλά και δυνητικών δικαιωμάτων της Ελλάδος, δηλαδή δικαιωμάτων που κατά το διεθνές δίκαιο θα μπορούσε να έχει σε ό,τι αφορά την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα, σε περιοχές του Αιγαίου. Επομένως, η Τουρκία αυτή τη στιγμή συνιστά έναν πολύ σοβαρό κίνδυνο για τη δική μας κυριαρχία.
0: Θα ήθελα, κύριε Πρέσβη, σε αυτό το σημείο να μου δώσετε ένα λεπτό να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως εδώ μετά.
1: Καλώς, θα περιμένω, βεβαίως.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η δέσμευση ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές επανέλαβε από την Κοζάνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη. Μάχη με το χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ για την ανέβρεση επιζώντων. Στους 584 έφτασαν οι νεκροί. Συμφωνία με τη Βενεζουέλα, με την οποία περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική έως τις Κυκλάδες. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. Νεκρός 20χρονος μοτοσυκλετιστής. Εκ νέου χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σε δύο μη κρατικά πανεπιστήμια σύμφωνα με απόφαση που υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου. Σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξε τη Ζηρίχη. Τραυματίστηκαν 40 άτομα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη, πρέσβη επιτιμή, διευθυντή του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, του Ανδρέα Παπανδρέου, και στη συνέχεια διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του επόμενου Πρωθυπουργού που διαδέχεται τον Ανδρέα Παπανδρέου, του Κώστα Σιμίτη. Ένας διπλωμάτης με πολύ μεγάλη εμπειρία. Και συνεχίζουμε αυτή την κουβέντα για τα ελληνοτουρκικά.
1: Ναι.
0: Το ξεκαθαρίσατε σε ό,τι αφορά τις επιδιώξεις της Άγκυρας και για το ότι θέλει να αποκτήσει κυριαρχία και συνδίκηση σε ένα κομμάτι του Αιγαίου, έξω από κάθε διεθνής, έξω από το διεθνές δίκαιο προφανώς όλο αυτό, έξω από τις διεθνείς συμφωνίες που υπάρχουν κτλ. Κτλ. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, κύριε Καραϊτίδη. Το θέμα με το καλώδιο. Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Αυτό μπλοκαρίστηκε μετά το μπλόκο, το ναυτικό μπλόκο που έκαναν πριν 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά.
1: Στην Κάσο.
0: Στην Κάσο οι Τούρκοι με πολεμικά, για να μην βγει το ερευνητικό σκάφος. Σταμάτησαν το ερευνητικό σκάφος και στη συνέχεια. Και στη συνέχεια από την Κρήτη ξαναξεκίνησε αυτό το ιταλικό ερευνητικό να πάει στην περιοχή να κάνει έρευνες και πάλι εμφανίστηκε ο τουρκικός στόλος κτλ. Είναι λίγο γνωστά.
1: Και τον παρεμπόδισε. Είναι γνωστό αυτό. Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι ναι, μπήκε ένας κολοσσός γαλλικός, η Meridian, στη μέση. Φαίνεται ότι και τα θέματα οικονομικής βιωσιμότητας αντιμετωπίζονται. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο το είδα και στην Καθημερινή, το βλέπω και στα νέα, ως μία φόρμουλα, ότι δηλαδή η γαλλική εταιρεία θα επιχειρήσει να ενημερώσει την τουρκική πλευρά και όχι να ζητήσει άδεια για την πόντιση του καλωδίου. Αυτό ακριβώς τι σημαίνει? Ενέχει κάποια θέματα, κάποια προβλήματα?
1: Αυτό εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο οι Τούρκοι έχουν αποφασίσει να χειριστούν την νέα προσπάθεια πόντισης του καλωδίου. Και το θέμα που θέτεται τώρα μας συνδέει και με το θέμα που συζητήσαμε προηγουμένως. Από την μία πλευρά υπάρχουν οι απειλές και οι διεκδικήσεις. Από την άλλη πλευρά, επειδή η Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι είναι δύσκολο να μετέλθει, να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά, να κινηθεί με δυναμικότερο τρόπο στον στρατιωτικό τομέα, επιδιώκει να υποχρεώσει την Ελλάδα με διάφορους τρόπους σε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της επί σειράς άλλων θεμάτων. Δηλαδή να μας μετατρέψει κατά κάποιο τρόπο σε ένα κράτος εξαρτώμενο κατά κάποιο τρόπο από την Τουρκία. Σε μια φιλανδοποίηση σύμφωνα με τον όρο που χρησιμοποιούν
0: όλο και περισσότερο ακούγεται αυτός, κύριε Καραϊτίδη, και στο πολιτικό προσωπικό, αν συζητήσει κανένας εδώ, αλλά και στους στρατιωτικούς και διπλωματικούς κύκλους.
1: Δηλαδή, η Τουρκία ζητά να καταφεύγουμε στην έγκρισή της σε σειρά ενεργειών που εντάσσονται στην άσκηση κυριαρχίας εντός της ελληνικής επικράτειας. Αυτό έκανε πριν από 2 χρόνια στην Κάσο. Τώρα έρχομαι στην ουσία του ερωτήματός σας. Το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει στη νέα προσπάθεια για την πόντιση του καλωδίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που φαίνεται ότι είναι έγκυρες, η γαλλική εταιρεία θα ενημερώσει την Τουρκία για τις δραστηριότητες, τις ερευνητικές δραστηριότητες του σκάφους. Αυτό προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο εξάλλου και καλώς θα το πράξει. Το ερώτημα είναι, θα αποτελέσει αυτό τρόπο?
0: Η ναύταξη, έκδοση ναύταξη δεν συνιστάει μια μορφή ενημέρωσης, κύριε πρέσβη?
1: Συνιστά μια μορφή ενημέρωσης. Ασφαλώς συνιστά. Αλλά θα σας έλεγα ότι η έκδοση ναύταξη ίσως είναι ένα πιο έντονο βήμα που έχει και έναν.
0: Απολύτως κατανοητό.
1: Και έναν χαρακτήρα αν θέλετε, πιο ανελαστικής στάσης. Η ενημέρωση είναι μια ενέργεια που μπορεί να γίνει από το γαλλικό, από τη γαλλική εταιρεία.
0: Μέχρι εκεί, όχι άδεια όμως.
1: Όχι άδεια.
0: Μάλιστα.
1: Το ερώτημα λοιπόν είναι τι θα πράξει η Τουρκία. Για να ολοκληρώσουμε. Τι θα πράξει η Τουρκία. Θα αρκεστεί στην ενημέρωση εμφανιζόμενοι ως ικανοποιημένοι διότι η γαλλική εταιρεία ενεργεί εξ ονόματος της Ελλάδος και θα προσπαθήσει επομένως να πει να η Ελλάδα έστω και με την παρεμβολή της γαλλικής εταιρείας ζήτησε να μας φρόντισε να μας ενημερώσει γιατί μας αναγνωρίζει εμέσως ότι έχουμε και εμείς δικαιώματα στην περιοχή. Θα αρκεστεί σε αυτό ή ενδεχομένως θα πει ότι δεν μας αρκεί η ενημέρωση και θέλουμε και την υποβολή αιτήματος αδείας. Εάν καταφύγει στη δεύτερη λύση τότε θα έχουμε πάλι νέα κρίση. Το θέμα πρέπει με πολύ προσοχή να αντιμετωπίζεται. Και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι η υποβολή, η πραγματοποίηση ενημέρωσης θα λύσει το θέμα μιας νέας έντασης.
0: Εδώ είμαστε και θα το δούμε κύριε Πρέσβη, υπό την έννοια ότι μαζί με αυτό αναμένουμε να δούμε και πώς θα κινηθεί με το θέμα του νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα και το ακριβές περιεχόμενο.
1: Ασφαλώς. Άλλωστε έχει προαναγγελθεί η έκδοση.
0: Και όταν λέει κάτι ο Ερντογάν το κάνει.
1: Δυστυχώς αυτό έχει επιβεβαιωθεί.
0: Αυτό δυστυχώς έχει επιβεβαιωθεί. Λοιπόν, κύριε Καραϊτίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως.
0: Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης και σε εσάς.
0: Χωρίς μουσική ανάσα. Γιατί υπάρχουν και κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Πάω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να καλημερίσω τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Είναι ο αρμόδιος τομεάρχης εργασίας της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Καλή σας μέρα κύριε Τεμπονέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Για να το πάω ανάποδα, πριν σας ρωτήσω για τον κύριο Τσίπρα, θα ξεπεράσει ο κατώτατος μισθός τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές.
2: Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία κύριε Βιτάλη.
0: Αυτό ήταν μια δήλωση η οποία πραγματικά την άκουσε, ίσως και με ανακούφισε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας από τον κύριο Πρωθυπουργό.
2: Θα σας πω το εξής μονάχα. Με τον κατώτατο μισθό αμείβεται το 20% των εργαζομένων της χώρας, περίπου 550.000 αυτή τη στιγμή. Το γεγονός ότι αυξάνεται ο κατώτατος μισθός δεν σημαίνει αυτόματα ότι αυξάνεται και τα υπόλοιπα μισθολογικά κλιμάκια, όχι οι υψηλόμισθοι, αλλά αυτοί που παίρνουν 1.000, 1.050, 1.100, 1.200 μεικτά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι ο βασικός μοχλός αύξησης των εισοδημάτων για τους εργαζόμενους είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και όπως πολύ καλά ξέρετε, έχουμε ποσοστό κάλυψης στη χώρα κοντά στο 25% από συλλογικές συμβάσεις, όταν το ποσοστό στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι στο 60% και υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που παροτρύνει όλες τις χώρες να φτάσουν, όπως πολύ σωστά είπατε, σε ποσοστό 80%. Είναι κάτι το οποίο το παραμελούμε, το απαξιώνουμε? Κατά την άποψή μας, όχι. Το γεγονός ότι αυξάνεται έστω κατά το κατώτατο μισθός είναι σημαντικό. Πρέπει να σας πω όμως και ότι από το γεγονός ότι αυξήθηκε τις προηγούμενες παρεμβάσεις της κυβέρνησης 41%, η πραγματική αγοραστική δύναμη με βάση τα στοιχεία της ΓΕΣΕ δεν ξεπερνάει από το 19 μέχρι σήμερα το 0,3%, διότι η ακρίβεια, η εσωκέρδεια, οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στην ενέργεια και το καθεξής, ακόμα και στα ενίκια, έχουν εκμηδενίσει τις όποιες αυξήσεις ακόμα και στους χαμηλόμισθους του ιδιωτικού τομέα. Άρα λοιπόν να μην πανηγυρίζει η κυβέρνηση, δεν έχει ο κ. Μητσοτάκης να δώσει κάτι παραπάνω. Ό,τι ήταν να δώσει δυστυχώς φαίνεται το έχει δώσει. Έχει ξεμείνει από αφήγημα και ειδικά στον κόσμο της εργασίας που τόσα πολλά έχει υποφέρει με τα 13 ώρα, τα 6 ημέρα, τις απλήρωτες υπερορίες, την υποστελεχωμένη βυθόρυνση εργασίας όπου έγινε ένα πάρτι ανομίας και παραβατικότητας όλο το καλοκαίρι, ειδικά σε μεγάλους κλάδους όπως ο επιστημισμός και ο τουρισμός. Τουλάχιστον ο κ. Μητσοτάκης για αυτό το πράγμα τουλάχιστον δεν μπορεί να μιλάει.
0: Υπάρχει όμως εδώ μπροστά και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, κύριε Τεμπονέρα, με τον Πρωθυπουργό να αναμένεται να εξαγγείλει, όπως λένε οι πληροφορίες, ένα σχετικά γενναίο πακέτο μέτρων, το οποίο θα αφορά και αρκετές κατηγορίες, και τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μισθωτούς και πολλές κατηγορίες. Αυτό μπορεί να ισοφαρίσει αυτές ή λίγο πολύ ξέρουμε περίπου που θα κινηθεί ο κύριος Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βεβαίως πάντα υπάρχουν και εκπλήξεις τελευταία στιγμή, αλλά αυτό αποκαθιστά, θα αποκαταστήσει κάποιες από τις στρεβλώσεις ή τις αδικίες ακόμα και του πρόσφατου παρελθόντος.
2: Κύριε Βιτάλη, ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει για 8η φορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την τελευταία προεκλογική χρονιά. Έχουν την αίσθηση οι ακροατές μας, θα πω το πολύ απλό επιχείρημα, ότι με τις προηγούμενες 7 παρουσίες του βελτιώθηκε αισθητά η ζωή των πολιτών. Είδαν ή δεν είδαν το καλοκαίρι τη βενζίνη να είναι μονίμως καρφαλωμένη παρά τις παρεμβάσεις στα 2 ευρώ. Έχουμε ή δεν έχουμε 300.000 πληστηριασμούς στην 7ετία. Το ιδιωτικό χρέος με τα χρέη στην εφορία ανέβηκε από τα 105 στα 114 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία ανέβηκαν από τα 35 στα 51 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχασαν μεγάλα εισοδήματα από τα τεκμήρια τα οποία ψήφισε ο κ. Μητσοτάκης. Έχουμε απλήρωτους αγρότες, έχουμε απλήρωτους κτηνοτρόφους στη Λέσβο. Θέλω να πω ότι ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία στερούνται πια αξιοπιστίας. Άρα, ό,τι και αν παρουσιάσουν, πρώτον καταραίει υπό το βάρος της πραγματικότητας και δεύτερον τα πεπραγμένα τους έχουν αποδείξει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πρόβλημα και όχι η λύση. Άρα λοιπόν άνθρακες ο θησαυρός.
0: Ναι, αλλά υπάρχει αφήγημα από τον κύριο Τσίπρα από την άλλη πλευρά. Διάβασα και πολύ και άκουσα χθες και την εισήγησή του στο Μέρκης. Διαβάζω και το ρεπορτάζ που υπάρχει από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα για τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης. Δεν πάει σε κάποια μέτρα να ανακοινώσει. Λέει ότι θα ανακοινώσω θα βάλω μπροστά στο τραπέζι ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Ωραία, αλλά μέχρι τότε τι γίνεται μέχρι να τρέξει αυτό το αναπτυξιακό μοντέλο, αν είναι σωστές αυτές τις πληροφορίες που έχουμε, τι γίνεται με τους μισθούς, με τις συντάξεις, με τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, με τα τεκμήρια τα οποία δεν καταργούνται, αν κατάλαβα καλά από την συνέντευξη που παραχώρησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
2: Να πούμε το εξής. Αν είδα να κάνουμε στη ΔΕΘ κάποια πασαρέλα ή κάποιο διαγωνισμό παροχών, τότε εύκολα θα μπορούσε κάποιος να υπερθεματίζει κάθε φορά σε όσα λέει ο Πρωθυπουργός ή όσα λένε τα υπόλοιπα μέλη της αντιπολίτευσης. Το ζητούμενο όμως δεν είναι αυτό. Η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Το τρίπτυχο το οποίο παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στην πολιτική του ομιλία χθες ήταν ακριβώς ότι πρέπει να παράξουμε περισσότερο, πρέπει να μοιράσουμε δικαιότερα τον παραγόμενο πλούτο, αλλά πρέπει να ζούμε και καλύτερα, διότι πολλές φορές ευημερούν οι αριθμοί και όχι οι άνθρωποι. Επίσης μίλησε για μια έντιμη διακυβέρνηση.
0: Μα με ποια παραγωγική βάση? Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ, ειδικά από την περίοδο των μνημονίων και έπειτα. Δυστυχώς, η όποια παραγωγική βάση είχαμε στην Ελλάδα συρρυκνώθηκε ακόμα περισσότερο.
2: Και αυτό συνέβη, όπως πολύ σωστά λέτε, ενώ η κυβέρνηση αυτή είχε στη διάθεσή της πάνω από 80 δισεκατομμύρια ευρώ από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τη χαλάρωση του συμφωνού σταθερότητας.
0: Δεν αφορά μόνο την παρούσα κυβέρνηση. Μιλάω από το 8-9 και έπειτα. Η παραγωγική βάση της χώρας δυστυχώς συρρυκνώθηκε και τα μνημόνια δεν διευκόλυναν.
2: Επιτρέψτε να σας πω ότι το 9 η χώρα χρεοκοπεί με κυβέρνηση Καραμαλή. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα το 2015 κληρονομεί μια χρεοκοπία που άλλοι παρέλαβαν. Παραδίδει μια χώρα με ρυθμισμένο χρέος, μαξιλάρι 37 δισεκατομμυρίων και βεβαίως ένα καθαρό δημοσιονομικό διάδρομο. Και ακολουθεί, διότι εκεί κάνουμε την πολιτική στην τελευταία 7 ετία της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε, γιατί δεν είναι ένα και δύο χρόνια. Μια περίοδος όπου πέσαν πάρα πολλοί εθνικοί και κοινοτικοί πόροι και παρόλα αυτά η χώρα φαίνεται ότι δεν έχει προοπτική. Άλλωστε, οι ρυθμοί ανάπτυξης πέφτουν αρκετά τα επόμενα χρόνια, ενώ υποτίθεται ότι έχουν γίνει στέρεες επενδύσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν και καλές θέσεις εργασίας, αλλά και προστιθέμενη αξία στη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν τι λέμε, ότι δεν μπορούμε να στρεφόμαστε μονάχα στο real estate και στον τουρισμό, όπως έκανε η κυβέρνηση αυτή. Δεν μπορεί η εθνική και οι υπόλοιποι πόροι να μοιράζονται σε 70-80 εταιρείες τους μεγαλοεργολάβους του δημοσίου, αλλά θα πρέπει ο παραγόμενος πλούτος να μοιράζεται κατά κοινωνικά δίκαιο τρόπο, να φτάνει στη μικρομεσαία επιχείρηση, να παίρνουν μέρισμα της ανάπτυξης αυτής οι εργαζόμενοι της χώρας. Ξέρετε, είχαμε ρεκόρ αφίξεων στον τουρισμό. Άραγε αναρωτιέται κανείς αν τα έσοδα ή οι αμοιβές των εργαζόμενων στον τουρισμό αυξήθηκαν ενώ υπάρχουν και ελλείψεις σε θέσεις εργασίας. Η απάντηση είναι πως δεν συνέβη. Γιατί συνέβη αυτό? Διότι συγκεντρώνεται ο πλούτος, διότι υπάρχει ένα μοντέλο στρεβλό όσον αφορά και την τουριστική ανάπτυξη και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των μικρομεσαίων επαγγελματιών που πράγματι δίνουν γη και ύδρο για να μπορέσουν να αντέξουν κατά την περίοδο της κρίσης και το αυξημένο κόστος λειτουργίας και την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που από ό,τι φαίνεται από τις μελέτες τουλάχιστον οι πολίτες απαντούν ότι ζουν χειρότερα σε σχέση με το 2019.
3: Επειδή...
2: Άρα λοιπόν εδώ οφείλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, δίκαιοι και να δώσουμε μια ευκαιρία σε κάποιον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος αν μη τι άλλο κατάφερε να παραδώσει με μια στοιχειώδη κανονικότητα, θα πω εγώ, χωρίς υπερβολές, μια χώρα.
3: Αφού πέρασε, αφού έγινε και όλη αυτή η αναταραχή με την πρώτη διαπραγμάτευση με την Τρόικα, αλλά το θέμα, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής τώρα, κυρία Τεμπονέρα, γιατί πρέπει να σας αποδεσμεύσω, ξέρω ότι έχετε κάποια υποχρέωση. Είναι ενδιαφέροντα αυτά που λέτε και αυτό που θα φαίνεται ότι θα προτείνει ο κύριος Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη σε πρώτη φάση. Το ερώτημα είναι, ενώ ξεκινήσατε αρκετά δυναμικά η Ελλάδα, πήγε για 90% μέρες από την ίδρυσή της, πήγε καλά και στο πρώτο κύμα, σε δύο κύματα δημοσκοπήσεων, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις παρουσιάζει κάμψη. Κάμψη, μάζεμα, ναι. Μαζεύεται λίγο.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα το πώς μετράνε και με ποιες μεθόδους κάποιοι μέσα στον Αύγουστο, εν πάση περιπτώσει αναμένουμε να το δούμε, αλλά εμείς δεν κάνουμε πολιτική με βάση δημοσκοπήσεις. Έχουμε χρόνο ζωής μόλις 90 μέρες. Μέσα σε 90 μέρες έχουμε παρουσιάσει προγραμματικές αιχμές προς ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, οργανωτική διάταξη. Σήμερα σε λίγες ώρες ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής θα ανακοινώσει την πλήρη οργανωτική διάταξη του κόμματος για να υπάρχει καλύτερη κοινωνική διείδηση και μεταφορά του μηνύματος που θα εκφωνηθεί στη Θεσσαλονίκη σε όλη την επικράτεια. Και από εκεί και πέρα βεβαίως φιλοδοξούμε όχι απλά να μείνουμε σε μια διεκδίκηση δεύτερη θέση. Αυτό δεν μας αφορά διότι δεν προκαλεί κάποια αλλαγή πολιτικής. Φιλοδοξούμε όμως με μονομέτωπο αγώνα ενάντια στη Νέα Δημοκρατία να δώσουμε εναλλακτική διέξοδο. Η εντυμότητα, ξέρετε, στη διακυβέρνηση, η επένδυση στο μέλλον με δίκαιη μοιρασιά του παραγόμενου πλούτου, αλλά βεβαίως και ένα διαφορετικό μοντέλο παραγωγικού μετασχηματισμού που μπορεί πράγματι να εστιάζει στην καινοτομία, στην έρευνα, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, που μπορεί να εστιάζει στην πρωτογενή παραγωγή, όλα αυτά μπορεί να είναι εφαλτήριο προκειμένου η χώρα να αλλάξει πορεία. Και εκεί καλούμε τους πολίτες να αναγνωρίσουν τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται και να συνδράμουν και να στρατευτούν μαζί μας με όρους όχι ανάθεσης αλλά συμμετοχής, προκειμένου πράγματι να γίνουμε όλοι κοινωνοί αυτής της μεγάλης νέας προσπάθειας.
3: Μάλιστα. Και κλείνω, γιατί είναι θέμα των ημερών και θα το έχουμε και μπροστά μας. Σας ανησυχεί η κατάσταση με την Τουρκία?
2: Δεν είναι κάτι τελευταίο.
3: Όχι, προφανώς, αλλά
2: έχουμε...
3: τώρα παίρνει ένταση αυτό το πράγμα, υπό την έννοια ότι γίνεται συνεχώς καταγραφή των μονομερών ενεργειών, των μονομερών αξιώσεων της Τουρκίας σε βάρος Ελλάδας, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό.
2: Θα έρθετε και το όμως... Για κεραυνό ενεθρία. Είχαμε ένα τουρκολιβικό σύμφωνο το οποίο κατά δήλωση του κ. Γεωργιάδη πέρασε κατά από τη μύτη μας. Έχουμε το νομοσχέδιο για τα θαλάσσια πάρκα. Έχουμε το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Τις αντιδράσεις για το χωροταξικό. Τη συμφωνία της ΜΕΚΑ, η οποία, αν μη τι άλλο, είναι πάρα πολύ σοβαρή, διότι εδώ φαίνεται η χώρα ότι, αν θέλετε, κάνει συμμαχίες, αλλά με χώρες οι οποίες στηρίζουν την γείτονα χώρα και ουσιαστικά εγκρίνουν έμεσα, θα έλεγε κανείς, τις παραβιάσεις οι οποίες γίνονται και την θεωρητική λογική, άρα θα έπρεπε τουλάχιστον στην πρώτη φάση να έχουμε αντιδράσει. Πώς θα έπρεπε να έχουμε αντιδράσει? Να έχουμε ζητήσει άμεσα κυρώσεις και από τους Ευρωπαίους εταίρους, αλλά και στις συμμαχίες τις οποίες χτίζουμε, εμπορικές και μη, εξοπλιστικές ή όχι, με τους υπόλοιπους εταίρους, να έχουμε σε κάθε περίπτωση ζητήσει, να μπουν ρήτρες, να υπάρχουν σε κάθερες δεσμεύσεις απέναντι στην Τουρκία, προκειμένου να μην συνεχίζονται αυτές τις παραβιάσεις, όταν έχουμε πολύ ανοιχτά ζητήματα, όπως είναι βεβαίως και το Κυπριακό, αλλά βεβαίως και δύο πολέμους στην περιοχή μας. Δυστυχώς, τα ήρεμα νερά ενώ ήταν μια θετική συγκυρία που θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε προκειμένου να σύρουμε μέσω των συμμαχιών και της διπλωματίας την Τουρκία στο διεθνές δίκαιο και να την κάτσουμε στο τραπέζι προκειμένου να λύσουμε τη μία και μόνο διαφορά που έχουμε. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι κατέσαν τελικά με τις ενέργειες της κυβέρνησης αυτής πλεονέκτημα για την Τουρκία, διότι ουσιαστικά έμεσα για όλα όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα η αδράνεια οδηγεί σαν de facto έγκριση των ενεργειών της και αυτό συνιστά για εμάς μια εθνική υποχώρηση. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει η κυβέρνηση οπωσδήποτε να αλλάξει ρότα. Δεν προσφέρονται τα εθνικά θέματα για εύκολη αντιπολίτευση, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός κίνδυνος και ενδεχομένως ενδυναμωμένος πια και με την παρουσία του ισχυρή σε δύο μέτρα από τον κ. Ερντογάν να επιχειρήσει και άλλα πράγματα δύσκολα για τη χώρα μας το αμέσως επόμενο διάστημα. Κρούμε λοιπόν τον κόδωνα του κινδύνου, όχι τώρα, εδώ και αρκετούς μήνες, και λέμε ότι η κατάσταση δεν είναι καλή, δεν είναι για πανηγυρισμούς και θα πρέπει άμεσα στο πεδίο να αντιδράσει. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, η πόντιση του καλωδίου να παρεμποδίστηκε και τώρα ο κ. Γεραπετρίδης να λέει ότι σε περίπτωση αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων εμείς θα είμαστε παρόντες. Πού ήταν οι σύμμαχοί μας, πού ήταν οι Γάλλοι όταν συνάρταμε συμφωνίες 8 δισεκατομμυρίων για να αγοράσουν εξοπλιστικά προκειμένου να εμποδίσουν την πόντιση του καλωδίου.
0: Ακόμα και τώρα συμφωνία... ήταν στο καλώδιο. Και μετά μπήκε η Μερίδια.
2: Ήταν μέσα ως ανάδοχος. Μπαίνει και η Μερίδια τώρα η εταιρεία αυτή. Και άκουσα προηγουμένως, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι υπάρχει ο κίνδυνος να ζητηθεί άδεια, δηλαδή να υπάρξει έμπρακτη πια αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων από τη γαλλική εταιρεία, που, κάνω μια παρένθεση εδώ, έχει δουλειές και έχει συμφέροντα στην Τουρκία.
0: Πάντως, για να είμαστε καθαροί, κύριε Τεμπονέρα, τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, όσο και ο υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία. Απλά το λέω για την πληρότητα της συζήτησης. Τώρα...
2: Το καταλαβαίνω, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι πολλές φορές έχουμε μιλάει με διαβεβαιώσεις και τα πράγματα στο πεδίο εξελίχθηκαν τελείως διαφορετικά. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει η στρατηγική μιας χώρας να είναι να αναποθέτει σε ιδιώτες, σε ιδιωτικές εταιρείες, όσο μεγάλη κολοσσή και αν είναι, την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά θα πρέπει η διπλωματία, η εξωτερική πολιτική, θα πρέπει οι συμμαχίες διεθνείς, αλλά βεβαίως και η χώρα ως παρούσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ασκεί τα δικαιώματά της με κάθετο και οριζόντιο τρόπο, προκειμένου να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις στο πεδίο.
0: Ωραία. Κύριε Τεμπονέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να σας αποδεσμεύσω λόγω υποχρεώσεων που έχετε.
2: Ναι, μου
0: ενημερώσετε από χθες, γι' αυτό το επιτάχυνα λίγο. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, κύριε Τεμπονέρα.
2: Καλημέρα, να είστε καλά.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ θα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα για να πάμε για το δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε γύρω σε 9:03-9:04 λεπτά με συνεντεύξεις και με ρεπορτάζ πάνω στα θέματα της πρώτης γραμμής επικαιρότητας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social, αφού οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ, διαβεβαίωσε ότι με τη συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Ο κάτωτατος μισθός θα είναι πάνω από τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στην Κοζάνη. Το 2023 ανέλαβα συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα τότε ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω με βεβαιότητα ότι πριν από τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και προκοπή, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ζητούν την αποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία χωρίς σχέδιο διακυβέρνησης. Αναφερόμενος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι θα παρουσιάσει το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο, καθώς και τον προγραμματισμού έως το 2030. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθεται από τη Δευτέρα στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Η λίστα καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ παραγόντων της αγοράς και του αρμόδιου Υπουργείου και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Παράλληλα, αναμένεται η ανακοίνωση για την παράταση της κυβερνητικής επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων βρίσκονται τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ μετά το φωνικό κύμα λάσπης που έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς και 2.482 αγνοούμενους. Οι αρχές φοβούνται νέα καταστροφή, καθώς λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση παγετώνα έχει αρχίσει να υπερχυλίζει, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολιστήσεων. Πολλές χώρες έχουν ανακοινώσει την αποστολή ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, χορηγήθηκαν εκ νέου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε 2 από τα 3 ξένα πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, όπου ένας 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με δράση στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής εξάρθρωσαν οι αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να έχει ο βασικός διακινητής, καθώς και ο άνθρωπος από τον οποίο προμηθευόταν τις ποσότητες ναρκωτικών. Πρόκειται για ψυχολόγο, ο οποίος διατηρούσε γραφείο στον Πειραιά. Το κύκλωμα φέρεται να διακινούσε ναρκωτικές ουσίες διαφόρων ειδών στην περιοχή. Στην Ουκρανία, ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε χθες μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις σε αποθήκες στα περίχωρα του Κιέβου, αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εκενώσουν την περιοχή. Σφοδρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε στη Ζυρίχη, η οποία προκάλεσε τραυματισμούς 40 πολιτών και αρκετές υλικές ζημιές.

0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν 5 με 7 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση κυρίως στα ανατολικά. Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, εγώ δεν θα πω ούτε καν καλό από καλό καιρό. Θα πω να είμαστε καλά και όταν οι υποχρεώσεις χαλαρώνουν λίγο να απολαύσουμε αυτή τη συνέχεια του ελληνικού καλοκαιριού, η οποία φαίνεται θα είναι μακρά. Είστε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 με τον Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση των ήχων, την Αθηνά Σαλούς στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια και τον Αλφόνσο Βιτάλη μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8 και τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio 105,8 και πάμε σιγά σιγά προς Θεσσαλονίκη, ούτως ή αλλιώς ο ρυθμός της επικαιρότητας χτυπάει στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα αυτές τις μέρες, είναι και ο Πρωθυπουργός επάνω και θα συνεχίσει να χτυπάει και για το επόμενο χρονικό διάστημα λόγω της ΔΕΘ, λόγω της, των ομιλιών που αναμένονται και για την οικονομική πολιτική αλλά και για ευρύτερα τα πολιτικά ζητήματα. Και πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή της πρώτης περιφέρειας της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Καλή σας μέρα, κύριε Σιμόπουλε.
1: Κύριε Βιτάλη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Είναι μέρα για μπάνιο εκεί πάνω?
1: Όχι, σήμερα να ξέρω, έχει μια περίεργη συννεφιά.
0: Ναι.
1: Και γενικά είναι ο καιρός, δεν είναι πολύ ζεστός. Είναι εντάξει. Δεν είναι πάντως εδώ για μπάνιο τώρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα, γιατί πριν δύο μέρες που μίλαγα με φίλους από εκεί, μου λέγανε φεύγουμε για μπάνιο, φεύγουμε για μπανάκι στα τριγύρω.
1: Μπορεί. Τριγύρω μπορεί. Να είναι καλά. Πάντως εδώ τώρα έχει μια μουνταμάρα.
0: Κυρία Σιμόπουλε, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό το πακέτο των μέτρων είσαστε και όταν μίλησε ο Πρωθυπουργός νομίζω με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, έτσι είναι?
1: Ναι.
0: Αυτό το πακέτο μέτρων που θα έχει που θα εκφωνήσει ο κύριος Πρωθυπουργός στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για μια καλύτερη πορεία, όχι της οικονομίας, δεν θα έλεγα ακριβώς, μια καλύτερη πορεία για τον μέσο πολίτη, ο οποίος έχει πραγματικά συμπιεστεί και έχει υποφέρει και από την ακρίβεια και από τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες.
1: Κοιτάξτε,
0: έχει ναι, τη δυνατότητα αυτό το πακέτο. Έχει τη δυνατότητα αυτό το πακέτο. Και από την εκτίμησή σας, επειδή είστε μαζί με τον Πρωθυπουργό τις τελευταίες μέρες, μέχρι πού μπορεί να φτάσει?
1: Καταρχήν ο Πρωθυπουργός άκουγε στις συσκέψεις με τους παραγωγικούς φορείς, ακούει και επίσης και το οικονομικό επιτελείο τους τελευταίους ουσιαστικά δύο μήνες άκουγε αιτήματα, προβλήματα. Τώρα όλα τα μόνιμα μέτρα ναι, δημιουργούν καλύτερες συνθήκες γενικά για το μέσο πολίτη, όπως δημιούργησαν και τα μόνιμα μέτρα τα οποία άρχισαν να εφαρμόζονται από την αρχή του χρόνου, που ουσιαστικά ήταν περίπου στα 2 δις, αφορούσαν κυρίως τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, και βέβαια αφορούσαν και κάποιοι και τους συνταξιούχους, κάποιους νέους ανθρώπους. Άρα λοιπόν και τα μέτρα τα οποία περιμένουμε, τα οποία θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, φυσικά θα δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες και προοπτικές για το μέσο Έλληνα. Τώρα, πόσο, σε ποιους, πώς θα τα αντιμετωπίσει ο μέσος Έλληνας, κανείς δεν μπορεί να τα προεξοφλήσει. Αλλά από την άλλη, θυμίζω ότι τα μέτρα τα προηγούμενα αφορούσαν πάρα πολλές κατηγορίες ανθρώπων, εκτός από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Πήραμε μέτρα, η κυβέρνηση δηλαδή, για τους νοσοκομιακούς, πήρε μέτρα για τους στρατιωτικούς, πήρε μέτρα για τους αστυνομικούς. Λύθηκε το πρόβλημα με τις συντάξεις χειρίας.
0: Εντάξει, για ένα ποσοστό κόσμου.
1: Εντάξει, ναι, αλλά εμείς είχαμε δεσμευτεί για τον νόμο Κατρούγκαλου. Και βέβαια με μια διαδικασία πιο αργή, σύμφωνα με τα δεδομένα της οικονομίας, τον καταργήσαμε. Θέλω να πω ότι ναι, τα προβλήματα είναι εκεί έξω. Η οικονομία όσον αφορά τα έσοδα αποδίδει και ένα μέρος από τα έσοδα κατευθύνεται ως μόνιμα μέτρα στο να ενισχύσει το εισόδημα. Βέβαια, ό,τι και να λέμε, να ασκήσει επί χάρτου, οι πολίτες θα μας πούν πώς θα κατανοήσουν, πώς θα εισπράξουν αυτά τα μέτρα.
0: Επειδή το είχαμε συζητήσει και στο προηγούμενο τηλεφωνικό ραντεβού, στην προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε κάνει παρέα, και επειδή το βλέπουμε κιόλας και στις δημοσκοπήσεις και παντού, υπάρχει πρόβλημα με κατηγορίες συγκεκριμένες κοινωνικές, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν πάρει κάποιες αποστάσεις από την κυβερνητική πολιτική, όπως οι συνταξιούχοι κτλ. Και το θέμα των τεκμηρίων εδώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες τίθεται ξανά, αλλά τίθεται με ποιο τρόπο πια? Ότι δεν μιλάμε για κατάργηση των τεκμηρίων. Άκουσα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης προχθές και είπε δεν πάμε για κατάργηση τεκμηρίων, πάμε να δούμε κάποια άλλα πράγματα. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι αιτία πολέμου τα τεκμήρια για αυτή τη μεγάλη κατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών?
1: Ακούστε. Παλεύω, αν θέλετε, σε εισαγωγικά απέναντι στα τεκμήρια από τότε που θεσπίστηκα.
0: Ούτως το θυμάμαι, σας θυμάμαι και στη Βουλή να το λέτε.
1: 40 χρόνια ελεύθερος επαγγελματίας είμαι. Από την άλλη, είναι γεγονός ότι τα τεκμήρια, όπως εφαρμόστηκαν οριζόντια σε κάποιες περιπτώσεις, δημιούργησαν πολύ μεγάλες αδικίες. Από την άλλη, έχουμε μια οικονομία η οποία έχει ηλεκτρονικοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό όσον αφορά τα έσοδα του κράτους. Αυτό λοιπόν δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να παρέμβει και να άρει τις αδικίες. Από την άλλη, ναι, ακούω έναν μισθωτό ο οποίος λέει δεν μπορεί κάποιος να έχει, ή μπορεί να είναι η εξαίρεση αυτός ο οποίος έχει 4-5 άτομα προσωπικό και δηλώνει 300 ευρώ το μήνα εισόδημα. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι, αλλά δεν μπορεί να είναι η πλειοψηφία. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ναι, πρέπει να τα τεκμήρια σταδιακά κάποια στιγμή να μην υπάρχουν, αλλά για να μην υπάρχουν πρέπει να αυξηθεί και η φοροδοτική ικανότητα των ελευθέρων επαγγελματιών.
0: Μα με τόσα, ηλεκτρονικά εργαλεία, ψηφιακά,
1: αυτό λέω,
0: δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα.
1: Εντάξει, ως ένα βαθμό
0: δηλαδή, έχουμε βελτιωθεί υπάρχουν... πολύ. Τεκμήρια το 27 ή το 28 για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα γίνει τη φορολόγηση?
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει το 28. Για το 27 εγώ στέκομαι σε αυτό που είπε ο αντιπρόεδρος και επίσης επιμένω ότι έχουν δημιουργήσει τα τεκμήρια πάρα πολλές αδικίες. Σε αυτές τις αδικίες πρέπει να σταθούμε και να τις άρουμε. Ξέρετε, στην αρχή υπήρχε μία τάση ακόμη και στα καφενεία, στα χωριά των 100 κατοίκων να υπάρχουν τεκμήρια. Ξεσηκώθηκαν λοιπόν οι βουλευτές της επαρχίας και δεν υπήρχαν, δεν μπορούσε να συμβεί αυτό. Εκεί θέλουμε να είναι το καφενείο και να πάνε τα γερόντια και να κρατάνε θερμοπύλες. Θέλω να πω ότι πρέπει να δούμε τις αδικίες και να τις δούμε, μπορεί πια, γιατί εφαρμόζονται εδώ και 3 χρόνια, και να τις άρουμε. Τώρα σταδιακά συνεχίζεται αυτή η αύξηση των εσόδων από τους ελεύθερους επαγγελματίες μέσω της ηλεκτρονικοποίησης των συναλλαγών. Μειώνεται το κενό στο ΦΠΑ, πλησιάζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, γιατί να μην καταργηθούν? Αλλά τις αποφάσεις τελικά τις παίρνει ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο.
0: Για να δούμε ένα άλλο θέμα. Επειδή ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι χθες ότι ο κατώτατος μισθός θα πάει πάνω από τα 950 ευρώ πριν τις εκλογές. Φτάνει αυτό τώρα? Είναι οι άνθρωποι ειδικά που βγαίνουν να δουλεύουν με τον κατώτατο μισθό, κύριε Σιμόπουλο, και τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Είναι παιδιά μορφωμένα υψηλών ικανοτήτων για να παίρνουν λεφτά τα οποία αν γυρίσει κάποιος να δει τι γίνεται σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι λεφτά τα οποία δεν μπορούν. Πραγματικά είναι πολύ χαμηλή αμοιβή.
1: Ακούστε, πολύ χαμηλές αμοιβές. Δεν είναι οριζόντιο. Αυτό δεν είναι οριζόντιο που λέτε.
0: Τι εννοείτε?
1: Υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ πάνω από τον κατώτατο μισθό εισοδήματα. Είναι κάποιες κατηγορίες, ας πούμε, παραδείγματος χάρη η μηχανική, είναι η ηλεκτρονική, είναι οι γιατροί. Θέλω να πω ότι μην μιλάμε για ανθρώπους με προσόντα οι οποίοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Υπάρχουν και αυτοί.
0: Υπάρχουν και έχω πάρα πολλά παραδείγματα. Παιδιά με μεταπτυχιακά, με εξειδικεύσεις και τα λοιπά. Ναι, τα οποία παίρνουν 700 ευρώ και τα 950.
1: Υπάρχουν όμως και κατηγορίες έξω, που μάλλον κατηγορίες της αγοράς, που έχουν τεράστιο πρόβλημα. Μάλιστα. Από έλλειψη ανθρώπων με προσόντα. Δεν λέω ότι δεν έχετε δίκιο. Μην το γενικεύουμε όμως αυτό. Πρέπει λοιπόν να ανεβαίνει συνέχεια η οικονομία. Δεν υπάρχει άλλη λύση και πρέπει σιγά σιγά οι άνθρωποι αυτοί που μπορεί να έχουν ένα πτυχίο και να δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ να απορροφηθούν σύμφωνα με τα προσόντα τους. Αλλά ακόμη να πω ότι αυτή η κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη, τα τελευταία χρόνια προσέλαβε στο δημόσιο 50.000 εκπαιδευτικούς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί οι εκπαιδευτικοί μπορεί να ήταν έξω και κάποιοι από αυτούς να ήταν αναγκασμένοι να δούλευαν στο σούπερ μάρκετ. Θέλω να πω ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, αλλά γίνεται προσπάθεια.
0: Μάλιστα, για να δούμε και κάτι άλλο το οποίο και αυτό, κύριε Σιμόπουλε, απασχολεί. Οι συνταξιούχοι είναι αρκετοί και οι συντάξεις μετά τις περικοπές που επιβλήθηκαν από τα μνημόνια τους έχει δυσκολέψει ακόμη περισσότερο, σε συνδυασμό και με τον πληθωρισμό και με την ακρίβεια. Πείτε μου τώρα, το 2,5% 2,8% που θα δώσει αυτή τη συντάξη, αναμένεται να ανακοινώσει αυτή τη συντάξη ο κύριος Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, λύνει το πρόβλημα?
1: Μόνο που έχω, όχι βέβαια. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους συνταξιούχους, αλλά συνηθίζω να λέω, το έχω πει και από τη συγνότητα τη φιλόξενη τη δική σας, έχει γίνει μια καταβαράθρωση του εθνικού εισοδήματος από το 10 μέχρι το 19, έτσι. Ναι, δηλαδή ξεκινήσαμε από πάρα πολύ χαμηλά. Η συντάξη, παραδείγματος χάρη, που ήταν 2.000, έγινε 1.000. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε και το έτος εκκίνησης. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω, ας πούμε, αν είσαι χαμηλοσυνταξιούχος και έχεις και ενίκιο, έχεις πρόβλημα. Απ' την άλλη όμως θα απαντήσω ότι το 70% σήμερα των Ελλήνων έχει ιδιοκατοίκηση. Ήτανε πριν τα μνημόνια 80 και πέσαμε 10%. Θέλω να πω ότι πάντα ό,τι λέμε έχει διπλή ανάγνωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αυξηθούν οι συντάξεις, και βέβαια μία κίνηση γίνεται να δούμε μήπως γίνει με τα 300 ευρώ, μήπως γίνει και περισσότερο. Δεν ξέρω τι
0: εννοείται αυτό το ένα είδος επιδόματος που θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.
1: Ναι, δεν ξέρω, περιμένω, γιατί αυτό που σας λέω είναι κάτι που ψυχανεμίζομαι κι εγώ. Εντάξει, έχουμε και κάποιες ιδιωτικές συζητήσεις, αλλά τις τελικές αποφάσεις, όπως είπα, τις παίρνει ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο.
0: Μάλιστα. Το θέμα είναι πάλι, και θα μείνω εδώ στους συνταξιούχους, ότι υπάρχει η εισφορά αλληλεγγύης, η οποία αντιλαμβάνεται.
1: Ναι, συμφωνώ. Και στους ελεύθερους επαγγελματίες υπάρχει και, βέβαια, το τέλος επιτηδεύματος.
0: Βεβαίως. Αυτό τι θα γίνει?
1: Αυτό μπορεί να είναι. Δεν ξέρω. Ναι, νομίζω ότι στο τραπέζι είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Τώρα, το συνολικό μείγμα των μέτρων δεν μπορώ να το ξέρω. Πάντως ξέρω ότι και αυτό είναι πάνω στο τραπέζι. Και βέβαια η οικονομία συνεχώς αποδίδει καλύτερα. Θα έχουμε τα προσωρινά αποτελέσματα και για το τρίτο τρίμηνο. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Βλέπουμε. Βλέπουμε. Μπορεί δηλαδή να είναι ένα γενναίο πακέτο μόνιμων μέτρων Εγώ μιλάω για τη λέξη μόνιμα, που θα μπορούσε να είναι γενναιότερο αν δεν είχαμε και το πρόβλημα το οποίο έχουμε με τις τιμές του πετρελαίου.
0: Είναι η επόμενη ερώτησή μου, κύριε Σιμόπουλε. Ετοιμάζεται ένα πακέτο κοντά στο 1,9. Αν ένα δεις,
1: δεν ξέρουμε,
0: περίπου εκεί.
1: Όλοι λένε
0: ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πάνω από το ένα δις. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι ετοιμάζεται ένα πακέτο μέτρων το οποίο είναι γενναίο. Έχουμε το βαρέλι, το πετρέλαιο, ξέρετε πόσο είναι. Το φυσικό αέριο, ξέρετε ότι είναι στα ύψη. Ξέρετε ότι έχει πάει 30% πάνω το στάρι. Τα κτηνοτροφικά προϊόντα, τα λιπάσματα, όλα. Αυτά και να εξαγγελθούν από τον κύριο Πρωθυπουργό, μήπως εξαγγελθούν από τις οικονομικές συνέπειες.
1: Ένα μέρος από όλα αυτά, ναι, τα τρώνε οι ανατιμήσεις. Δεν λέω όχι. Αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα διεθνές. Τώρα λένε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κάποιοι. Μα αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση με την επιδότηση των 15 λεπτών, ουσιαστικά είναι προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τώρα αν αυτό έχει, αν συνεχώς το κάνει, ουσιαστικά αποκτά ένα μόνιμο χαρακτήρα. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι έτσι όπως είναι η οικονομία, έτσι όπως είναι τα γεωπολιτικά, είναι μεγάλη υπόθεση και αυτό το πακέτο το οποίο έρχεται τώρα, είτε συγκλέτε 1,9.
0: Δεν λέω εγώ, είπε πάνω από ένα δις. Ακούω το μισό όρο.
1: Θα είναι ένα
0: δις και κάτι.
1: Που θα αφορά τους περισσότερους Έλληνες και θα προσθεθεί στο 1,7 ακόμη κάποια εκατοντάδες εκατομμύρια, στα 2 δισεκατομμύρια τα οποία ήδη πάρθηκαν ως μόνιμα μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό γιατί η οικονομία παράγει και η αντιπολίτευση αυτό που κάνει είναι συνέχεια τάζει και σπάνια περιγράφει τον τρόπο που θα παράξει η οικονομία ώστε να μπορέσει να κάνει αναδιανομή.
0: Μία τελευταία ερώτηση, έχετε δυνατότητα να απαντήσει σε ένα 1,5 λεπτό που έχω ακόμη στη διάθεσή μου. Κύριε Σιμόπουλε, εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και τη Θεσσαλονίκη και τη Βορειοελλάδα. Γιατί έχει υποχωρήσει τόσο πολύ η επιρροή της Νέας Δημοκρατίας στη Βορειοελλάδα? Τουλάχιστον τα κάλωπα αυτά, αυτά καταλαβαίνουμε.
1: Κοιτάξτε, αυτό ίσχυε, δεν ισχύει πια.
0: Αχα.
1: Σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο ίσχυε πριν 3-4 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια διαφορά στο μέσο όρο με την υπόλοιπη Ελλάδα της Μακεδονίας, θα έλεγα, με έμφαση στην κεντρική Μακεδονία, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή έχουμε ανακάμψει ως ένα σημείο. Και θεωρώ ότι στο τέλος η Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη, θα είναι πολύ κοντά στον Πανελλήνιο μέσο όρο.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή πιστεύετε, για να κλείσουμε, ότι και το συνολικό κλίμα που υπάρχει, που δεν θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα θετικό για την κυβέρνηση, μπορεί και αυτό να αναστραφεί?
1: Συγγνώμη, ήταν θετικό λέτε πριν τις εκλογές του 23, με την έννοια αυτή? Ακόμη και καλά, το 19 ήμασταν αντιπολίτευση. Θέλω να πω ότι πάντα οι κυβερνήσεις, και μάλιστα ειδικά σε αυτή την περίπτωση μια κυβέρνηση που είναι στον 8ο χρόνο και πάει για την τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, είναι λογικό να συναντά τις αντιδράσεις. Αλίμονο. Και κάτι θέλω να πω, ποτέ οι κυβερνήσεις σπάνια πριν πάρα πολλά χρόνια πλησίαζαν το 45 και το 47.
0: Καλά, αυτά δεν υπάρχουν πια.
1: Βέβαια. Έχουμε κυβερνήσεις που είναι προεκλογικά ας πούμε στο 30% και την ώρα που μπαίνουν τα διλήμματα, ειδικά για τη Νέα Δημοκρατία, πλησιάζει το 40%.
0: Μάλιστα.
1: Το τι θα γίνει τώρα δεν ξέρω.
0: Εγώ σε αυτό το σημείο, κύριε Σιμόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία που είχαμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας το οποίο το πιο πιθανό θα είναι μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μια και θα είστε εκεί, είστε και από την περιοχή και θα μπορούμε να τα πούμε πολύ αναλυτικά. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Δεν κάνουμε διακοπή, θα κάνουμε μια και καλή για τους τίτλους ειδήσεων. Πάω και να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Χρήστανθο Τάση, καθηγητή συγκριτικής πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Καλή σας μέρα, κύριε Τάση.
2: Καλημέρα κύριε Βιτάλη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλούμε, θα το τρέξω όσο μπορώ. Κύριε Τάση, πριν φύγουμε για διακοπές, έτσι, πριν τα μπάνια του λαού που δεν υπάρχουν κι άλλα, πριν την θερινή Ραστόνη, είχαμε ένα κύμα δημοσκοπήσεων, βγάλαμε κάποια συμπεράσματα όλοι όσο μπορούσαμε να βγάλουμε. Τώρα έχουμε κάποιες νέες δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω αν θα είναι το κύμα τώρα ολόκληρο ή αν θα ολοκληρωθεί αυτό το κύμα μετά τις πρώτες παρουσίες στη ΔΕΘ. Με βάση αυτά που είδαμε από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, από τις 2-3 που βγήκαν τις τελευταίες μέρες, τι μπορούμε να συγκρατήσουμε, κύριε Τάση?
2: Μπορούμε να συγκρατήσουμε ότι υπάρχει ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό και αυτό νομίζω καταρχάς δεν ευνοεί το αφήγημα της κυβέρνησης περί δυνατής οικονομίας και σταθερότητας, γιατί υπάρχει πολιτική οικονομία των εκλογών, έτσι, όταν υπάρχει μια ανάπτυξη, ότι υπάρχει ένας τεράστιος δημοσιονομικός χώρος περίπου 12 δις και υποτίθεται πως τα πράγματα πάνε καλά, δεν μπορεί να έχουμε την άλλη και κατακαιρματισμό του πολιτικού σκηνικού. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα, ότι υπάρχει, φαίνεται ότι
0: υπάρχει όμως ο κατακαιρματισμός του πολιτικού σκηνικού, όχι τώρα, είναι μια παλιά.
2: Βέβαια, ακριβώς. Ωστόσο, όμως, όταν δείχνουμε, γιατί ακριβώς είχαμε πολύ, όπως είπε και ο κ. Σιμόπουλος, είχαμε πολύ μεγάλες κρίσεις από το 2010 και μετά. Και φαίνεται ότι αυτό, και είναι λογικό η πολιτική κρίση να επηρεαστεί πάρα πολύ από την οικονομική κρίση και να έχουμε την κατάρρευση του Πασόκ και την άνω του ΣΥΡΙΖΑ και μετά την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει. Ότι όταν τα οικονομικά της χώρας μπορεί να βελτιωθεί και η σταθερότητα του πολιτικού συστήματος. Αυτό το πράγμα φαίνεται να μην γίνεται, γιατί ακριβώς υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία οδηγούν τους πολίτες στην αποευθυγράμμιση. Υπάρχει αυτό που είπατε για την μετανάστευση, δηλαδή το γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι οι δείκτες ανάπτυξης βελτιώνονται, ωστόσο όμως το μερίδιο που παίρνει η κοινωνία δεν αλλάζει, δηλαδή έχουμε πολύ μεγαλύτερες ανισότητες. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο... Ναι.
0: Θα σας παρακαλέσω ένα λεπτό για τους τίτλους των ειδήσεων. Εδώ θα είμαστε αμέσως μετά.
2: Βεβαίως.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι. Ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύμφωνοι Μαμούθ για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας, ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Τη δέσμευση ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές, επανέλαβε από την Κοζάνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη. Από τη Δευτέρα τίθεται σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκειμένου να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΟ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μάχη με το χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ για την ανέβρεση επιζώντων. Στους 584 έφτασαν οι νεκροί. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική έως τις Κυκλάδες. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. Νεκρός 20χρονος μοτοσυκλετιστής. Σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξε τη Ζηρίχη. Τραυματίστηκαν 40 άτομα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Διακόψαμε τον κύριο Χρυσανθό Τάση, καθηγητή συγκριτικής πολιτικής στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ναι, κύριε Τάση, σας διακόψαμε την ώρα που λέγατε ότι είναι ρευστό το πολιτικό τοπίο, έτσι όπως φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, και ότι η διανομή μέσα από την ανάπτυξη, αν υπάρχει, καθορίζει ενδεχομένως και τις κινήσεις του εκλογικού σώματος.
1: Ακριβώς, γιατί υπάρχουν και τα υπάρχει έννοια της αναδιανομής που δεν γίνεται, δηλαδή ότι οι οικονομικές ανισότητες αυξάνουν, ακόμα και στην κρίση αυξάνουν πάρα πολύ, δεν χάνουμε το ίδιο όπως δεν κερδίζουμε το ίδιο, και αυτό φαίνεται, δηλαδή παραδείγματος χάρη μετά από όλη αυτή την ανάπτυξη ο στόχος της κυβέρνησης είναι να έχει ο κατώτατος μισθός 950 ευρώ μεικτά πάντα του χρόνου, και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα με όρους Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αναπτυγμένης Δύσης, είναι ένα αστείο, θα έλεγα, ποσό για να μπορεί να ζήσει κανείς με την ακρίβεια που υπάρχει και το κόστος τιμός και του πληθωρισμού που υπάρχει φυσικά. Και το άλλο είναι το θεσμικό ζήτημα, ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα του κράτους δικαίου. Το είδαμε με...
0: Αυτό επηρεάζει το εκλογικό σώμα.
1: Επηρεάζει το εκλογικό σώμα, γιατί ακριβώς υπάρχει...
0: Επηρεάζει οριζόντια ή επηρεάζει κάποιες, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω μια τέτοια έκφραση, κάποιες ελίτ, δηλαδή κάποιους πιο διανοούμενους και τα λοιπά.
1: Ναι, υπάρχει αυτό, οι οποίοι κυρίως στρέφονται προς μια αριστερή λύση. Απ' την άλλη όμως επηρεάζει, κατά την άποψή μου, και μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού που στρέφονται προς την ακροδεξιά λύση, ακροδεξιές λύσεις, γιατί ακριβώς τα mainstream κόμματα και κυρίως την Δημοκρατία σε αυτό το πράγμα καθολικοποιεί και κυρίως νομοποιεί τη ρητορική της ακροδεξίας, δηλαδή όταν δεν υπάρχει σεβασμός του συντάγματος. Υπήρχε το ζήτημα του άρθρου 16 για τα πανεπιστήμια. Υπήρχε το ζήτημα των παρακολουθήσεων των υποκλοπών. Υπάρχει το ζήτημα που ο Υπουργός Υγείας κυκλοφορεί με γυαλιά τα οποία μπορεί να παρακολουθήσει τον κόσμο. Αυτό είναι μια ακροδεξιά λογική, ότι και μια διαδικασία ελίτ, η οποία όμως εκπαιδεύει τον κόσμο σε μια πολύ δεξιά αντίληψη, και αυτό ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας που χάνει είναι και αυτό.
0: Ναι, γιατί έχουμε και παράλληλη αύξηση των δυνάμεων, αυτό που λέμε της πέραν της δεξιάς, εγώ θα έλεγα νέα δεξιά, κάπως έτσι θα το χαρακτηρίσει, της πέραν,
1: ναι, όλα είναι αυτά εδώ που υπάρχει
0: και στη Γερμανία και στη Γαλλία, και φαίνεται ότι και η κυρία Μελώνη, η οποία πραγματικά μεταμορφώθηκε όμως με την άσκηση της εξουσίας, δίνει κάποια άλλα δείγματα, θα κερδίσει και αυτή ξανά τις εκλογές. Αυτό έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και θα το δούμε. Δύο ερωτήσεις ακόμα. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία έχει περαιτέρω περιθώρια δημοσκοπικής ανάκαμψης, και επόμενο ερώτημα, το απαντήσετε και τα δύο μαζί, εάν η δεύτερη θέση, τουλάχιστον δημοσκοπικά, μεταξύ Ελλάς, της ελληνικής συμπαράταξης, αριστερής συμπαράταξης, που είναι δεύτερη είδη στις δημοσκοπήσεις, και του Πασόκ έχει κριθεί.
1: Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα πολύ έντονο αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα. Αυτό, κατά την άποψή μου, θα είναι ένα κριτήριο το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί ο κύριος Σαμαράς θα αμφισβητήσει πολύ έντονα στον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας τον Κυριακό Μητσοτάκη, και θα υπάρχει μια διέξοδο, δημοκρατική διέξοδο, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποευθυγραμμιστεί να μην γυρίσουν πίσω, αλλά να ψηφίσουν ένα κόμμα του κυρίου Σαμαρά, ιδίως σε κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες, όπως προφανώς είναι η Πελοπόννησος, που φαίνεται εκεί να έχει μια δυναμική και λόγω παράδοσης, αλλά κυρίως και ότι ο κύριος Σαμαράς έχει ετοιμαστελέχη και
0: στη
1: έχει
0: Βόρεια Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα έχει επιρροή ο κύριος Σαμαράς.
1: Αυτό πρέπει να το δούμε, αν θα υπάρχει μετακίνηση από τις δυνάμεις του κυρίου Βελόπουλου, που εκεί φαίνεται ότι ο κύριος Βελόπουλος έχει μια
0: και η Νίκη είχε πάει δυναμική, πολύ καλά στην
1: και η Νίκη
0: Ελλάδα.
1: Έχει πάει, άρα λοιπόν υπάρχει ήδη από ευθυγράμμιση. Και αν το κριτήριο, ξέρετε, το βασικό είναι το με τι κριτήριο θα ψηφίσουμε στις επόμενες εκλογές. Αν το κριτήριο είναι να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης και να αντικατασταθεί ως πρωθυπουργός, δηλαδή να βάλουμε το κριτήριο του ποιος μπορεί να αντικαταστήσει τον κύριο Μητσοτάκη, αυτό δύο πολιτικοί νομίζω ότι έχουν προβάδισμα σε αυτό. Ένας είναι ο κύριος Τσίπρας, απαντώντας το δεύτερο ερώτημα για τη δεύτερη θέση, και όλος είναι ο κύριος Σαμαράς, γιατί είναι ήδη πρωθυπουργός. Έχουν κάνει ήδη πρωθυπουργία.
0: Δύο λοιπόν, πρωθυπουργία εννοείται, το σκάνε παραδοσιακά.
1: Ακριβώς, γιατί είναι αυτό, αν μπει αυτό το κριτήριο, το ποιος θα αντικαταστήσει τον κύριο Μητσοτάκη. Αν μπει ένα άλλο κριτήριο, το ποιο κόμμα θα μπορεί να αυξήσει τη δημοκρατία, το ποιο κόμμα θα δώσει απάντηση στην κρίση εκπροσώπησης, αυτό νομίζω πως δεν μπορεί να το κάνει κανένας μέχρι τώρα.
0: Το ερώτημα είναι, επαναλαμβάνω, το δεύτερο ερώτημα το οποίο έθεσα. Είναι η ορατή εναλλακτική κυβερνητική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ποια μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή με αυτά που έχουμε μπροστά μας? Μπορεί να είναι το ΠΑΣΟΚ ή μπορεί να είναι η Ελλάς, με την έννοια ποιος έχει κρυφθεί οριστικά η μάχη της δεύτερης θέσης.
1: Νομίζω πως ναι, γιατί πολιτικά δεν είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να είναι μέρος της λύσης. Θεωρώ ότι είναι μέρος του προβλήματος λόγω της προηγούμενης πορείας του. Αλλά ωστόσο όμως το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι δεν μπορεί να παρουσιάσει τον εαυτό του ότι διαφοροποιείται πολιτικά αλλά και οργανωτικά σε σχέση με την Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ότι αν δούμε το Υπουργικό Συμβούλιο, οι μισοί υπουργοί προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ που ούτως ή άλλως έχει από την παλιά εξχρονιστή πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ούτως ή άλλως ελέγχει το κόμμα. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στα στελέχη του κύριου Τσίπρα και όχι στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι φαίνεται ότι δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί πολιτικά και κυβερνητικά από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πιο κοντά ένας φυσικός εταίρος σε μια συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
0: Ολόκληρο το ΠΑΣΟΚ.
1: Το μεγαλύτερο μέρος του ΠΑΣΟΚ, αυτό που μας έδειξαν οι ισοκομματικές εκλογές, δηλαδή το επίδικο των ισοκομματικών εκλογών, είναι να μην κερδίσει ο κύριος Δούκας, γιατί ακριβώς ο κύριος Δούκας έθεσε το πλαίσιο της αλλαγής στο Δήμο Αθηναίων. Ότι ουσιαστικά μια πολιτική κίνηση όπου είχε και τον κύριο Ζαχαριάδη μέσα, δηλαδή με ένα άνοιγμα ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ τότε, άρα ΠΑΣΟΚ ΕΛΑΣ τώρα, κάτι το οποίο νομίζω ότι με ένα μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, το μεγαλύτερο ΠΑΣΟΚ, το κομμάτι του ΠΑΣΟΚ δεν το θέλει. Και επίσης εκεί θεωρώ ότι υπάρχει μια δεξαμενή ψηφοφόρων που θα κινηθεί προς τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αν κάνει το κόμμα κύριο Σαμαράς και δείξουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας ότι πέφτουν, μπορεί ένα μεγάλο κομμάτι από το ΠΑΣΟΚ να πάει και να ψηφίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ θα πιεστεί διπλά αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα.
0: Τελευταία ερώτηση. Το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ξεκίνησε ελπιδοφόρα, θα έλεγα, και το περίμενε και κόσμος. Έχει μαζευτεί δημοσκοπικά, έχει συρρυκνωθεί, έχει περιθώριο αντίδραση, δηλαδή μπορεί να περάσει αυτό τον κύκλο της συρρύκνωσης και να πάει πάλι προς τα πάνω το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού.
1: Θεωρώ ότι το αίτημα για δικαιοσύνη και όπως ήταν ο σύλλογος για τα θέματα των ΔΕΠΟ, νομίζω πως είχε ένα πολύ μεγάλη απήχηση. Είναι το μόνο κόμμα ο μόνος σύλλογος ο οποίος κατάφερε να κινητοποιήσει εκατομμύρια κόσμο για ένα ουσιαστικό ζήτημα.
0: Αφορούσε όλο τον κόσμο. Ακριβώς. Η τραγωδία αυτή στα Τέμπη μας αφορούσε όλους.
1: Φυσικά, γιατί δεν ήταν μόνο ένα ζήτημα της ελίτ, δεν ήταν μόνο ένα ζήτημα φτωχών μεταναστών ή φτωχής εργατικής τάξης, ήταν ουσιαστικά διαταξικό ζήτημα, γιατί ακριβώς ήταν παιδιά μικρομεσαίων στρωμάτων, μεσαίων στρωμάτων, και είναι όλο το θεσμικό
0: ήταν
1: ζήτημα παιδιά, της χώρας.
0: Ήταν παιδιά και ήταν και μια διαφορία απ' την άλλη να εξοικονιστεί καλύτερα το δίκτυο, το δίκτυο με τα τρένα. Γιατί και απ' την άλλη μόνο, ότι ναι. αργεί να αποδοθεί δικαιοσύνη.
1: Ακριβώς, δεν ήταν μόνο το δυστύχημα, αυτό το οποίο έγινε προφανώς, το χειρότερο κατά την άποψή μου είναι η διαχείριση αυτού του πράγματος, έτσι, το οποίο ουσιαστικά όθησε τον κόσμο ότι εδώ υπάρχει ένα θεσμικό έλλειμμα. Απλά το ζήτημα του μετασχηματισμού από μια κίνηση σε κόμμα χρειάζεται οργανωτική δομή, χρειάζεται ιδεολογία, κάτι το οποίο φαίνεται ότι η κυρία Χριστιανού να υποχωρεί σε αυτή τη δυναμική. Δεν τη βοήθησε και ο Σύλλογος, και αυτό πρέπει να το δούμε, ότι σε μια λογική κόμματος θα έπρεπε όλος ο Σύλλογος να μετασχηματιστεί σε κόμμα, γιατί ακριβώς η λύση πρέπει να είναι πολιτική, έτσι είναι στις δημοκρατίες. Θεωρώ λοιπόν ότι η δυναμική που υπήρχε χάνεται.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ακριβώς δεν μπορούμε ακόμα να ξέρουμε την οργανωτική δύναμη, το πώς πολιτικοποιεί την κοινωνία και με βάση σε τι πρόγραμμα, σε τι πολιτική ατζέντα κινητοποιεί την κοινωνία.
0: Κύριε Τάση, θέλω να σας ευχαριστήσω αυτό το σημείο εδώ. Είμαστε και θα τα ξαναπούμε και τις δημοσκοπήσεις και την πορεία για τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έχουμε πολλά να πούμε. Σας καλημερίζω, γιατί περιμένω και άλλους καλεσμένους. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του News Radio 105,8 και καλημερίζω τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου. Καλή σας μέρα, κύριε Φαραντούρη.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σας ακούω, σας ακούω πρωί-πρωί. Σας ακούω, ναι.
2: Του δημοσίου ραδιοφώνου μας.
0: Κύριε Φαραντούρη.
2: Είμαι καθοδόν για τη Λευκάδα, με ακούτε χαρούμενο.
0: Σας ακούω χαρούμενο, αυτό ετοιμάζομαι να σας πω. Είστε στη Λευκάδα, πάτε σε παραλία, σας ακούω πολύ ανεβασμένο.
2: Ήρθα αργά το βράδυ από Τυχείο και σπέβδω στη Λευκάδα σήμερα.
0: Από Τυχείο.
2: Από Τυχείο, βεβαίως, από αυτό το όμορφο νησί του Βορείου Αιγαίου.
0: Πανέμορφο.
2: Είχαμε το φεστιβάλ Τυχείου, υποδεχθήκαμε τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Είχα και εγώ τη μεγάλη, την υψίστη τιμή να τιμηθώ με το μεγαλόσαυρο της Μητροπόλεως Ζάμπιας και Μοζαμβίκης πριν από 10 μέρες, το 15 Αύγουστο, που ήμουν εκεί σε επίσημη αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τον υποδεχθήκαμε στην Ελλάδα, τον υποδεχθήκαμε στη Χίο. Κάνει τεράστια δουλειά το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας στη μαύρη αυτή ήπειρο, την πολύπαθη με τους όμορφους ανθρώπους αλλά τις πολλές ανάγκες, και μέσα από τη δημόσια ραδιοφωνία να κάνω και εγώ μια έκκληση να στηρίξουμε τα Πατριαρχεία, τη Μονή Σινά,
0: όπου
2: υπάρχει ελληνισμός, όπου υπάρχει ελληνικές κοινότητες, είναι η μεγάλη δύναμη του ελληνισμού.
0: Η οποία δυστυχώς με το πέρασμα των χρόνων κάπου εξασθενεί και η μνήμη δική μας, αλλά κάπου εξασθενεί και η επιρροή αυτής της τόσο μεγάλης κοινότητας που υπήρχε και της γευτικής.
2: Έχετε δίκιο. Από την άλλη, είναι και στο χέρι μας να μην ξεχνάμε τη μακραίωνη, την υπερχιλιετή παραμονή των ελληνικών κοινοτήτων σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, και βεβαίως στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, παντού. Και ιδίως αυτές τις δύσκολες στιγμές, με τις προκλήσεις της Τουρκίας να κλιμακώνονται. Χθες είχαμε και μία ακόμα υπερπτήση ενός drone πάνω από το Αιγαίο στην Αλεξανδρούπολη, πλησίων του αεροδρομίου της Αλεξανδρουπόλεως, για την οποία εμείς στο ΠΑΣΟΚ προχωρήσαμε ήδη παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Ναι, και το βράδυ αργά, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αφισβήτησε και το χωροταξικό και τη βιομηχανία.
2: Ναι,
0: λέγοντας, θέτοντας ξανά θέμα κ. Ζωνάρη, είναι δυνατόν, δηλαδή συνέχεια.
2: Πολύ σωστά, μα αυτή είναι η λογική της γαλάζιας πατρίδας. Είναι η κλιμάκωση που από αφήγημα γίνεται διεκδίκηση, και η διεκδίκηση θέλουν να γίνει καθεστώς. Εμείς δεν έπρεπε να αφήσουμε ούτε το αφήγημα να γίνει διεκδίκηση, και δυστυχώς δεν πρέπει να αφήσουμε διεκδίκηση να γίνει καθεστώς.
0: Επειδή τα ξέρετε, ζητάτε ως ΠΑΣΟΚ επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα κύριε Φαραντούρη, η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αρχίσει να είναι αρκετά διαφορετικές ιστορίες. Δεν είμαστε στην εποχή που η Τουρκία επιθυμούσε μια ευρωπαϊκή πορεία. Ο κύριος Ερντογάν το ξεκαθάρισε, ότι δεν προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, και βλέπετε ότι ακόμα και σε όποιες διαπραγματεύσεις υπάρχουν στο τραπέζι για την Ευρωπαϊκή Πορεία της Τουρκίας, είναι τελείως αρνητική η Τουρκία. Άρα, τι κυρώσεις, σε ποιον θα επιβάλλει κυρώσεις η Τουρκία ή η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιες μπορεί να είναι αυτές οι κυρώσεις?
2: Θα σας πω.
0: Κάποτε ήταν κάποτε το ξέρετε αυτό, ήταν η πολιτική του Ελσίνκη, όπου πραγματικά προσπαθούσαμε να εγκλωβίσουμε αυτό που λέμε το θηρίο σε ένα κλουβί και να μαζευτούμε τις ευρωπαϊκές τάσεις. Τώρα δεν υφίσταται αυτός ο ευρωπαϊκός δρόμος για την Τουρκία.
2: Θα σας πω. Καταρχάς, το ΠΑΣΟΚ δεν ζητάμε μόνο κυρώσεις. Πριν απ' όλα, ζητάμε πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας, αγαπητέ κύριε Βιτάλη.
0: Παρακαλώ.
2: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Πρακτικά σημαίνει αυτό που δεν κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια και θα έπρεπε να κάνουμε, για να μην επιτρέψουμε στην Τουρκία να προχωρήσει όσο εμείς οπισθοχωρούμε ή ολιγορούμε. Παραδείγματα πολλά. Πρώτον, ο αφελινισμός του Αιγαίου από τους αλλοίς, από τους σαράδες μας. Στοιχείο χθες και κάθε φορά που επισκέπτομαι τα νησιά και παντού και σε όλη την Ελλάδα, οι ψαράδες βγάζουν καρδί αγωνίας, δεν μπορούν πλέον να ψαρέψουν. Έρχονται τουρκικά αλλιευτικά, θηριώδη, μηχανότρατες τεράστιες, εκτοπίζουν τους Έλληνες αλλοίς, ακόμα και ένα μίλι από την. Από τα νησιά μας και από την υπηρετική Ελλάδα. Αυτό είναι στο χέρι μας να μην το επιτρέψουμε. Δυστυχώς το επιτρέπουμε. Πρώτον. Δεύτερον, αυτό το έρημο το καλώδιο που μου νιώς και γέρασα τρία χρόνια, πότε το παίρνουν τα κύματα, πότε ψάχνουν επενδυτές, πότε βρήκαμε επενδυτές.
0: Βρήκαμε καλά. Τώρα.
2: Δεν χρειαζόμασταν. Η απάντηση είναι δεν χρειαζόμασταν καλώδιο.
0: Ήταν η μέξαν μέσα.
2: Ναι, ο αρμόδιος επίτροπος Γιόγκερσεν σε ερώτηση προσωπική απάντησε από πέρυσι το Σεπτέμβριο ότι το έργο είναι έτοιμο, είναι πλήρες, είναι απολύτως τεχνικά και οικονομικά βιώσιμο και με οικονομική φερεγγιότητα, διότι είναι μέσα ο ΑΓΜΙΕ, δημόσιες εταιρείες που εκειώνται την υλοποίησή του. Προχωρήστε το, παιδιά, θα σας
0: πω. Τα γνωρίζετε ότι υπήρχε ένας προβληματισμός για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου από την Κυπριακή
2: Δημοκρατία. Και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα βιωσιμότητας. Η Κομισιόν μας έχει δώσει και 700 εκατομμύρια.
0: Τώρα φαίνεται.
2: Εμείς όμως θέλαμε να κάνουμε αναβάθμιση. Ψάχναμε Αμερικάνους, μετά βρήκαμε Γάλλους. Καλώς ήρθαμε. Να γίνει. Εγώ λέω να γίνει. Τρία χρόνια δεν γίνεται. Και όσο δεν γίνεται, ένα κρυστάλλινο έργο, ένα ξεκάθαρο έργο που το έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει ότι εμείς είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε, δίνουμε το μήνυμα ότι δεν θέλουμε να το κάνουμε. Τρίτον. Έχω εισηγηθεί, έχω γράψει.
0: Μισό λεπτό. Τώρα φαίνεται από ό,τι λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο υπουργός εξωτερικών ότι το έργο είναι προγραμματισμένο, προχωράει. Ναι. Και εδώ βλέπω και το πρωτοσέλιδο των νέων σήμερα. Είδα και χθες ή προχθές στην Καθημερινή ένα αντίστοιχο θέμα. Ότι πλέον η εταιρεία θα ενημερώσει την Τουρκία, αλλά δεν θα ζητήσει άδεια για το έργο.
2: Λοιπόν, βλέπετε πόσο διολυσταίνουμε σε αυτό που φοβόμαστε. Εμείς, προσέξτε.
0: Η ενημέρωση είναι άλλο πράγμα από το ζητάω άδεια. Παρακαλώ.
2: Καλά, κύριε Βιτάλη.
0: Παρακαλώ.
2: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε είναι αυτά. Αυτά είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Αυτή τη στιγμή είμαστε εντός εθνικής κυριαρχίας. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση που η Τουρκία αμφισβητεί αυτήν την κυριαρχία μας και ζητάει για να βήξουμε να την ενημερώσουμε και να πάρουμε και άδεια. Και να την ενημερώσουμε και να πάρουμε και άδεια. Θες να βήξεις στο Αιγαίο, θα με ενημερώσεις. Γιατί? Διότι εγώ είμαι ο Γενικός Δερβέναγας. Εμείς λοιπόν δεν υλοποιούμε ένα έργο τρία χρόνια και εφευρίσκουμε, ελπίζω να μην είναι προσχηματικό, το προσεύχομαι και το εύχομαι. Ελπίζω, είμαι καλόπιστος και λέω ότι ο επενδυτής δεν είναι ο φερετζές για να ζητήσουμε άδεια. Βρίσκουμε λοιπόν έναν επενδυτή για να κάνει το έργο. Μπράβο, παιδιά. Δώστε μας χρόνο διάγραμμα και φτιάξτε το. Γιατί έχουμε πάρει και 700 εκατομμύρια και θα τα χάσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μαθαίνουμε λοιπόν από διαρροές ότι δεν θα ζητήσουμε ακριβώς άδεια, αλλά θα βάλουμε τους Γάλλους να ενημερώσουν. Κύριε Βιτάλη, ξεκάθαρες κουβέντες. Το έργο έπρεπε να έχει γίνει εδώ για τρία χρόνια και όλα αυτά είναι προφάσεις να μας.
0: Επαναλαμβάνω ότι υπήρχε προβληματισμός και από την κυπριακή πλευρά, κύριε.
2: Καλά.
0: Τα οικονομικά.
2: Υπήρχε δημόσια διένεξη. Πέρυσι, λίγο πριν την έκθεση Θεσσαλονίκη, θα θυμάστε πάρα πολύ καλά, ναι, ότι για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση σε δημόσια θέα δυστυχώς διαφωνούσαν και διαπληκτίζονταν οι υπουργοί. Απαράδεκτα γράμματα αντί να κλειστούν μέσα σε ένα δωμάτιο και να τα βρούνε. Εγώ λοιπόν λέω το εξής για να επανέλθω στο προηγούμενο ερώτημά σας. Εμείς λέμε πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας τις οποίες δεν κάνουμε και βγάζουμε προφάσεις για να μην κάνουμε. Και με τον τρόπο αυτό δίνουμε έδαφος στην Τουρκία να προχωρά το αφήγημά της. Και το αφήγημα να γίνεται διεκδίκηση και η διεκδίκηση καθεστώς. Και ταυτόχρονα, σε αυτό που με ρωτήσατε, τι είδους κυρώσεις. Μα προφανώς η Τουρκία έχει να κερδίσει πολλά περισσότερα από την απλή συμμετοχή της ως μέλος, που λέει και η ίδια.
0: Κολονιακή Ένωση.
2: Έχει, Θα σας πω, έχει να κερδίσει μεγάλες αγορές από την Τελωνιακή Ένωση. Έχει να κερδίσει.
0: Ναι, αλλά δεν υλοποιεί ούτε αυτό. Πέρα των κυρώσεων, το έχει μπλοκάρει η Κυπριακή Δημοκρατία, διότι δεν ανοίγει.
2: Καταρχάς, τα τουρκικά προϊόντα κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ελλάδα και σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία παίρνει μόνο δισεκατομμύρια αναπτυξιακή βοήθεια, παίρνει δισεκατομμύρια για την αναβάθμιση των θεσμών της, για τη διοικητική της μηχανή, για τη σταθερότητα, για τη δημοκρατία και όλα τα υπόλοιπα. Η Τουρκία κερδίζει πάρα πολλά από αυτήν την προενταξιακή τροχιά στην οποία έχει μπει τα τελευταία πολλά χρόνια με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν μιλάμε για κυρώσεις, μιλάμε για πράγματα τα οποία θα τσούξουν. Όταν τις κόψεις δισεκατομμύρια επειδή παραβιάζει βασικές αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου, τότε δίνεις και ένα μήνυμα ότι είσαι ένας στιβαρός, σοβαρός, πολλός διεθνοπολιτικός και όχι χαβαλές.
0: Μάλιστα.
2: Μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα.
2: Και για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας, δίνεις και το μήνυμα ότι δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις
0: χώρες
2: άλλα μέτρα, για την Τουρκία άλλα μέτρα.
0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο καίει τον κόσμο. Χθες παρουσιάστηκαν οι προτάσεις του Πασόκ από τον κύριο Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος. Σας απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και η κυβέρνηση ότι αυτά τα πράγματα δεν στέκουν πουθενά. Δεν μπορούν να σταθούν αυτά τα πράγματα. Είναι στον αέρα.
2: Ναι. Κύριε Βιτάλη, καταρχάς τα ζητήματα των κόκκινων δανείων, του ιδιωτικού χρέους.
0: Απασχολούν και ταλαιπωρούν πολύ κόσμο, κύριε.
2: Και προτείνω τον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή, είναι χιλιάδες, είναι εκατομμύρια Έλληνες. Η δημόσια ραδιοφωνία φωλιάζει σε κάθε γωνιά και σε κάθε νοικοκυριό της πατρίδας μας και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. Να σηκώσουν το τηλέφωνο και να στείλουν ένα μήνυμα και να πούν: είμαστε κι εμείς εδώ. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτή τη στιγμή το ιδιωτικό χρέος καταπνίγει ολόκληρη την κοινωνία. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που χρωστάνε και οι οποίοι για παράδειγμα τους κόπηκε η σύνταξη, τους κόπηκε ο μισθός και γι' αυτό δεν μπορούν να αποπληρώσουν τον νίκη τους. Είναι και οι εγγυητές, είναι οι γονείς τους, είναι τα παιδιά τους, είναι οι παππούδες, είναι οι σύζυγοι. Μιλάμε δηλαδή για γενιές ολόκληρες ανθρώπων στις οποίες μετακυλίουμε τα βάρη και τα δικά μας και των προηγούμενων γενεών και συνεχίζουμε μια δουλοπαρική αχρέους η οποία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή, δεν είναι βιώσιμη. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Όπως γίνεται σε όλες τις χώρες που σέβονται τους πολίτες τους, να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία, να βοηθήσουμε με 120 δόσεις, με δόσεις, με δυνατότητες, με διαπραγμάτευση προς τους πιστωτές, να αναδιαρθρώσει το δάνειό του.
0: Λέει ότι υπάρχει ο εξοδικαστικός, ο οποίος μπορεί
2: να. Εξοδικαστικός δεν έχει αποδώσει και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το ξέρει όλη η ελληνική.
0: Αφήνω εσάς να τα κρίνετε αυτά.
2: Διότι θα σας πω, διότι είναι τόσο περιοριστικά και τόσο ετεροβαρή υπέρ του πιστωτή, υπέρ της τράπεζας, υπέρ του fund, υπέρ του servicers, όλες αυτές οι διατάξεις που ισχύουν σήμερα και οι οποίες μάλιστα. Αυτό που τόνισα και εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι και φίλοι και τα στελέχη του Πασόκ που εκπώνησαν το πρόγραμμα και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης προχθές στο Σεράφιο είναι ότι είναι και αντίθετα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις βασικές αρχές της διαφάνειας και της προστασίας του καταναλωτή. Παράδειγμα, όταν οι τράπεζες συνδέονται μετοχικά με funds, δηλαδή με τις εταιρείες που εκχώρησαν τις απαιτήσεις τους, κάτι το οποίο απαγορεύεται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και βλέπουν ότι έχουν κοινούς μετόχους, τράπεζες κρύβονται από πίσω. Όταν τα funds συνδέονται με servicers, είναι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο και απειλούν, θα σου κόψουμε τα ποδάρια. Όταν οι servicers συνδέονται μετοχικά με εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, φτιάχνουν offshore στην Κύπρο και έχουν από πίσω εταιρείες, μετόχους οι οποίες συνδέονται με τα funds, μιλάμε για τριγωνικές συναλλαγές.
0: Με δύο κουβέντες κωδικοποιείτε τις προτάσεις του Πασόκ.
2: Συγγνώμη, εμείς τις προτάσεις του Πασόκ τις έχουμε ανερτημένες στο pasok.gr. Οι προτάσεις του Πασόκ έχουν κατατεθεί ως τροπολογίες. Και θα κατατεθούν και ως νομοθετικό πακέτο.
0: Α, θα κατατεθούν ως νομοθετικό πακέτο.
2: Όχι, έχουν ήδη κατατεθεί. Επαναλαμβάνω. Οι προτάσεις του Πασόκ έχουν ήδη κατατεθεί ως τροπολογίες, είναι ήδη κατατεθειμένες εδώ και μήνες και χρόνια, εδώ και δύο χρόνια. Οι προτάσεις του Πασόκ θα κατατεθούν και ως αυτοτελές νομικό κατασκεύασμα, ως νόμος δηλαδή για το ιδιωτικό χρέος, έχουν ήδη κατατεθεί ως τροπολογίες.
0: Μάλιστα.
2: Οι προτάσεις του Πασόκ είναι ήδη ανεπτυμμένες στο pasok.gr. Οι προτάσεις του Πασόκ είναι προτάσεις ανακούφισης, δεν είναι προτάσεις για μπαταχτσίδες, είναι προτάσεις για να ανακουφιστούν Έλληνες οι οποίοι πασχίζουν να πληρώσουν τη δόση τους και δεν μπορούν.
0: Μάλιστα.
2: Τη δόση του δανείου τους. Αγαπητέ κύριε Βιτάλη, ξέρετε τι γίνεται στην Αμερική. Στην Αμερική.
0: Και να κλείσουμε με αυτό γιατί είπαμε για δελτίο ειδήσεων.
2: Όταν έχεις μια δυσκολία οικονομική, πολύ δε περισσότερο στην Ελλάδα που είχαμε μνημόνια, που είχαμε περικοπή μισών και συντάξεων, δεν σε πατάνε κάτω να σου πούνε τελείωσες φίλε, στον Γκεάζα. σου δίνουν και μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί είναι προς το συμφέρον της οικονομίας, της κοινωνίας, του συνόλου, να πάρεις μια ανάσα, να σηκωθείς, να σταθείς στα πόδια σου, να αποπληρώσεις το δάνειό σου με έντιμους όρους, με δίκαιους όρους, με διαυχείς όρους, με διαφανείς όρους. Αυτό θέλουμε. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα με τα του servicers που σκιαμαχούν εκατομμύρια δανειολήπτες με φαντάσματα σε φορολογικούς παραδείσους που τους φτύνουν και τους απειλούν γιαγιάδες, παππούδες, είναι άνω ποταμών. Δεν πρέπει να μπει μια τάξη. Το Πασόκ φταίει που καταθέτει πρόταση για ανακούφιση.
0: Είστε πάρα πολύ σαφείς, κύριε Φαραντούρη. Απλά εδώ θα πρέπει να ετοιμαστούμε για το δελτίο ειδήσεων και θα τα πούμε άμεσα. Καλημέρα σας, κύριε Φαραντούρη. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τέλος και για σήμερα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μετά δώρα δελτίο.

0: Η ώρα είναι 10. Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε όσους εξακολουθούν να δείχνουν το λιγνίτι ως λύση για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας, απάντησε από την Πτολεμαϊδα ο Πρωθυπουργός. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να επιστρέψει η Δυτική Μακεδονία στο λιγνίτι, σας λέει ψέματα, σας κοροϊδεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η υποχώρηση του Λιγνίτη δεν ξεκίνησε με τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά είχε αρχίσει ήδη από το 2010, καθώς άλλαζαν τα δεδομένα στην αγορά ενέργειας. Υπενθύμησε παράλληλα ότι για τη δύσκολη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας κινητοποιήθηκαν ευρωπαϊκοί πόροι με στόχο νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός δήλωσε από την Κοζάνη ότι ο κατώτατος μισθός θα είναι πάνω από τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές. Το 2023 ανέλαβα συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα τότε ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω με βεβαιότητα ότι πριν από τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και προκοπή, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ζητούν την αποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία χωρίς σχέδιο διακυβέρνησης. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθεται από τη Δευτέρα στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Η λίστα καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ παραγόντων της αγοράς και του αρμόδιου Υπουργείου και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social, αφού οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ, διαβεβαίωσε ότι με τη συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλα, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, χορηγήθηκαν εκ νέου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε 2 από τα 3 ξένα πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μία 35χρονη γυναίκα οδηγός μοτοσικλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα χθες βράδυ στην Παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, όπου ένας 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος. Σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων βρίσκονται τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ μετά το φωνικό κύμα λάσπης που έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς και 2.482 αγνοούμενους. Οι αρχές φοβούνται νέα καταστροφή καθώς λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση παγετών έχει αρχίσει να υπερχυλίζει αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων. Πολλές χώρες έχουν ανακοινώσει την αποστολή ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με δράση στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής εξάρθρωσαν οι αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε ο βασικός διακινητής καθώς και ο άνθρωπος από τον οποίο προμηθεύονταν τις ποσότητες ναρκωτικών. Πρόκειται για ψυχολόγο ο οποίος διατηρούσε γραφείο στον Πειραιά. Στην Ουκρανία, ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε χθες μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις σε αποθήκη στα περίχωρα του Κιέβου, αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εκενώσουν την περιοχή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, καταιγίδες

0: Αναμένονται το απόγευμα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν 5 με 7 και Μποφόρ και στα νοτιοανατολικά έως 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: Γυρίσατε? Και ναι, γυρίσατε, η αλήθεια είναι. Βέβαια κάποιοι γυρίζετε και κάποιοι μάλλον δεν θα γυρίσετε, γιατί δεν έχετε φύγει ακόμα και ετοιμάζετε τις βαλίτσες. Σαββατοκύριακο της επιστροφής, αλλά θερμή παράκληση σε όλες τις φίλες και όλους τους φίλους που ήδη έχουν συντονιστεί στο Air News Radio 105,8. Μην ακούσω τίποτα καλό χειμώνα. Μέχρι το καλό καλέ, ούτε να το πω δεν θέλω. Γιατί ακόμα καλοκαίρι έχουμε. Πόσο έχει ο μήνας, 29? Μετράω σωστά? Δεν θέλω ούτε να τελειώσει ο Αύγουστος. Και αυτό συζητούσαμε εδώ με τους συναδέλφους. Πόσο γρήγορα πέρασε αυτή η χρονιά και πόσο γρήγορα έφυγαν και οι διακοπές. Ειδικά την πρώτη εβδομάδα που αρχίζεις και λες άντε λίγο να ξεκουραστώ, να κάνω και δύο δουλειές, άντε να μαζέψω, να φύγω, και μετά έρχεται η δεύτερη εβδομάδα που αρχίζεις και απολαμβάνεις τη θάλασσα, την ηρεμία, την ανεμελιά, την ραστόνη, και ξαφνικά σου λέει το ημερολόγιο, είναι ώρα να επιστρέψεις στη βάση σου. Εκτός βέβαια, όπως λέγαμε και το περασμένο Σαββατοκύριακο, αν είστε από αυτούς τους πολύ πολύ τυχερούς, θα πω εγώ, που έχετε κανονίσει για αυτήν την περίοδο τις διακοπές σας, γιατί ήδη η θερμοκρασία έχει αλλάξει έξω, είχαμε αυτό το πολύ ωραίο αεράκι το πρωί που θέλεις το σεντονάκι σου και λες να γυρίσω και το άλλο πλευρό, αλλά δεν πρέπει να πας να κάνεις εκπομπή. Και λιγότερη κίνηση θα βρουν σε όποιο προορισμό έχουν επιλέξει να περάσουν αυτές τις μέρες ξεκούρασης. Και καλύτερες θερμοκρασίες, όπως είπαμε, αν και κάτι βροχούλες θα τις έχουμε τις επόμενες ημέρες, αλλά δεν πειράζει, από το να έχουν αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες που αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο διάστημα. Μετά οι άνθρωποι στην εστίαση, παρόλο που μπορεί να τους βρείτε λίγο κουρασμένος από όλη αυτή την καλοκαιρινή σεζόν, έχουν όμως όλη την καλή διάθεση και να σας εξυπηρετήσουν και να κάνετε και παρέα, και καλύτερες τιμές θα βρείτε, πολύ σημαντικό. Και επειδή είπα και για τον καιρό, ακούσατε νωρίτερα και στο δελτίο ειδήσεων από τη Μαρία Λάγιου, έχουμε σήμερα και ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, το φωνάζω και το τονίζω, σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Ήδη είναι κλειστό το φαράγγι της Αμαριάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος και σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, γιατί μπορεί οι βοριάδες να ρίχνουν την θερμοκρασία, αλλά θα έχουμε ανέμους που μπορούν να φτάνουν και τα 8 μποφόρ και στον Ανατολικό Αιγαίο, και καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνο είναι αν κάποιος εκεί που οδηγεί αποφασίσει να πετάξει το τσιγάρο του, τη γόπα του στο δρόμο, χωρίς να υπολογίζει ότι δεν έχει σβήσει και τι μπορεί να προκαλέσει. Αν κάποιος θυμηθεί τώρα αυτές τις μέρες να κάνει μια ηλεκτροκόλληση, γενικότερα εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ή ακόμα επειδή είστε και παρέες, θα πείτε να μην κάνουμε και ένα μπάρμπεκιου. Όχι, δεν θα κάνετε μπάρμπεκιου. Ντόνα Δούρτσα στο μικρόφωνο. Πάμε να συστηθούμε, γιατί η ώρα είναι σχεδόν 12 λεπτά μετά τις 10. Εδώ είπαμε στο Air News Radio 105,8. Θα πάμε συντροφιά μέχρι οι δείκτες στο δωρολογιό να δείξουν 12 done, χωρίς το Μάκη Πολλά, το οποίο ξεκουράζεται και αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί καταλαβαίνετε πρέπει να γεμίσει μπαταρίες. Τον έχω αφήσει να κάνει και ρεπορτάζ για να έρθει το επόμενο Σαββατοκύριακο που έχουμε και ΔΕΘ, παρακαλώ, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά δεν είμαι μόνη μου εδώ, έχω πολύ ωραία παρέα, κοριτσίστικη, αν εξαιρέσουμε βέβαια και τον Γιώργο Τσολάκη που έχει επιλέξει τις μουσικές μας έτσι για να μας συντροφεύσει και να μας ανεβάσει. Έχω Μαρία Παπακυρίτση απέναντί μου να ρυθμίζει τον ήχο για να μας ακούτε καμπάνα, και όλο κουνάει το κεφάλι της σε αυτά που λέω, μάλλον συμφωνεί, αν διαφωνεί καταλαβαίνετε, θα μου κλείσει κατευθείαν το μικρόφωνο. Χαμός από κορίτσια στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, γυναικεία υπόθεση, γιατί έχω και Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη. Και επιτέλους επέστρεψε και η Αθηνά Σαλούστρο. Δεν ξέρω και εγώ από πότε έχω να τη συναντήσω. Βέβαια, πολύ μαυρισμένη δεν την είδα. Δεν ξέρω τι έκανε εκεί στις διακοπές της. Και μαζί λοιπόν έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία θέματα, ενδιαφέροντα θέματα και αυτά που βρίσκονται ψηλά στην επικαιρότητα και αυτά που περιμένουμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει και ο Σεπτέμβρης που έρχεται την άλλη εβδομάδα, αλλά και διάφορα δυσάρεστα και δύσκολα που πάντα, όπως είπαμε, η επικαιρότητα έχει δύο όψεις. Λοιπόν, μιας και πιάσαμε έτσι λίγο τα εκδρομικά, σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει και η κυβέρνηση την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Πολύ σημαντικό, γιατί φαντάζομαι αν έχετε κάνει και εσείς τη βόλτα σας από τα βενζινάδικα, θα δείτε ότι έχει καρφωθεί αυτό το δύο όλο και το πλησιάζουμε, είτε 1,999. Σε κάποιες περιπτώσεις, αν κάνετε μια καλή έρευνα, μπορεί να βρείτε και 1,8, μιλάω για την τιμή της αμόλυβδης, αλλά καταλαβαίνετε ότι η παράταση θα είναι ένα ακόμα βοήθημα, γιατί όλοι επιστρέφουν τώρα και στις βάσεις τους, χρησιμοποιούμε περισσότερο τα οχήματά μας, οπότε θα έχουμε και την παράταση αυτό το 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, προκειμένου να συμπαρασύρει τις τιμές και στα υπόλοιπα καύσιμα. Και όπως έλεγα και νωρίτερα, είναι και Σαββατοκύριακο της επιστροφής και της προετοιμασίας, γιατί φαντάζομαι ότι όσοι έχετε επιστρέψει στα σπίτια σας, ήδη έχουμε ξεκινήσει την γενική καθαριότητα αφού έχει μείνει κλειστό το σπίτι. Ήδη οι μανούλες και οι μπαμπάδες έχουν πάρει τα μπλοκάκια και κάνουν τις υπολογισμούς, γιατί θα έρθουν και τα ψώνια για τους μαθητές, γιατί θα ξεκινήσουν και τα σχολεία, οπότε καταλαβαίνετε θα κάνουμε και την βόλτα μας και από την αγορά, να δούμε και πώς πήγε και η κίνηση στα μαγαζιά και με τους τουρίστες. Αναμένουμε λοιπόν και από τη Δευτέρα την διευρυμένη πλέον λίστα των προϊόντων με τις μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Βέβαια, μιλάμε για εκατοντάδες μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Να ανακοπεί όσον γίνεται αυτό το κύμα ακρίβειας, ακόμα και προϊόντα που είναι αρκετά ακριβά, σε αυτό το πλαίσιο να κατεβάσουν, να μειώσουν λίγο τις τιμές στο πλαίσιο του ανταγωνισμού. Υπενθυμίζω ότι η λίστα των προϊόντων καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας των παραγόντων της αγοράς και του Υπουργείου. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Βέβαια, αναμένουμε και την ανακοίνωση, όπως σας είπα, και για την παράταση στην κυβερνητική επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Όλα αυτά προκειμένου να αντέξουν οι τσέπες μας. Και αν μπείτε και στο airnews.gr και ανατρέξετε στις συνεντεύξεις που έχει βγάλει εδώ το ραδιόφωνο μας, είχαμε και ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα αναλυτικό για τις τιμές στο καλάθι, αν μπορούμε να το πούμε, του μαθητή. Οπότε και εκεί θα βρείτε αναλυτικά, γιατί εδώ μίλησαν και παράγοντες της αγοράς και για από τα βιβλιοπωλεία που θα επισκεφτείτε και τα διάφορα καταστήματα, προκειμένου να προμηθευτείτε όλα τα καλούδια που θέλουν τα παιδάκια σας, να δείτε πού κυμαίνονται οι τιμές για να είστε προετοιμασμένοι ψυχολογικά. Και όλα αυτά μπορεί να συμβαίνουν εδώ, να μας απασχολούν περισσότερο στη χώρα μας. Δεν μας αφήνουν αδιάφορους όμως και οι εικόνες οι οποίες είδαμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εδώ στις δικές μας τηλεοράσεις και στα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία, με αυτό τον εφιάλτη που δεν έχει τέλος στο Νεπάλ, με τους νεκρούς να ξεπερνούν τους 600, περισσότεροι από 2.500 είναι οι αγνοούμενοι μετά από αυτό το φωνικό τσουνάμι λάσπης, αν μπορούμε να το πούμε, στα σύνορα με την Κίνα. Και το θέμα είναι ότι ο τραγικός αυτός απολογισμός αυξάνεται διαρκώς. Βλέπουμε τις επιχειρήσεις διάσωσης να δίνουν μάχη με τον χρόνο. να έχουμε παράλληλα και νέες βροχοπτώσεις που απειλούν με πλημμύρες και κατολιστήσεις. Μάλιστα, μια δεύτερη λίμνη σχηματίστηκε από τις κατολιστήσεις στα βουνά και αυτό προκαλεί έντονη ανησυχία, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για τον κίνδυνο υπερχείλισης και με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μια νέα, ακόμα πιο βίαιη πλημμυρική ροή στην ήδη πληγήσα περιοχή. Πραγματικά μιλάμε για εικόνα καταστροφής, ολοκληρωτικής καταστροφής και στις δύο πλευρές, γιατί και στην Κίνα ισοπεδώθηκε το συνοριακό πέρασμα. Στο Νεπάλ, αν δείτε και τα βίντεο, ουσιαστικά ολόκληρα χωριά είναι αυτά που εξαφανίστηκαν. Και η αιτία της τραγωδίας ήταν η κατάρρευση τμήματος παγετώνα που έφραξε τον ποταμό, δημιούργησε όλο αυτό το φυσικό φράγμα το οποίο έσπασε. Και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη μεγάλη αγωνία και ανησυχία στη διεθνή κοινότητα και με την ανθρωπιστική βοήθεια και φυσικά με τις οικογένειες που παρακολουθούμε με αγωνία να αναζητούν τις δικούς τους ανθρώπους. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Διακάκη, είναι επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον οποίο τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Τι ήταν αυτό που προκάλεσε όλη αυτή την καταστροφή?
1: Κοιτάξτε, αυτό
0: για να καταλάβουν και οι ακροατές μας.
1: Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι πολύ σπάνιο. Είναι από καιρό σε καιρό υπάρχει αυτή η κατάρρευση κάποιων τμήματων των παγετώνων, οι οποίοι βρίσκονται είτε πολύ ψηλά σε πολύ μεγάλα υψόμετρα στην οροσειρά των Ιμαλαίων, των Άλπων και άλλων οροσειρών του πλανήτη, αλλά και σε μεγάλα σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται. Βεβαίως η αποχώρηση του παγετώνα και το υλικό το οποίο υπάρχει δίπλα του στο περιβάλλον, στα πρανή, με τις μεγάλες μορφολογικές κλίσεις, είναι πολύ εύκολο με την κατάρρευση του παγετώνα να αποσταθεροποιηθεί, να παρασυρθεί και από τον πάγο ο οποίος κινείται προς τα κάτω με τη βαρύτητα και να αποτελέσει αυτό μια, ας το πούμε έτσι, μια χιονοστιβάδα, να το πω έτσι μέσα σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη, η οποία κατεβαίνει προς τα κάτω με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Όταν στο δρόμο αυτού του όγκου, του συνόλου του όγκου, το νερό, τα φερτά υλικά, τα γεώδη υλικά, τους ογκολίθους και τον πάγο έχουμε ανθρώπινες κατασκευές και δραστηριότητα ανθρώπινη, βεβαίως είναι πολύ δύσκολο να μην θρηνήσουμε θύματα, διότι αυτή η δραστηριότητα αναπτύσσεται μέσα σε αυτές τις πολύ στενές κοιλάδες που υπάρχουν στην περιοχή αυτή και όλο αυτό το φαινόμενο γίνεται σχεδόν απροειδοποίητα. Είναι πάρα
0: σε αυτό ήθελα πάνω να σας ρωτήσω, που είπατε ότι είναι κάτι το οποίο το έχουμε, δεν είναι κάτι σπάνιο, δεν ξέρω, το έχουμε ξαναδεί στο πρόσφατο παρελθόν και από εκεί και πέρα τέτοια φαινόμενα έχουμε την εμπειρία να τα προλαμβάνουμε?
1: Κοιτάξτε, το είδαμε πρόσφατα, βασικά πριν ένα χρόνο το είδαμε στην Ελβετία. Mm-hmm. Οι Ελβετοί έχουν λιγότερους όμως παγετώνες, έχουν αναπτύξει συστήματα παρακολούθησης αυτών των περιοχών, με αποτέλεσμα να έχουν κάποιες προειδοποιήσεις, κάποιες μικρομετακινήσεις οι οποίες συμβαίνουν στον πάγο και να υποψιάζονται και να ξέρουν ακριβώς πού θα γίνει αυτή η αστοχία. Βεβαίως δεν ξέρουν το πότε, αλλά τους έχουμε δει να εκενώνουν χωριά πριν ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία, τους έχουμε δει να μετακινούν οικισμούς από το φόβο μιας τέτοιας διαδικασίας. Άρα λοιπόν υπάρχει η τεχνογνωσία. Παρ' όλα αυτά είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να συμβεί απροσδόκητα, μπορεί να συμβεί λόγω της παγκόσμιας θέρμανσης ή της τοπικής θέρμανσης αν θέλετε και του λιώσιμου ενός τμήματος του παγετώνα και να υπάρχει μια ξαφνική αστοχία η οποία δεν την υπολογίζει κανείς και να έχουμε όλη αυτή την αλυσιδωτή αντίδραση, διότι ξέρετε αυτό το ονομάζουμε cascade hazard, δηλαδή επακόλουθους κινδύνους οι οποίοι συμβαίνουν με τη μορφή του ντόμινο. Αστοχεί ένα κομμάτι του πάγου ή πέφτει μια κατολίσθηση πάνω σε ένα κομμάτι του πάγου και από εκεί και πέρα ξεκινάει αυτή η θράψη, απελευθερώνει μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού, παρασύρονται και πάγος αλλά και γεώδη υλικά και έχουμε όλη αυτή την εξέλιξη, όλο αυτό το ντόμινο αλυσιδωτών επιπτώσεων.
0: Άρα στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν κάτι απρόσμενο. Τώρα επειδή αναφερθήκατε και στις κατασκευές, έβλεπα όλα αυτά τα βίντεο που φαντάζομαι τα έχετε παρακολουθήσει και εσείς και οι ακροατές μας. Τα περισσότερα σπίτια ουσιαστικά τα κατάπιε αυτό το ποτάμι λάσπης όπως μας περιγράψατε και εσείς. Υπήρχε σε ένα βίντεο ένα σπίτι όμως το οποίο κράτησε καλά. Δεν ξέρω αν αυτό δίνει ελπίδα όσον αφορά ότι αν έχουμε καλύτερες κατασκευές και σε περιοχές όπως οι συγκεκριμένοι, μπορούν να αντέξουν.
1: Όχι, θα έλεγα ότι δεν πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν ενδεχομένως τυχαίο, το είδα και εγώ, θα ήταν ενδεχομένως τυχαίο ή σε κάποιο σημείο το οποίο χτύπησε η πλημμύρα κάπως οριακά, δηλαδή δεν άσκησε την απαιτούμενη δύναμη, ή μπορεί να υπήρξαν κάποιες τυχαία γεωλογικές συνθήκες οι οποίες το συνέδραμαν προς αυτό. Θα έλεγα ότι αυτά τα φαινόμενα είναι τόσο βία και τόσο τερατώδεις οι δυνάμεις που αναπτύσσονται, που δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι με καλύτερες κατασκευές θα έχουμε μια καλύτερη ανταπόκριση, όπως για παράδειγμα κάνουμε εδώ στην Ελλάδα με το σεισμό, όπως μπορούμε να κάνουμε με τις πυρκαγιές και με τις πλημμύρες, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλες οι δυνάμεις που ασκούνται. Χρειάζονται συστήματα παρακολούθησης, χρειάζεται οι οικισμοί κατά το δυνατόν να αναπτύσσονται εκτός αυτών των ζωνών. Αν και στην περιοχή καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλες οι μορφολογικές κλίσεις και εξ ανάγκης οι άνθρωποι πηγαίνουν κοντά στα ποτάμια. Και βέβαια, στο βαθμό που είναι εφικτό αυτό, να υπάρχει μια καλή παρακολούθηση των επιπτώσεων και της κλιματικής αλλαγής. Θα δούμε αν αυτό το φαινόμενο στις επόμενες μέρες και τους επόμενους μήνες μέσα από την έρευνα συνδέεται με την κλιματική αλλαγή ή όχι. Πάντως, τέτοια φαινόμενα συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και την παγκόσμια θέρμανση.
0: Και αυτό και σημαίνει ότι θα ερχόμαστε όλο και πιο συχνά αντιμέτωποι με τέτοια φαινόμενα και σε αυτή την έκταση.
1: Ακριβώς. Ήδη έχει σημειωθεί κάποια αύξηση σε αυτού του είδους τα φαινόμενα. Έχουμε καταγράψει πολύ μεγάλη αύξηση στη συχνότητα και στον Καναδά και στην περιοχή των Ιμαλαΐων. Έχουμε καταγράψει αύξηση των λιμνών που δημιουργούνται από τέτοια φαινόμενα, οι οποίες βέβαια ενέχουν και πολύ σοβαρούς κινδύνους, όπως σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε τουλάχιστον δύο λίμνες στην περιοχή αυτή, οι οποίες είναι υποψήφιες προς κατάρρευση.
0: Και τώρα βέβαια οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται και δεν ξέρω τώρα πόσο χρόνο χρειάζεται. Καλά, για να σωθούν τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω, γιατί παίζουν ουσιαστικά, έχουν ως αντίπαλό τους το χρόνο, αλλά προκειμένου μετά να γίνει η αποκατάσταση μετά από μια τέτοια καταστροφή.
1: Κοιτάξτε, στο πρώτο ερώτημά σας, αυτό που έχουμε σαν πρώτη εικόνα από τα πρώτα στοιχεία που μας έρχονται είναι ότι έχουμε περίπου 1.100 με 1.200 σπίτια ή άλλου τύπου κατασκευές οι οποίες έχουν καταρρεύσει. Αυτό σημαίνει ότι με βάση την εμπειρία μας οι θάνατοι θα αυξηθούν κατά πολύ από το συγκεκριμένο συμβάν σε σχέση με αυτό που είναι τώρα. Βεβαίως ξέρουμε ότι έχουμε και αρκετές χιλιάδες αγνοούμενους, άρα και σε αυτό μπορούμε να βασιστούμε και να πούμε ότι ενδεχομένως ανέβει αρκετά ο αριθμός των θανάτων. Τώρα, σε αυτού του τύπου τα φαινόμενα έχουμε πολύ συχνά αγνοούμενους οι οποίοι οδηγούνται τελικά καταμετρώντας στους θανάτους ή ποτέ δεν βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί. Mm-hmm. Συνήθως δηλαδή οι τραυματισμοί δεν είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, επειδή είναι πολύ βία τα φαινόμενα αυτά. Mm-hmm. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η περιοχή αυτή είναι πολύ απομακρυσμένη και άρα τα στοιχεία που μας έρχονται και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και να τα θεωρήσουμε αξιόπιστα έρχονται με πολύ φιδό, έρχονται πολύ περιορισμένα. Άρα πρέπει να αφήσουμε τις επόμενες μέρες να κυλήσουν για να δούμε πιο αξιόπιστα και να πούμε κάποια πράγματα. Αλλά νομίζω ότι αφενός χρειάζεται πολύ μεγάλη ταχύτητα από τις αρχές στην περιοχή και δευτερευόντως πρέπει να γίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή η όποια διάσωση και η όποια έρευνα και αποκατάσταση, διότι έχουμε, ξαναλέω, την περιοχή σε πολύ μεγάλη ανισορροπία. Ένα κομμάτι στο σημείο, στη θέση που έγινε η κατάρρευση είναι ασταθές, είναι εμφανέστατο αυτό από τα βίντεο που έχουμε από την περιοχή. Και δεύτερον, υπάρχουν οι λίμνες, όπως σας είπα και προηγουμένως, δύο λίμνες οι οποίες είναι εξαιρετικά ασταθείς, γεμίζουν σιγά σιγά με νερό και ανά πάσα στιγμή και τώρα που μιλάμε μπορούν να καταρρεύσουν και να δημιουργήσουν μια επανάληψη του φαινομένου ή ένα μικρότερο φαινόμενο, αλλά εξίσου επικίνδυνο στην ίδια περιοχή.
0: Ναι, γιατί αυτό που μας είπατε και εσείς είναι μια χώρα η οποία στερείται της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Ήδη έχει σταλεί και ξένη βοήθεια και σε τεχνικό επίπεδο και χρειάζεται και ειδικός εξοπλισμός, από όσο καταλαβαίνουμε, για τις διασώσεις και σε σύραγγες και όλα αυτά. Εμείς βέβαια τα παρακολουθούμε από τα βίντεο, εσείς τα γνωρίζετε βέβαια καλύτερα.
1: Πράγματι, υπάρχουν κάποια στοιχεία που έρχονται και μεταξύ των δικτύων των επιστημόνων, των συναδέλφων που βρίσκονται στην περιοχή. Υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες στην περιοχή, πρέπει να πούμε, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη, πολύ δύσβατη περιοχή, πολύ απομακρυσμένη, που για να μπορέσει να κάνει διάσωση πρέπει να ανοίξει ένα καινούριο δρόμο. Αυτή τη στιγμή βλέπω βαρέα μηχανήματα χωματουργικά, τα οποία ανοίγουν δρόμο για να μπορέσουν να πάνε στους οικισμούς οι οποίοι έχουν χτυπηθεί.
0: Πολύ δύσκολη κατάσταση. Κύριε Διακάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε για να καταλάβουμε περισσότερο τι συμβαίνει και τι προκάλεσε αυτή την πραγματικά διανόητη καταστροφή στο Νεπάλ. Να είστε καλά, ο κύριος Μιχάλης Διακάκης.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ.
0: Ο επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματικά είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση όταν ακούς έναν επιστήμονα σου ότι πολλοί άνθρωποι δεν θα βρεθούν και ποτέ. Χρειάζεται φυσικά και η συνδρομή και από άλλες χώρες. Ήδη είδαμε Ινδία, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Σριλάνκα και τον Μπαγκλαντές που έχουν εκφράσει την ετοιμότητά τους να στείλουν σωστικά συνεργεία. Το Νεπάλ εστιάζει την έκκλησή του στην παροχή αυτό που επισημάναμε και με τον κύριο Διακάκη, εξειδικευμένης τεχνητής εμπειρογνωμοσύνης, και φυσικά καταλαβαίνει ότι όλη αυτή η καταστροφή επιβάλλει και μεγάλη οικονομική στήριξη για την ανοικοδόμηση, η οποία βέβαια θα γίνει σε επόμενο στάδιο, καθότι τώρα προέχουν οι διασώσεις των ζωντανών και των αγνοωμένων των οικογενειών. Εμείς σιγά σιγά φτάνουμε στις 10.30, πάμε να κάνουμε την πρώτη μας στάση για σήμερα, ακούμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επίθεση του Πρωθυπουργού στην αντιπολίτευση για παροχολογία και σύγχυση και ειδικά του Πασό και του κύριου Ανδρουλάκη που επιλέγει, όπως είπε χαρακτηριστικά, να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τον κύριο Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής, την κυρία Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Από τη Δευτέρα τίθεται σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Συμφωνία Μαμούθ για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Μάχη με το χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ για την ανέβρεση επιζώντων. Στους 584 έφτασαν οι νεκροί. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική ως τις Κυκλάδες. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. Νεκρός 20χρονος μοτοσυκλετιστής. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Και ξέρετε τι γίνεται τώρα. Είναι που επιστρέφουν όλοι σιγά σιγά και έχουμε να βρεθούμε και εδώ οι συνάδελφοι μεταξύ μας πόσο καιρό. Και ο καθένας λέει τι, πώς τα πέρασε στις διακοπές και κάπως έτσι ταξιδεύουμε και εμείς. Και θα ταξιδέψουμε και μαζί σας, γιατί περιμένουμε τα μηνύματά σας με φωτογραφίες παρακαλώ, βίντεο, αν είστε σε κάποιο όμορφο μέρος, αλλά φυσικά και με σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις και καταγγελίες. Σας θέλω τόσο δυνατούς σε αυτή την επιστροφή, αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπαίνοντας λοιπόν στο Viber, γράφετε δύο λεξούλες, λατινικοί χαρακτήρες, Earth News Radio. Ανοίγεται εκεί τη συνομιλία μας, όπως έκανε εδώ και ο Γρηγόρης, ο Χριστοδούλου. Καλημέρα, ολημέρα σε όλα τα παιδιά, λέει, του σταθμού. Ευχαριστώ για την παρέα. Τελευταίο ήσυχο Σάββατο πριν την επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της Αθήνας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι, Γρηγόρη μου, σαν να έχει επιστρέψει λίγο κόσμος, αλλά τουλάχιστον αυτές τις ημέρες και αυτή τη βδομάδα που πέρασε, το καταλαβαίνεις λίγο από την κίνηση. Δεν γίνεται αυτός ο πανικός που φαντάζομαι ότι θα δούμε από την ερχόμενη εβδομάδα. Τώρα, αν δεν θέλετε μέσω Viber και θέλετε μέσω των social media, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για να τα λέμε και ελληνικά, μπορείτε να μπείτε στο Facebook, στη σελίδα μας Radar Earth News Radio Radar, όμως με ελληνικούς χαρακτήρες, να μας βρείτε, να μας στείλετε και εκεί το μήνυμά σας, να μας ακολουθήσετε. Διαφορετικά, αν αγαπάτε το Instagram όσο το αγαπάω και εγώ, με βρίσκετε, με ακολουθείτε Dondru, για να τα λέμε και εκεί λίγο πιο άμεσα. Πάντως, πολύ προσοχή και στους δρόμους, γιατί καταλαβαίνω ότι μπορεί να είστε λίγο πιο αφηρημένοι ακόμα, πιο... σε κάποιες περιπτώσεις χάνετε και την ψυχραιμία σας, βέβαια, γιατί με το που πατάς και το πόδι σου, η αλήθεια είναι στη βάση σου, λες, είναι σαν να μην έφυγα ποτέ. Παρ' όλα αυτά, πολύ προσοχή στους δρόμους, γιατί είχαμε και ένα τροχαίο δυστύχημα χθες το βράδυ στην Χορτιάτη της Θεσσαλονίκης, νεκρός 20χρονος μοτοσυκλετιστής. Να χάνονται τώρα ζωές, ειδικά νέων παιδιών, πραγματικά στην άσφαλτο είναι πολύ πολύ κρίμα. Λοιπόν, και θα πάμε λίγο έτσι και στα πιο οικονομικά μας, γιατί τώρα καταλαβαίνετε, είπαμε ότι οι γονείς έχουν, ειδικά αν έχουν τα μικρά παιδιά, που θα πρέπει να κάνουν τον προϋπολογισμό τους και τις αγορές τους για τα σχολικά ήδη. Είναι και οι γονείς που τα καμάρια τους πλέον πάνε στα ανώτατα ιδρύματα, στις διάφορες πόλεις, είτε και στην ίδια πόλη, και ψάχνουν και την περίφημη αυτή φοιτητική στέγη με τα ενίγεια να είναι στο Θεό στις περισσότερες περιοχές, και καταλαβαίνετε πώς επιβαρύνεται και περαιτέρω ο προϋπολογισμός ενός σπιτιού. Και φυσικά είναι και οι εκπαιδευτικοί και οι υγειονομικοί που πάνε στα διάφορα, στις διάφορες περιοχές για να υπηρετήσουν το καθήκον τους. Και υπενθυμίζω ότι ως τις 25 Σεπτεμβρίου καταβάλλεται και σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια η επιδότηση νοικίου που αντιστοιχεί σε δύο μισθώματα. Ειδικά για φέτος, πρώτη χρονιά εφαρμογής του μέτρου που θα καταβληθεί η ενίσχυση του 2025, αυτή θα υπολογιστεί με βάση τα ενίκια του 2024. Πολύ σημαντικό και αυτό, η αλήθεια είναι, ειδικά για τους ανθρώπους που θα πρέπει να εργαστούν σε μια πόλη μακριά από εκείνη της κατοικίας τους. Και καταλαβαίνετε, τα ενίκια πάντα και το στεγαστικό ζήτημα είναι που καίει πάρα πολύ την τσέπη μας. Λοιπόν, πάμε, όπως σας είπα και νωρίτερα, να κάνουμε και μια βόλτα όμως στην αγορά, να κάνουμε ένα πρώτο ταμείο, γιατί τώρα τελειώνει και ο Αύγουστος και ουσιαστικά η θερινή περίοδος, οπότε είχαμε και τις εκτόσεις νωρίτερα, είχαμε και τις προσφορές, είχαμε και τους τουρίστες. Να δούμε λίγο πώς θα πήγαμε, αν οι καταναλωτές έφυγαν με τα χέρια γεμάτα με τσάντες. Και τώρα ακόμα, αν υπάρχει έτσι κίνηση εν ώψη και της νέας σεζόν, θα πω εγώ, όπως το λέμε και εμείς. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μάκη Σαββίδη, αντιπρόεδρο στον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαββίδη.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Φαντάζομαι επιστρέψατε από τις διακοπές σας.
1: Ναι, βεβαίως. Μπήκαμε λοιπόν στη σεζόν, τη φθινοπορεινή.
0: Τη φθινοπορεινή. Τώρα, τη θερινή, πώς θα πήγανε τα καταστήματα?
1: Όπως είχαμε προβλέψει, κυρία Δρούσα, δεν θα ήταν καλή η σεζόν. η δηλαδή η περίοδος των θερινών τακτικών εκπτώσεων, διότι λείπει από την αγορά εδώ και μεγάλο διάστημα το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων. Και οι τουρίστες που επισκέφτηκαν πέρσι, φέτος την χώρα μας αντίθεση με πέρσι, είναι μικρότερου πορτοφολιού.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό λοιπόν το συναντήσαμε και με ανθρώπους της εστίασης που μιλήσαμε, ότι ναι μεν έρχεται μεγάλος όγκος τουριστών και φέτος όσον αφορά τις αφίξεις, σπάει ρεκόρ η χώρα μας. Ωστόσο, αυτά που αφήνουν είναι πολύ συγκρατημένα, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ακρίβεια δεν είναι μόνο φαινόμενο που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Είναι θέμα επιλογής. Ναι. Είναι θέμα επιλογής και ειδικά επιλογής του Υπουργείου Τουρισμού, που θα απευθυνθεί η διαφήμιση που γίνεται κάθε χρόνο, έτσι ώστε να προσελκυθούν και οι ανάλογοι τουρίστες. Αυτό που υψημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας εδώ και πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, έχουμε μια δεκαετία που επιμένουμε σε αυτό που λέμε για τον τουρισμό. Λοιπόν, λέμε ότι θα πρέπει να σταματήσουμε πια να πανηγυρίζουμε και να μετράμε κεφάλια, αλλά να αρχίσουμε να μετράμε πορτοφόλια, όπως κάνουν όλες οι άλλες σοβαρές χώρες που ασχολούνται με τον τουρισμό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Πορτογαλία, για παράδειγμα, που έχει το μισό σε αριθμό τουρισμό από εμάς, έχει τα διπλάσια έσοδα. Ναι. Διότι έχει πολύ καλό τουρισμό. Οι Ευρωπαίοι, στους οποίους απευθυνόμαστε εμείς και οι Βαλκάνοι, μπορεί μεν να συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό τουρισμού και κάθε χρονιά να βγαίνει το Υπουργείο Τουρισμού και να πανηγυρίζει ότι πετύχαμε ακόμα και περισσότερους, 40 εκατομμύρια, 42 εκατομμύρια, 45 εκατομμύρια. Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό το νούμερο. Το θέμα είναι όμως ότι δεν αφήνουν αυτά που χρειάζεται η ελληνική οικονομία και ο ελληνικός τουρισμός και η εστίαση ψυχαγωγία και το εμπόριο. Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να αλλάξουμε προσανατολισμό και να πάμε προς άλλη κατεύθυνση, να προσελκύσουμε ποιοτικό τουρισμό μακροχρόνια παραμένοντας στη χώρα μας, γιατί σας θυμίζω υπάρχει και το άλλο. Τα τελευταία 6 χρόνια, δηλαδή από 19 έως και σήμερα, 7 χρόνια, έχει μειωθεί στο μισό οι ημέρες παραμονής για διακοπές στη χώρα μας. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά για το πρώτο σκέλος που είπαμε για τον Έλληνα καταναλωτή.
0: Ναι, αυτά αφορούν τους τουρίστες. Τώρα, στα δικά μας όμως, ναι, αυτό που βλέπουμε είναι ότι έρχονται πριν μπουν οι εκτόσεις, υπάρχουν οι προσφορές. Εκεί τα καταστήματα βλέπουμε ότι βγάζουν όλα εκεί, ας πούμε, για παράδειγμα, ρούχα, ό,τι έχει η αγορά. Και μετά, όταν φτάνει βέβαια η ώρα των εκτόσεων, εκεί δεν βρίσκεις τίποτα. Βλέπεις, για παράδειγμα, εγώ σας έπαιξα, σας φέρνω σαν παράδειγμα, το ρουχισμό. Ένα στάντ με κάποια ρούχα πολύ παλιά, οπότε ο κόσμος μετά πρέπει να στραφεί στην καινούρια, όπως λέμε, κολεξιόν. Και επίσης, οι εκτόσεις που βλέπουμε είναι, όπως λέμε, συζητάμε και κάθε Νοέμβριο για αυτή την περίφημη Black Friday. Βλέπουμε στο εξωτερικό ότι όντως φτάνει ένα μεγάλο ποσοστό, σχεδόν το παίρνει στο προϊόν κάτω της μισής τιμής.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ πέρα όμως δεν βλέπουμε αντίστοιχες εκτός. Δηλαδή βλέπεις σε μία βιτρίνα, σου λέει 50% με μικρά γράμματα έως και 50% και μπαίνεις μέσα και η έκπτωση είναι μόνο, ας πούμε, 10 ευρώ.
1: Προϊόντα.
0: Μήπως και δηλαδή και εσείς οι άνθρωποι της αγοράς πάνω σε αυτό το κομμάτι θα έπρεπε να το δείτε λίγο διαφορετικά.
1: Θα σας εξηγήσω ακριβώς τι έχει συμβεί στην Ελλάδα. Και δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε αυτά που γίνονται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες πιο πολύ. Από το 2022 δηλαδή έχει αναθεωρηθεί ο νόμος περί μειώσεων τιμών, ο οποίος απελευθέρωσε οποιασδήποτε προσφορές όποιες επιχείρησης, οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου, σε όποια προϊόντα θέλει. Έτσι, οπότε δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποια περίοδο συντονισμένη, όπως η Black Friday, όπως οι τακτικές εκτόσεις, όπως οι χειμερινές εκτόσεις, όπως οι ενδιάμεσες εκτόσεις, έχουν καταργηθεί τα πάντα. Μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό λοιπόν τι αποτέλεσμα έχει? Να γίνονται όντως μικρές προσφορές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, να μην απομένουν δυνάμεις ούτε προϊόντα σε στόκ τις περιόδους εκείνες που θέλει ο καταναλωτής για να πάρει προϊόντα με χαμηλές τιμές, όπως είναι τώρα στις θερινές εκτόσεις, όπως θα είναι σε 2 μήνες στην Black Friday, όπως θα είναι στις χειμερινές εκτόσεις και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Αυτό που ζητάει λοιπόν επισταμένα ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας εδώ και 2-3 χρόνια, μαζί με τις ενώσεις καταναλωτών, οι οποίες συμφωνούν, είναι να μπει μία τάξη όσον αφορά στις χρονικές περιόδους των προσφοράνων εκτόσεων στην αγορά. Να μπει μία τάξη, να πούμε ότι οι εκτόσεις θα γίνονται τότε και θα δίνονται μεγαλύτερες τιμές εκτόσεων. Η Black Friday θα είναι στην περίοδο εκείνη προσφορών και θα δίνονται μεγαλύτερες προσφορές. Αυτό είναι που έχει ανακατέψει την ελληνική αγορά. Mm-hmm. Έχουμε απελευθερώσει τα πάντα με αποτέλεσμα να μην απομένουν ούτε στόχο ούτε δυνάμεις επιχείρησης, mm-hmm, να κάνουν καλύτερες τιμές. Mm-hmm. Είναι λογικό, μια επιχείρηση δεν μπορεί να κάνει 365 μέρες το χρόνο καλύτερες τιμές. Χρειάζεται κάποια στιγμή και ένα κέρδος για να πληρώσει τα έξοδα της
0: δαπάνης. Καταλαβαίνουμε μετά ότι πλέον οι καταναλωτές στρέφονται και στις διαδικτυακές αγορές. Είδαμε και τις κινέζικες πλατφόρμες που, παρόλο που έχουμε αυτό τον επιπλέον φόρο με τα 3 ευρώ, τουλάχιστον εγώ ακούγοντας και τις διάφορες συζητήσεις, ξέρετε, που γίνεται και στην παραλία εκεί που κάθεσαι, στην Ξαπλώστρα κτλ., δεν είδα πάντως να πτωήθηκαν οι καταναλωτές και σε αυτό.
1: Να το ξεχωρίσουμε αυτό το θέμα, κυρία Δούλουσα, γιατί έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και η διαφορά είναι η εξής. Τα προϊόντα που πουλούν οι αθλητικές πλατφόρμες δεν υπόκεινται στο ΣΥΗ, δηλαδή στην νομοθεσία ασφάλειας προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως υποχρεούται να εφαρμόσει κάθε επιχείρηση που εισάγει από οπουδήποτε στον κόσμο προϊόντα. Mm-hmm. Ένα είναι αυτό. Οπότε αυτά τα προϊόντα, έτσι, δεν υπόκεινται στην ασφάλεια προϊόντων και δεν τα ακολουθούν. Mm-hmm. Οπότε τα ρούχα μπορεί να είναι από υλικά τα οποία δεν είναι εντός νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αξεσουάρ το ίδιο, τα παπούτσια τα ίδια κτλ. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι που θέλω να το ξεχωρίσουμε και να το αντιληφθεί ο καταναλωτής είναι ότι δεν υπόκεινται σε φορολόγηση αυτά τα προϊόντα. Mm-hmm. Τα 3 ευρώ δηλαδή που έχουν πει είναι ένα προσωρινό τέλος μέχρι να αναθεωρηθεί η νομοθεσία σε 2 χρόνια από τώρα, το 29. Μέχρι να εφαρμοστεί θα φτάσουμε το 29. Λοιπόν, τι σημαίνει δεν φορολογούνται? Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν μια ελληνική επιχείρηση εισάγει ένα προϊόν που κάνει 1 ευρώ, για παράδειγμα, ωραία, που είναι εντός προδιαγραφών πάντα, η κινέζικη εταιρεία στέλνει ένα προϊόν που κάνει 1 ευρώ στην Ελλάδα εκτός προδιαγραφών, η ελληνική επιχείρηση θα πληρώσει 24% ΦΠΑ, 20 με 40% δασμό εισαγωγής, εκτελονιστικά έξοδα, το φόρο εισοδήματος και τους υπόλοιπους φόρους προς το ελληνικό κράτος. Θα πληρώσει τους εργαζόμενους μαζί με τα ασφαλιστικά τους και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Είναι λογικό λοιπόν το 1 ευρώ να γίνει 2,5 ευρώ. Αν το κάνουμε από το 2,5 προς τα κάτω και αφαιρέσουμε τους φόρους, θα δούμε ότι είναι 1,5 ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς πουλάμε εντός προδιαγραφών 1,5 ευρώ, οι Κινέζοι πουλάνε εκτός προδιαγραφών 1 ευρώ. Εντάξει, δεν είναι και τόσο μεγάλη διαφορά. Είναι και η επιλογή, κυρία Δρούσα, εάν θέλουμε να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία, την ελληνική επιχείρηση ή όχι. Πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα πουλάει φτηνότερο ανά τον κόσμο, που θα βρίσκει ένα παραθυράκι.
0: Πάντως, η αλήθεια
1: να
0: ότι
1: παρακάμπτει όλο αυτό που
0: το έχουμε στην κουλτούρα μας, δηλαδή το να βγει ο Έλληνας καταναλωτής, να πάει στα μαγαζιά, να ψωνίσει, που το συνδυάζει με το καφέ του, το φαγητό του και όλο αυτό που βλέπουμε και τα Σαββατοκύριακα κτλ. Νομίζω ότι αν άλλαζε λίγο η κατάσταση στην αγορά, ίσως βλέπαμε και μια στροφή προς τα μαγαζιά, αυτό που είπατε, να στηρίξουν τα μαγαζιά τα ελληνικά. Ή ακόμα και διαδικτυακά επίσης που υπάρχουν πολλά καταστήματα.
1: Βεβαίως, αξιόλογα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, εγώ θεωρώ, από τους Έλληνες, έτσι, στο να μην στηρίξουμε την ελληνική επιχείρηση και το ελληνικό προϊόν. Είμαστε στο όριο να σταματήσουμε να παράγουμε εντελώς στην χώρα μας, να κλείσει και η τελευταία βιοτεχνία δηλαδή, και να σταματήσουν να δραστηριοποιούνται οι τελευταίες εμπορικές επιχειρήσεις. Σας θυμίζω, δεκαετία του 70-80, χάσαμε τη βιομηχανία στη χώρα μας. Το 90-2000 χάσαμε τη βιοτεχνία. Και τώρα πάμε να χάσουμε και το εμπόριο, με όλες αυτές τις πλατφόρμες, τις πολυεθνικές και όλο αυτό. Εάν χάσουμε λοιπόν γι' αυτό, πώς θα γίνει, πού θα απασχοληθεί όλος αυτός ο κόσμος, στις πολυεθνικές που δίνουν τον κατώτατο του κατώτατου? Εδώ μιλάμε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά και στις απολαβές που παίρνουν από τις ελληνικές επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι και στους φόρους που πληρώνουν οι επιχειρήσεις. Γιατί πέρα από το ΦΠΑ, οι πολυεθνικές ή άλλες εταιρείες, έτσι, δεν πληρώνουν κάτι άλλο στη χώρα μας. Ναι. Δεν φορολογούνται στη χώρα μας, δεν έχουν έδρα στη χώρα μας. Πόσο μάλλον και οι διεθνείς πλατφόρμες, οι Κινέζικες, τι πληρώνουν? Τίποτα. Τίποτα απολύτως. Δηλαδή, μας παίρνουν το κεφάλαιο από την Ελλάδα στη χώρα τους και τελειώσαμε.
0: Και αυτά φαντάζομαι είναι και από τα αιτήματα σας εν ώψη και της διεθνούς έκθεσης της Θεσσαλονίκης το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Είναι η στήριξη της ελληνικής επιχείρησης, έτσι, και το πρόγραμμα που ζητάμε, αυτά όλα που ζητάμε, έτσι ώστε να αρχίσετε να αναπτύσσετε μετά τώρα την κρίση που κλείσαμε, όλα αυτά τα κεφάλαια, κρίση, κορονοϊό, πληθωρισμό κτλ. Να αρχίσουμε να βρούμε τρόπους να βγούμε και εμείς προς τα έξω, να κάνουμε δηλαδή αυτό που μας κάνουν οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι, οι Κινέζοι, να κάνουμε και εμείς το ανάποδο. Αυτό πρέπει να γίνει. Αλλά αυτό, για να γίνει, θα πρέπει να στηριχθεί όλη αυτή η κατάσταση από τους Έλληνες καταναλωτές. Γιατί από μόνες τις επιχειρήσεις δεν έχουν πια κεφάλαια για να το πετύχουν αυτό.
0: Mm-hmm. Κύριε Σαββίδη, θα έχουμε και την ευκαιρία και μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από την Θεσσαλονίκη, γιατί αφορά φυσικά και τον εμπορικό κόσμο, τα όσα περιμένουμε να ανακοινωθούν, να τα συζητήσουμε, να θέσετε και εσείς και τα δικά σας αιτήματα και να έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε ξανά.
1: Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο κύριος Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος στον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, για το Ταμείο των Θερινών Εκπτώσεων και της κίνησης στην αγορά και εν ώψη φυσικά της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Και θέλω να διαβάσω φυσικά και τα δικά σας μηνύματα. Παράλληλα με την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Σαββίδη, έθεσα τα περισσότερα από αυτά. Να ξεκινήσω με τον Χάρη, ο οποίος λέει: Η Ελλάδα δεν σπάει κανένα ρεκόρ στον τουρισμό, καμία σχέση με τα παλιά χρόνια. Δεν μπορούν να πάρουν μαζί του διότι δεν το επιτρέπουν το βάρος των αποσκευών. Όλοι οι τουρίστες, τουλάχιστον στην Αθήνα, έρχονται το πολύ για δύο μέρες, αγοράζουν και δύο μαγνητάκια και αυτό είναι όλο. Και το θέμα είναι, Χάρη μου, ότι όντως αυτό που είπες και εσύ, μας το επεσήμανε και ο κύριος Σαββίδης και νομίζω το έχουμε δει και στα στοιχεία και από την Τράπεζα της Ελλάδος, ότι οι αφίξεις των τουριστών πραγματικά σπάνε ρεκόρ, σε αυτό αναφερθήκαμε. Το θέμα είναι όμως τι αποτύπωμα αφήνει αυτή η τουριστική κίνηση και στα μαγαζιά και στην εστίαση και μετά και για τα σουβενίρ φυσικά που αναφέρθηκες και εσύ. Την καλημέρα μου, καθιστήρια, έχω εδώ το τάμπλετ, το οποίο θέλει και αυτό την φροντίδα του και την αγάπη του να ανοίξει. Κοροϊδεύουν, λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Καλή σου ημέρα, Παναγιώτη. Ίντερνετ και πάλι ίντερνετ. Εντάξει, νομίζω το θέσαμε το ζήτημα, το τι συμβαίνει στην αγορά, και θα πρέπει βέβαια και οι έμποροι να βοηθήσουν και σε αυτό το κομμάτι και να υπάρχουν πραγματικές εκπτώσεις και τα προϊόντα αυτά να ενδιαφέρουν τον κόσμο, να μην γίνεται όλο αυτό το μπέρδεμα με τις προσφορές, μετά έρχονται οι εκπτώσεις, τελικά δεν βρίσκεις τίποτα αναμένοντας να έρθουν οι εκπτώσεις για να πάρεις ένα προϊόν που χρειάζεται καλύτερη τιμή και τελικά αφού δεν το βρίσκεις να προσφεύγεις στο ίντερνετ. Το θέμα είναι υπάρχει μια ισορροπία. Την καλημέρα μου και στον Βασίλη από τους Αμπελόκηπους. Ο κύριος λέει: Έχει απόλυτο δίκιο. Πρέπει κάποια στιγμή εμείς οι καταναλωτές να στηρίξουμε την ελληνική αγορά. Διαφορετικά είμαστε όλοι άξιτοι στοίχης μας. Προφανώς αυτό, Βασίλη μου, είναι μία λυσίδα και όλοι είναι κρίκοι. Αν βοηθήσει η πολιτεία και τους εμπόρους στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και θα τα θέσουν τώρα και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης και από την πλευρά τους οι έμποροι και φυσικά και η στάση των καταναλωτών παίζει ρόλο όταν έχουμε στραφεί. Είδαμε για παράδειγμα στις κινέζικες πλατφόρμες και όλα αυτά τι είναι για να μπορέσουμε και εμείς να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα.

0: Λοιπόν, πάμε όμως και στον κύριο Αλέκο Περάκη, που είναι μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΗ, γιατί αναφερθήκαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν άκουγε νωρίτερα και τη συνέντευξη που είχαμε με τον κύριο Σαββίδη, τον αντιπρόεδρο στον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, καθώς υπάρχουν αιτήματα και ζητήματα και από τον εμπορικό κόσμο, τα οποία τα βλέπουμε όλα αυτά στη μεγάλη εικόνα της οικονομίας. Και θα έχουμε φυσικά και κινητοποιήσεις. Και σας ευχαριστώ, κύριε Περάκη, που είστε εδώ μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, το επόμενο Σαββατοκύριακο ανεβαίνει και ο Πρωθυπουργός. Θα έχουμε και τις ανακοινώσεις. Θα έχουμε όμως και σειρά κινητοποιήσεων.
1: Εμείς επιδιώκουμε να κάνουμε ένα μεγάλο πανελλαδικό, πανεργατικό, παλαϊκό συλλαλητήριο. Mm-hmm. Ακριβώς γιατί η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας, οι εργαζόμενοι, οι μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες, που είπατε και πριν και αναδείξατε κάποια ζητήματα, οι αγρότες, οι φοιτητές, όλο αυτό που λέμε το κομμάτι του λαού που είναι συνήθως φορτώνεται τα βάρη της οικονομίας στην πλάτη του, έχει γίνει πραγματικά τραγική. Mm-hmm. Ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των μισθωτών και των ελεύθερων επαγγελματίων μετράνε κάθε μήνα τα φραγκοδίθρακα στο τέλος, γιατί δεν φτάνουν οι μισθοί και το εισόδημα να βγει ο μήνας. Mm-hmm. Και δυστυχώς η ζωφερή πραγματικότητα δείχνει ότι αυτή η κατάσταση θα έχει οδεύσει. Και το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πείρα και από τις προηγούμενες εξαγγελίες ΔΕΘ, ότι αυτά τα μέτρα που ανακοινώνονται και που αφήνονται στην ατμόσφαιρα να αιωθούν και να καλλιεργήσουν ένα κλίμα αναμονής, είναι ψίχουλα που ήδη έχουν εξανεμιστεί από το εισόδημά μας όλο το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Αφού με βάση και τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, αυτό που λέμε το διαθέσιμο εισόδημα, δηλαδή η πρακτική δύναμη των εργαζομένων και συνολικά του λαού, κάθε χρόνο γίνεται χειρότερη. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: βλέπουμε ότι υπήρξε και αυτή η αύξηση στον κατώτατο μισθό. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακρίβεια το βλέπετε κι εσείς, δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αφορά και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουν δοθεί όμως και ενισχύσεις για την αντιμετώπιση της. Θεωρείτε ότι αυτά δεν αρκούν?
1: Οι ενισχύσεις που λέτε δεν είναι για να μην το λένε στο ίδιο επίπεδο. Η ονομαστική αύξηση του κατώτερου μισθού που είπατε, καταρχήν, ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων δεν την είδε ποτέ στην πράξη. Mm-hmm. Και δεύτερον, η ονομαστική αύξηση του μισθού έχει, λόγω της αύξησης της ακρίβειας, όπως πολύ σωστά το περιγράψατε, ουσιαστικά καταλήγουμε να έχουμε μικρότερο εισόδημα, μικρότερη αγοραστική δύναμη κάθε χρόνο που περνάει. Mm-hmm. Και όταν ταυτόχρονα ακούμε κάθε χρόνο στις εισαγγελίες, και ήδη κάτι τέτοιο προδιαθέτει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, να έχουμε νέες φοροαπαλλαγές και εισφοροαπαλλαγές για το κεφάλαιο, νέες επενδύσεις στο χρήμα εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων ευρώ για να βγάζει κέρδη, για να βγάζει κέρδη μεγάλη μονοπωλιακή όμιλη, αυξήσεις στους εξοπλισμούς, οι οποίοι δυστυχώς καταλήγουν στους νατοϊκούς εξοπλισμούς. Ναι. Και όχι για την άμυνα της χώρας. Για παράδειγμα, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι έχουμε πληρώσει πάνω από 14 εκατομμύρια ευρώ τους εξοπλισμούς που έχουμε στείλει εκτός συνόρων για να υπάρχει πυροβολική Patriot στη Σαουδική Αραβία, 500.000 ευρώ την ημέρα για να υπάρχει βάρκα στην Ερυθρή Θάλασσα. Ενώ την ίδια στιγμή η μισθή, το εισόδημά μας, η πρόσβασή μας στην υγεία, η παιδεία έχει γίνει πανάκριβο εμπόρευμα. Μας κάνουν όλο και πιο πολύ και στενάζουμε. Και εμείς λέμε ότι σε αυτή τη ΔΕΘ πρέπει οι εργαζόμενοι, ο λαός, να κάνει τις δικές του εξαγγελίες για αυτά που πραγματικά έχει ανάγκη σήμερα και που πρέπει να δοθούν άμεσα μέτρα, όπως είναι οι αυξήσεις στους μισθούς με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως είναι η μείωση των ωρών εργασίας αντί για τα 13 ώρα που έχει φέρει η κυβέρνηση, όπως είναι η αύξηση του αφορολογίτου στα 12.000 ευρώ με προσάυξη προφανώς για κάθε παιδί, γιατί από τη μία τσέπη αυτά τα ψίχουλα που δίνει κάθε φορά η κυβέρνηση μπαίνουν και από την άλλη βγαίνουν, αφού το 95% της φορολογίας το πληρώνουμε εμείς, ή από αναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της σύνταξης, για να μπορέσει πραγματικά να πάρει μια ανάσα ο λαός, έχει μονότιμο να τονιστεί. Και γι' αυτό καλούμε στις 5 του μήνα, που είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Καμ στις 5.30 ώρα, πραγματικά να υπάρχει μια μεγάλη μαχητική εργατική λαϊκή συγκέντρωση, ώστε να βγουν μπροστά οι δικές μας διεκδικήσεις, να ακουστούν δυνατά, για να υποχρεωθεί η κυβέρνηση αλλά και όλα τα κόμματα που πάνω σε αυτό κινούνται, μιας και μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο. Κύριε... Σε αυτή τη λογική κινούνται, ναι, για το επόμενο διάστημα.
0: Κύριε Περάκη, θα πρέπει να σας ευχαριστήσω πολύ, γιατί η ώρα πλησιάζει 11 και θα πρέπει να πάμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Κρατάω το ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα. Το κάλεσμα
1: 5.30 συγγνώμη. Και να πούμε ότι φεύγουν πούλμαν από όλη την Ελλάδα, να απευθυνθούν οι εργαζόμενοι και ο λαός, τα σωματεία τους και τους φορείς τους, και να μπορούν να συμμετέχουν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Αλέκος Περάκης, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ, εν ώψη των κινητοποιήσεων και των συλλαλητηρίων που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, Μαρία Λάγιου, και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Φες πολιτικό στίγμα για τις επόμενες εκλογές, έδωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του κατά την επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία, βάζοντας στο επίκεντρο την άνοιξη του 2027, την προοπτική μιας τρίτης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και εξαπολύοντας φοδρή επίθεση στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027, ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας και για να αναδεικνύεται η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη της αντιπολίτευσης, ειδικά του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Ανδρουλάκη, που επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας τον κύριο Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την κυρία Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα, ανέφερε συγκεκριμένα ο κύριος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για το πώς μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη, και το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πρέπει να φτάσει τώρα σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας. Αυτό είναι το στοίχημα για εμένα της επόμενης τετραετίας. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social, αφού οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ, διαβεβαίωσε ότι με την συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διετίθενται από τη Δευτέρα στα αράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, χορηγήθηκαν εκ νέου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε 2 από τα 3 ξένα πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μία 35χρονη γυναίκα οδηγός μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα χθες βράδυ στην παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, όπου ένας 20χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος. Σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων βρίσκονται τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ μετά το φωνικό κύμα λάσπης που έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς και 2.482 αγνοούμενους. Οι αρχές φοβούνται νέα καταστροφή, καθώς λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση παγετών έχει αρχίσει να υπερχιλίζει, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολιστήσεων. Πολλές χώρες έχουν ανακοινώσει την αποστολή ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε τετραόροφο εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της οδού Χαλκοκονδύλη. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με δράση στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής εξάρθρωσαν οι αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να έχει ο βασικός διακινητής, καθώς και ο άνθρωπος από τον οποίο προμηθεύονταν τις ποσότητες ναρκωτικών. Πρόκειται για ψυχολόγο, ο οποίος διατηρούσε γραφείο στον Πειραιά. Στην Ουκρανία, ρωσική επίθεση με μία επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις σε αποθήκη στα περίχωρα του Κιέβου, αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εκενώσουν την περιοχή. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά έως 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πολλές καλημέρες σε όλες τις φίλες, σε όλους τους φίλους, από όπου κι αν μας ακούτε. Είτε είστε εντός συνόρων, είτε εκτός, και περιμένουμε τα μηνύματά σας για να ανταλλάξουμε τις καλημέρες μας, να μας πείτε τα νεάκια σας, να σας πούμε και εμείς τα δικά μας τα νέα, να γίνουμε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα ως τις 12. Και φυσικά να πάμε και στους καλεσμένους μας, γιατί η επικαιρότητα τρέχει και δεν φτάνει και σήμερα. Καλή επιστροφή σε εσάς που αποφασίσατε επιτέλους να γυρίσετε από τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Καλές διακοπές σε όσους αποφασίσατε να πάτε τώρα να κάνετε χρήση της άδειάς σας. Καλημέρα λοιπόν σε όσους έχετε ξυπνήσει από νωρίς το πρωί, σε όσους ξυπνάτε τώρα, σε όσους βρίσκουμε στο δρόμο. Καλή δουλειά στους ανθρώπους που δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα. Καλό κουράγιο και καλή δύναμη ειδικά σε αυτούς. Και μετά από καιρό έχουμε και αυτή την πολύ ωραία δροσιά έξω, θα το διαπιστώσατε και εσείς, γιατί έχει πέσει θερμοκρασία, έχουμε αυτούς βοριάδες, θα έχουμε έτσι και μερικές βροχούλες, καταιγίδες μάλιστα το απόγευμα στην Δυτική Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο, ενδεχομένως Στερεά και τη Θεσσαλία, ανέμους όπως είπαμε που θα φτάνουν τα 7 και στο Αιγαίο και στα νοτιοανατολικά ως 8 μποφόρ, λίγο δύσκολα τα πράγματα για όσους επιβιβαστούν στα πλοία. Η θερμοκρασία όπως σας είπα έχει σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά, εδώ στην Αττική θα φτάσει τους 34 βαθμούς, νωρίτερα εγώ μπαίνοντας το πρωί στο Ραδιομέγαρο πρέπει να έχει γύρω στους 25, έτσι μια πολύ ωραία δροσιά πραγματικά. 33 βαθμοί ο υδράργυρος στην Θεσσαλονίκη. Πολύ προσοχή, επαναλαμβάνω. Έχουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ βέβαια υψηλός κίνδυνος και σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Καλό να προσέχουμε, γιατί χάσαμε και ανθρώπινες ζωές και αυτό το καλοκαίρι. Πυροσβέστες πάνω στην ώρα του καθήκοντος. Χάθηκαν περιουσίες. Μην ξεχνάμε και αυτούς τους ανθρώπους, όλες τις πληγήσεις περιοχές από τις πυρκαγιές που έχασαν τις περιουσίες τους και θα πρέπει ταχύτατα να προχωρήσουν και οι αποζημιώσεις. Λοιπόν, και θα σας πω τώρα βέβαια σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είχε γίνει γνωστό τον Ιούλιο, όταν είχε προφυλακιστεί ένας προπονητής στην Κεφαλονιά μετά από κατηγγελίες ανήλικων αθλητριών για σεξουαλική παρενόχληση. Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του προπονητή από την Κεφαλονιά, ο οποίος διώκεται για βιασμούς ανηλίκων κατά εξακολούθηση, αντιμετωπίζει ποινικές διώξεις για βιασμό, κατάχρηση ανηλίκων, παράβαση του ποινικού κώδικα και κατοχή ή και παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Στόχος βέβαια της δημοσιοποίησης είναι η διερεύνηση των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της προστασίας της δημόσιας ασφάλειας, και όποιος γνωρίζει κάτι εκεί στην Κεφαλονιά θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Και για το θέμα αυτό εμείς έχουμε καλέσει την κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, καθότι καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα δύσκολο θέμα, ένα θέμα το οποίο προκαλεί ανησυχία και στους γονείς, όταν το ανήλικο παιδί σου μπορεί να πηγαίνει να αθληθεί και έρχεται αντιμέτωπο με έναν προπονητή ο οποίος επιδίδεται σε τέτοιες ποινικές ενέργειες. Και το θέμα είναι και η ψυχολογία των παιδιών και η διαχείριση όταν υπάρχει, όταν είναι θύματα ενός τέτοιου ανθρώπου, πώς θα πρέπει και να μιλήσουν και να τα βοηθήσουμε, και από εκεί και πέρα τι πρέπει να κάνουμε για τα παιδιά αυτά για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Καλημέρα σας κυρία Ζωγράφου, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ ευχάριστο το θέμα για το οποίο σας καλέσαμε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές. Όντως είναι πολύ,
0: το έχουμε ακούσει τέτοια, δυστυχώς με κεφαλαία γράμματα, τέτοια περιστατικά έχουν υπάρξει και στο παρελθόν.
1: Φυσικά έχουν υπάρξει στο παρελθόν.
0: Δεν είναι ότι πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά εν έτη 2026 θα πρέπει τουλάχιστον να μην τα ακούμε πλέον αυτά τα περιστατικά, ειδικά για ανήλικα παιδιά τα οποία πάνε για να αθληθούν.
1: Σωστά, πολύ σωστά, τα θέσατε πολύ σωστά. Το θέμα ποιο είναι, ότι οι γονείς θα πρέπει να λειτουργήσουν με τέτοιο τρόπο προπαιδευτικά στα παιδιά τους, ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Οπουδήποτε κάποιο παιδί εισχωρήσει σε χώρο προπόνησης, εκπαίδευσης, παροχής οποιασδήποτε άλλης φροντίδας ή ενασχόλησης με δραστηριότητα, πρέπει ο γονιός να έχει προετοιμάσει το παιδί του με οποιονδήποτε τρόπο για το πώς πρέπει να αντιληφθεί και ποια είναι εκείνα τα σημεία που πρέπει να κινήσουν το ενδιαφέρον του παιδιού, την προσοχή του παιδιού, ώστε να ενημερώνει τους γονείς του συνέχεια.
0: Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, δεν μιλάμε για μία συμπεριφορά στην οποία ο προπονητής μπορεί να είναι ο χαρακτήρας του έτσι, να μίλησε απότομα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι απλά ότι ήταν πιο πιεστικός, ότι μίλησε απότομα. Εδώ μιλάμε
0: για βιασμούς ανηλίκων και κατ' εξακολούθηση.
1: Ακριβώς. Οπότε, πριν το βιασμό υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια. Mm-hmm. Υπάρχει κυρίως η εξολεκτική επικοινωνία και αυτή εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο κοιτάει κάποιος. Mm-hmm. Το πρώτο λοιπόν πράγμα το οποίο πρέπει να εστιάσουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο κάποιος μας κοιτάει. Mm-hmm. Μετά είναι οι χειρονομίες οι οποίες μας κάνει. Δηλαδή όλες οι χειρονομίες οι οποίες γίνονται με τα χέρια, οι κινήσεις οι οποίες γίνονται με τα μάτια, όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της εξολεκτικής επικοινωνίας πρέπει να ερμηνεύονται. Μετά πάμε στο πλησίασμα του σώματος.
0: Ναι.
1: Πλησιάζουν με τον ώμο, πλησιάζουν με το γόνατο, πλησιάζουν με τον αγκώνα. Οπουδήποτε λοιπόν αρχίσει αυτό να γίνεται αχρίαστο, ένα παιδί δεν μπορεί να ξεχωρίσει εκείνη τη στιγμή, εφόσον μιλάμε για φυσική άσκηση και προπόνηση, πώς γίνεται. Αλλά επαναλαμβανόμενη και συνεχής, εισχώρηση στον πολύ προσωπικό χώρο του παιδιού από ένα σημείο και μετά, δηλαδή δείχνεις μία άσκηση, θα τη δείξεις, ναι. Αλλά από ένα σημείο και μετά, όταν αυτό γίνεται επαναλαμβανόμενα στον ίδιο χρόνο, πρέπει να γίνει σημείο στο οποίο πρέπει οι γονείς να το γνωρίζουν.
0: Ναι.
1: Πρέπει δηλαδή τα παιδιά να εκπαιδευτούν ότι κάτι το οποίο γίνεται κάθε εξακολούθηση, ο τρόπος με τον οποίο κοιτάει, ο παρατεταμένος τρόπος. Ξέρετε, το εγκέφαλος για να αποτυπώσει κάτι χρειάζεται κάποια δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Όταν περάσουμε αυτά τα δευτερόλεπτα, αυτόν τον αριθμό δευτερολέπτων, και μετά έχουμε παρατεταγμένο κοίταγμα, είναι διαφορετικό το βλέπω από το κοιτάω. Βλέπω κάτι κάποια δευτερόλεπτα. Κοιτάζω κάτι σημαίνει ότι ασχολούμαι και το βλέπω παρατεταμένα και το αποτυπώνω. Όταν λοιπόν κάποιος κοιτάει ένα παιδί για πολλή ώρα και κοιτάει ένα παιδί.
0: Αλλά αυτό θα πρέπει οι γονείς να το παρατηρήσουν.
1: Ναι. Ναι.
0: Γιατί καταλαβαίνετε, πάντα οι προπονητές, καμιά φορά, επειδή όταν τα παιδιά, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες της εφηβείας, είναι και πιο εύθραυστοι, εσείς τα ξέρετε γνωρίτερα, η ψυχολογία τους, είναι και οι άνθρωποι που έρχονται και πιο κοντά τους για να τα στηρίξουν, για
1: ακριβώς,
0: να τα συμβουλεύσουν. Και είναι
1: ακριβώς
0: μια λεπτή γραμμή όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε,
1: έχει
0: στο μυαλό των παιδιών.
1: Να το επικοινωνήσει και ο γονιός στο παιδί. Άρα λοιπόν ξεκινάμε με όλη την εξολεκτική επικοινωνία, την οποία πρέπει να ενημερώσουμε το παιδί μας πως δεν πρέπει να γίνεται ή μέχρι ποια όρια είναι επιτρεπτό να γίνεται, τις κινήσεις του πλησιάσματος οι οποίες είναι επιτρεπτές να γίνονται και μη επιτρεπτές, δηλαδή οτιδήποτε είναι παρατεταμένο, συνεχές και συχνό, πρέπει να μας τυπήσει το καμπανάκι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μας τυπήσει το καμπανάκι, δηλαδή δεν πρέπει να μείνει απαρατήρητο. Στην πρώτη φάση τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη στην ηλικία αυτή, στην εποχή της εφηβείας, στην περίοδο της εφηβείας, να νιώσουν ότι είναι κοντά σε ανθρώπους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος με σοβαρό ψυχολογικό υπόβαθρο το εκμεταλλεύεται στο έπακρο αυτό.
0: Βέβαια.
1: Το πρόβλημα είναι, και πραγματικά το έχω βιώσει και μέσα από το την επαγγελματική μου πορεία και μέσα από το χώρο της δουλειάς μου, παιδιά τα οποία έχουν ειδικές ανάγκες. που εκεί πραγματικά είναι απροστάτευτα. Ένα παιδί το οποίο δεν μπορεί να μιλήσει, ένα παιδί το οποίο δεν έχει το νοητικό δυναμικό να καταλάβει όλα όσα μπορεί κάποιος να του συμβουλέψει. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις και εκεί χρειάζονται πάρα πολύ βοήθεια. Εκεί είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Να σας ρωτήσω τώρα και για τα θύματα που έχουν υποστεί βιασμό, για τις περιπτώσεις για τις οποίες βέβαια διώκεται ο συγκεκριμένος προπονητής. Εκεί πώς διαχειριζόμαστε αυτά τα παιδιά?
1: Είναι πολύ επώδυνο. Είναι πολύ επώδυνο για οποιοδήποτε παιδί.
0: Γιατί
1: οποιοδήποτε
0: ακόμα
1: ηλικίας.
0: Και καταλαβαίνετε, πέρα ότι θα πρέπει να επουλώσουν αυτό το τραύμα, κάθε τι το οποίο θα μπορούν να καταθέσουν θα βοηθήσει και στην έρευνα. Πώς μπορείς να τα πλησιάσεις αυτά τα παιδιά?
1: Είναι κάτι το οποίο καταργεί αυτομάτως την εμπιστοσύνη που μπορούν να έχουν στον κόσμο. Mm-hmm. Είναι τέτοια η πληγή που μετά νιώθεις ότι δεν μπορείς να εμπιστευτείς εύκολα κάποιον. Όταν ο άνθρωπος που εμπιστεύτηκες για να σε εξασκήσει σε κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι από τα θεμελιωδέστερα της ζωής μας, ο αθλητισμός, που πρέπει να είναι τη ζωή των παιδιών. Δηλαδή από τη μία βγαίνουμε εμείς οι ψυχολόγοι στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και λέμε βάλτε τα παιδιά στον αθλητισμό, είναι ό,τι πιο υγιές, βάλτε τα παιδιά στις δραστηριότητες για να μην είναι κολλημένα σε οθόνες και να μην είναι ώρες κλεισμένα τα online παιχνίδια, στα social και προσπαθούμε να τα οθήσουμε σε υγιείς δρόμους, σε σωστούς δρόμους. Και πραγματικά όταν πάει το παιδί να μπει σε αυτό το δρόμο να του συμβαίνει κάτι τέτοιο. Χρειάζεται διαρκή ψυχολογική υποστήριξη, χρειάζεται διαρκή συζήτηση, χρειάζεται πολύ σωστά βήματα για να μπορεί να επανέλθει και να συνδεθεί με την έννοια της εμπιστοσύνης στον κόσμο. Γιατί αυτό μετά καταργείται, μετά αυτό εξαφανίζεται. Το παιδί νιώθει ότι δεν μπορεί να πιαστεί εύκολα από κάπου.
0: Και το παιδί αλλά και οι γονείς όταν μετά μπαίνουν και στην διαδικασία να σου πει τόσα ακούγονται, σιγά μην πάω το παιδί μου τώρα για παράδειγμα στο στίβο, στο γήπεδο.
1: Ναι, ακριβώς. Καταργείται η εμπιστοσύνη αμφωτέρων από εκεί και πέρα. Ξέρετε ποιο είναι κάποιο που θεώρησε πολύ θετικό και θα έπρεπε σταδιακά να γίνεται όσο το επιτρέπει ο νόμος? Την αποκάλυψη των στοιχείων. Γιατί πραγματικά δεν είναι μόνο τόσο ότι θα βοηθήσει την έρευνα, είναι ότι θα βοηθήσει και οποιονδήποτε ήταν θύμα και δεν έχει μιλήσει ακόμη να μπορεί να νιώσει ότι από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε πια όλο το πρόσωπο με όλα του τα στοιχεία, μπορώ και εγώ τώρα πια να μιλήσω.
0: Εντάξει, αυτό φυσικά βέβαια γίνεται κατόπιν σχετικής αγγελικής διάταξης, όπως συνέβη και στην συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Ακριβώς συνέβη, γιατί υπάρχει και λόγος. Έτσι, γιατί θέλουμε να διαλευκάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες υποθέσεις. Και αυτός είναι ένας πόλος έλξης για να μπορέσουν να μιλήσουν όσοι έχουν υποστεί οτιδήποτε.
0: Πολύ δύσκολο. Πάντως και σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει και έλεγχος. Και από τους συλλόγους, από το Δήμο και για τους ανθρώπους που εργάζονται, αν πληρούν τις προϋποθέσεις, αν έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα και αυτό. Για να είναι και οι γονείς να αισθάνονται εμπιστοσύνη ότι το παιδί τους βρίσκεται σε ένα χώρο και είναι ασφαλές.
1: Σε οποιοδήποτε χώρο ασχολούνται με παιδιά και εφήβους και παρέχουν οποιαδήποτε εκπαίδευση, δραστηριότητα, αθλητική δραστηριότητα, θα έπρεπε τα άτομα να εξετάζονται και από ψυχίατρο και από ψυχολόγους για να περιόδους να περνούν. Δηλαδή αυτό θα ήταν ένα πλάνο το οποίο δεν είναι το απόλυτο, αλλά είναι ένα κάποιο δίχτυ, προσέξτε ακριβώς πώς το λέω, ένα κάποιο δίχτυ ασφαλείας. Γιατί οι ψυχοπαθολογικές συμπεριφορές δεν μπορούν να διαγνωστούν με μία φορά, αλλά με μία παρακολούθηση και με κάποια ειδικά τεστ προσωπικότητας και με κάποιες ειδικές έτσι συνεδρίες μπορεί να δοθούν κάποια σημάδια ότι ένας άνθρωπος δεν πληρεί τις προϋποθέσεις να είναι κοντά στο παιδί μας.
0: Ναι, γιατί δεν
1: μιλάω. Βέβαια, σας λέω και πάλι, ακριβώς. Και σας είπα ότι ο πιο δύσκολος χώρος που πραγματικά έτσι με βρίσκει και εμένα προσωπικά ως επιστήμονα ευάλωτη είναι ο χώρος παιδιών με ειδικές ανάγκες που εκεί πραγματικά δεν μπορείς να ξέρεις.
0: Ναι, εκεί χρειάζεται μεγαλύτερη μέρημνα και έλεγχος και φροντίδα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το συζητώ καν.
1: Ακριβώς.
0: Κυρία Ζωγράφου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, πολύ.
1: Και εγώ που σας ευχαριστώ θερμά.
0: Δυστυχώς είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, με πολύ λεπτό θέμα και για την ψυχολογία των παιδιών και για την εμπιστοσύνη των γονιών.
1: Ακούμε όλο άσχημα περιστατικά και ξέρετε ποιο είναι αυτό που μας καίει σαν κοινωνία, ότι η ελληνική κοινωνία έχει σιγά σιγά κερδίζεται σε όλα αυτά, δηλαδή πλέον κανονικοποιούνται. Πόσες γυναικοκτονίες είχαμε, φτάσαμε στη δέκατη. Πόσο αυτό είχαμε, φτάσαμε εδώ. Καταλαβαίνετε ότι από ένα σημείο και μετά τα αυτιά μας και η ψυχολογία μας έχει αρχίσει και συντονίζεται.
0: Απλά θα πρέπει και η φωνή μας να είναι πιο δυνατή και να μην μένουμε στους ψιθύρους. Να μιλάμε, να επικοινωνούμε σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Ακριβώς, είπατε τη σωστή φράση. Η επικοινωνία και το πώς θα δώσω αυτό που με προβληματίζει για να ζητήσω βοήθεια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, διδάκτορ ανάπτυξης ψυχοπαθολογίας, για ένα περιστατικό πολύ λεπτό όταν αφορά ανήλικες ψυχές.

0: Λοιπόν, ήδη όμως περιμένει και ο επόμενος καλεσμένος μας υπομονετικά. Είναι ο κύριος Νίκος Παναγιώτου, καθηγητής διεθνούς διδακτικής δημοσιογραφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή η αλήθεια είναι ότι όλοι αγαπάμε τα social media και παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις όσον αφορά και τη δίκη της ΜΕΤΑ. Καλή σας ημέρα καταρχάς, κύριε Παναγιώτου.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και για την υπομονή σας, αλλά καταλαβαίνετε κάποια θέματα είναι...
1: Όχι, καμία υπομονή.
0: Πρέπει να δίνουμε τη βαρύτητα και
1: εννοείται,
0: να μην υπάρχουν. Βέβαια και το
1: δεν
0: επόμενο...
1: Δεν θα υπηρετούσα τη δημοσιογραφία από αυτή τη θέση, αλλιώς αν δεν κατανοούσα.
0: Βέβαια. Άλλωστε συνδέεται και το θέμα αυτό, επειδή μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πάνω σε αυτό είναι και η δίκη ενάντια της ΜΕΤΑ. Είναι η ΜΕΤΑ, όπως έχουμε πει, έχει το Facebook και το Instagram, για να ξέρουν και οι ακροατές μας. Είναι ήδη σε εξέλιξη και αυτό φυσικά που μας εντυπωσίασε είναι ο συμβιβασμός του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, του ιδρυτή των δύο πλατφορμών, με πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, 47 αν δεν κάνω λάθος, και την περιφέρεια της Κολούμπιας, σε ένα ποσό πραγματικά τεράστιο. Και από εκεί και πέρα είναι το θέμα και οι αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν, που υποχρεώνονται πλέον οι πλατφόρμες να κάνουν στα social media, προκειμένου τα παιδιά να μην εθίζονται.
1: Ναι, το βασικό και γιατί μας ενδιαφέρει ως κοινωνία λόγω της δημοφιλίας των συγκεκριμένων πλατφορμών Instagram και Facebook, αλλά ακόμη περισσότερο λόγω της σχέσης των νέων παιδιών ειδικά με τις πλατφόρμες αυτές. Ο συμβιβασμός, ο διακανονισμός τον οποίο προτίμησε να καταλήξει η ΜΕΤΑ είναι από όρια μια σειράς από άλλες δικαστικές διαμάχες οι οποίες είχαν προηγηθεί. Ωστόσο αυτή ήταν πλέον η πιο σημαντική και η πιο σοβαρή, για να κατανοήσουν οι ακροατές επίσης το μέγεθος και τη σημασία της δικαστικής μάχης. Να πω ότι η εταιρεία είχε προσλάβει δικηγόρους με αντίστοιχα δυσθεώρητα ύψη αμοιβών, προκειμένου να την υπερασπιστεί σε μια σειρά από αγωγές τις οποίες δεχόταν από τους χρήστες.
0: Και συνεχίζει. Γιατί... και δέχεται, έτσι,
1: ακριβώς,
0: και από σχολικές διοικήσεις και ιδιώτες.
1: Ακριβώς, και είναι και κομμάτι και μέρος του διακανονισμού. Δηλαδή για πρώτη φορά έχουμε παραδοχή της εταιρείας ότι ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένες οι πλατφόρμες μας οδηγούν, μας αναγκάζουν σχεδόν να παραμείνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο διάστημα σε αυτές, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ζητήματα και θέματα τα οποία προσωμιάζουν με θυσμό. Έτσι λοιπόν, ένα μέρος της αγωγής, η ΜΕΤΑ συμφώνησε να κατευθυνθεί σε δράσεις οι οποίες θα στηρίξουν τα άτομα προκειμένου να αποκτήσουν μια πιο υγιή σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσει να αντιμετωπίσει και τις συνέπειες αυτές οι οποίες έχουν προκληθεί. Γιατί αυτό μας αφορά επίσης και ως Ευρώπη, γιατί δημιουργεί και ένα νομικό δεδικασμένο επί του οποίου μπορεί να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια στην περίπτωση μας θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι με ανάλογη κίνηση που έκανε να επιβάλλει πρόστιμο στην Google η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε με εμπορικό πόλεμο. Ωστόσο όμως έρχεται η στιγμή αυτή να επιβεβαιώσει μια σειρά από ανησυχίες οι οποίες είχαν προβληθεί τόσο από τον ακαδημαϊκό κόσμο αλλά και από την καθημερινότητά μας, για το πώς πρέπει να διαφυλάξουμε την ψυχική υγεία των παιδιών αλλά ταυτόχρονα και την πολιτική τους δραστηριοποίηση. Ο χώρος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι κατεξοχήν χώρος στον οποίο ανθεί η παραπληροφόρηση.
0: Και αυτό βέβαια ανοίγει το δρόμο και σε παρόμοιες δικαστικές προσφυγές εκτός των δύο πλατφορμών που αναφερθήκαμε, και στο TikTok, YouTube, το Snapchat. Από εκεί και πέρα οι αλλαγές αυτές θα υλοποιηθούν ή απλά είναι πάλι...
1: Δεν θα είναι μια εύκολη διαδικασία, γιατί στον συμβιβασμό αυτό η ΜΕΤΑ έθεσε μια προϋπόθεση ότι αντίστοιχα με πολιτικές θα εφαρμόσουν τόσο το YouTube όσο και το TikTok.
0: Κύριε Παναγιώτη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή, ένα λεπτάκι, να ακούσουμε το στήριξη των ειδήσεων για να μας δώσετε την απάντηση, γιατί δεν θέλω να... Ευχαριστώ πολύ.
1: Χαρά. Και εγώ.
2: Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του, κατηγορώντας την για σύγχυση, παροχολογία και έλλειψη σχεδίου. Ο Πρωθυπουργός άφησε ιδιαίτερες αιχμές κατά του Πασόκ και του Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή τη στάση τους απέναντι στην υποψηφιότητα του Γιάννη Στουρνάρα για τη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Υποστήριξε ότι το Πασόκ στέλνει πολιτικό μήνυμα σύμπλευσης με δυνάμεις που, όπως είπε, πριν από μία δεκαετία επιχείρησαν να οδηγήσουν τη χώρα σε καταστροφή. Συμφωνία Μαμούθ για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΟ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Από τη Δευτέρα τίθεται σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Μάχη με το χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ για την ανέβρεση επιζώντων. Στους 584 έφτασαν οι νεκροί. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική έως τις Κυκλάδες. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Και επιστρέφουμε στη συζήτηση που είχαμε με τον καθηγητή διεθνούς και διαδικτυακής δημοσιογραφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Νίκο Παναγιώτου. Συνομιλούμε, συζητάμε με αφορμή τη δίκη της ΜΕΤΑ και αυτό τον δραματικό συμβιβασμό των 17 δισεκατομμυρίων που έκανε με πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών ο Μακ Ζούκερμπεργκ, και λέγαμε, κύριε Παναγιώτου, ότι ουσιαστικά βλέπουμε ότι η κίνηση αυτή ανοίγει το δρόμο και για τις υπόλοιπες πλατφόρμες για τις οποίες υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις όσον αφορά και τον εθισμό των παιδιών, για το λόγο για τους ακροατές που μπήκαν τώρα στην συντροφιά μας.
3: Ναι, πολύ σωστά, και να επισημάνω το γεγονός ότι πριν τον συμβιβασμό αυτό στον οποίο οδηγήθηκε η ΜΕΤΑ είχε προηγηθεί ένας αντίστοιχος συμβιβασμός από την Binance και το TikTok με τις Αμερικάνικες αρχές, όπου είχαν πληρώσει 400 εκατομμύρια δολάρια ως πρόστιμο εξαιτίας της κατάχρησης του τρόπου με τον οποίο αξιοποιούν τα προσωπικά δεδομένα. Έτσι, στην περίπτωση του TikTok και της Binance δεν αναγνωρίζουν αρνητικές συνέπειες, ενώ στην περίπτωση του συμβιβασμού της ΜΕΤΑ αναγνωρίζονται αρνητικές συνέπειες εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο έχει δομηθεί η πλατφόρμα. Πού μας οδηγεί αυτό? Στο γεγονός ότι είπε η ΜΕΤΑ, ναι, δέχομαι να καταβάλω αυτή την αποζημίωση στα 17 δις. Να θυμίσω εδώ, επειδή και το επισημάνεται στην αρχή, ότι η ΜΕΤΑ, τα κέρδη της είναι πολλά παραπάνω δισεκατομμύρια, τα οποία αυτά τα 17 δις, ας πούμε, είναι ένα πολύ μικρό, ένα σχετικό κομμάτι, ας πούμε, έναντι των δισεκατομμυρίων που βγάζει η ΜΕΤΑ. Αλλά είπε ότι εγώ θα εφαρμόσω μια αντίστοιχη πολιτική μόνο στην περίπτωση κατά την οποία αντίστοιχα μέτρα και ενέργειες υιοθετηθούν από το YouTube, ας πούμε, και από το TikTok. Ναι. Γιατί στην περίπτωση του TikTok έχουμε μια πλατφόρμα η οποία δεν υπόκειται σε κανένα τέτοιο είδους ρυθμιστικό πεδίο, ας πούμε, εξαιτίας του ότι ελέγχεται από την Κίνα. Ενώ οι υπόλοιπες που είναι στην Δύση και υπάρχουν τα κοινοβούλια και όλες οι ρυθμιστικές αρχές θεωρούν ότι κάτι τέτοιο δημιουργεί έναν ανταγωνισμό εις βάρος τους, ενώ επιτρέπει και αφήνει τελείως ελεύθερο το πεδίο για το TikTok.
2: Πάντως, επειδή διάβαζα και διάφορα ιδιωσιογραφικά site από το εξωτερικό, τώρα είχαμε και νέο πονοκέφαλο για τη ΜΕΤΑ, δηλαδή πέρα από το θέμα με τον εθισμό των παιδιών, που για παράδειγμα και η Πολωνία πιέζει την μέσω της Κομισιόν τη ΜΕΤΑ να καταβάλει πρόστιμο για διαφημίσεις απάτες όμως αυτή τη φορά.
3: Ναι, έχουν συμβεί και εδώ στην Ελλάδα, μάλιστα, και έχοντας χρησιμοποιήσει, να κάνω έτσι και αναφορά, και γνωστά πρόσωπα, ας πούμε, έχει χρησιμοποιηθεί και το όνομα και το πρόσωπο του κυρίου Τέλογλου, ας πούμε, ότι συνιστούσε να κάνουν μια επένδυση και λοιπά, που είναι αποτέλεσμα και που είναι αποτελεσματική και θα φέρει κέρδη. Δηλαδή, για τέτοιου είδους, σε αυτού του τύπου διαφημίσεις αναφέρεται η πολωνική κυβέρνηση, και σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει δίκιο. καθώς κατά τη γνώμη μου ένα μεγάλο μέρος του ελέγχου θα πρέπει να το ασκούν οι ίδιες οι εταιρείες και όχι να αποποιούν την ευθύνη λέγοντας ότι απλά εμείς προσφέρουμε την πλατφόρμα. Και εδώ είναι που ο συμβιβασμός αυτός επίσης αλλάζει τα πράγματα, γιατί η έμεση αυτή παραδοχή της ΜΕΤΑ είναι για πρώτη φορά να δεικνύει και την κοινωνική ευθύνη την οποία έχουν οι εταιρείες. Δεν μπορεί να δημιουργούν τέτοιες συνθήκες και τέτοιο περιεχόμενο και να αποποιούνται των όποιων ευθυνών τους και να λένε τι να κάνουμε, είμαστε σε ένα ανοιχτό δίκτυο. Εννοείται πως θα πρέπει να περιορίσουν την έκθεση των χρηστών σε τέτοιου είδους παραπλανητικό περιεχόμενο.
2: Πάντως καταλαβαίνουμε ότι έχει έρθει σε πολύ δύσκολη φάση πλέον αυτός ο κολοσσός του Μάρκ Ζούκερμπεργκ, και φαντάζομαι ότι τώρα είναι αυτό που είπατε και εσείς, γίνεται ουσιαστικά πάτημα και για τις υπόλοιπες χώρες και περιπτώσεις. Δεν ξέρω, δηλαδή θα μπαίνει τώρα στη διαδικασία να πληρώνει πρόστιμα και από εκεί και πέρα θα αλλάξει όλο αυτό το τις αλλαγές που μάλλον θα προχωρήσει, τις αλλαγές που απαιτούνται προκειμένου και δεν ξέρω τώρα αυτό βέβαια πόσο βοηθάει και την πλατφόρμα, έτσι, γιατί ουσιαστικά όλο αυτό είναι πάνω στον άξονα το ότι εθίζεται ο χρήστης και μένει περισσότερο χρονικό διάστημα με όλο αυτό που λέμε και τον αλγόριθμο και όλα αυτά που ψάχνουμε.
3: Ακριβώς, υπάρχει αυτό το ζήτημα στο οποίο συμφωνώ και θεωρώ ότι σίγουρα θα δυσκολευτούν από εδώ και πέρα οι πλατφόρμες, όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπήρξαν και είναι μια τομή στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, διασκεδάζουμε, ενημερωνόμαστε. Ωστόσο όμως πλέον είμαστε σε μια στιγμή που κάποιος θα μπορούσε να τη συγκρίνει με αυτό που έχει συμβεί με την καπνοβιομηχανία, όπου έρχονται πρώτων ευθυνών τους και πλέον δεν μπορούν να αποποιηθούν τις αρνητικές επιπτώσεις αυτού του τύπου της σχέσης με τις πλατφόρμες. Γι' αυτό θεωρώ όμως ότι υπάρχουν ευθύνες όχι μόνο στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, δηλαδή θα πρέπει αυτό να το δούμε συνολικά. Δηλαδή έχει νόημα ότι φεύγουν από το Facebook, Instagram και καταφεύγουν στο TikTok? Νομίζω όχι. Δεν είναι αυτή η λύση. Πρέπει δηλαδή οποιαδήποτε πολιτική να αγγίζει το σύνολο των πλατφορμών και να μην αφήνει έτσι διεξόδους ή να δημιουργεί ζητήματα μόνο για μία και να διαφεύγουν οι υπόλοιπες.
2: Και θα πρέπει νομίζω και εμείς οι χρήστες ακόμα να εκπαιδευτούμε.
3: Αυτή είναι πολύ μεγάλη
2: στην παρακολούθηση του περιεχομένου.
3: Συμφωνώ απόλυτα και το υπερθεματίζω, καθώς όλο αυτό δεν μπορεί να αφαιθεί μόνο στο κράτος ή στις ρυθμιστικές αρχές. Γι' αυτό και είχαμε η παρέμβαση που είχαμε κάνει φέτος επιλογική σε 35 σχολεία μέσω ενός προγράμματος που υποστηρίχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωση και Επικοινωνίας, έδωσε πολλά και ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη σχέση των χρηστών με τις πλατφόρμες και τα ψηφιακά μέσα. Και προς αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητο και ιδιαίτερα σημαντικό να κινηθούμε. Αλλιώς οι απαγορεύσεις ή τα περιοριστικά μέτρα ή τα πρόστιμα θα απαντήσουν πρόσκαιρα σε κάτι. Όχι σε αυτό που απαιτείται να γίνει. Και αυτό αφορά μια άλλου τύπου σχέση του χρήστη με τα ψηφιακά μέσα και ειδικά και με την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Κύριε Παναγιώτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ανάλυση. Είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει, γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι στην καθημερινότητά μας, είναι στη ζωή μας, μας επηρεάζουν. Ουσιαστικά είναι η πρώτη κίνηση που κάνουμε με το που ανοίγουμε τα μάτια μας, οπότε καταλαβαίνετε και αυτό επηρεάζουν και τις ζωές των παιδιών.
3: Σε συνδυασμό με το ραδιόφωνο, για να μην αφήσουμε έξω ένα αγαπημένο μέσο.
2: Πάντα το ραδιόφωνο είναι στην καρδιά μας. Αυτό δεν φεύγει ποτέ. Μας συνοδεύει και στον ύπνο, αν χρειαστεί. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ο κύριος Νίκος Παναγιώτου, καθηγητής Διεθνούς και Διαδικτυακής Δημοσιογραφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για τη δίκη της ΜΕΤΑ και τα πρόστιμα μαμούθ που ακούσαμε ότι θα κληθεί να πληρώσει ο κύριος Ζούκερμπεργκ.

0: Λοιπόν, και επειδή συζητάμε για τα social media, καταλαβαίνετε ότι όλοι μπαίνουμε και σκρολάρουμε, όπως λέμε σε άπτες στα ελληνικά, και βλέπουμε τα διάφορα βίντεο από την καθημερινότητά μας, όπως το να πάρεις το μετρό καλή ώρα στη Θεσσαλονίκη, η οποία πλέον δεν έχει, η αλήθεια είναι, να ζηλεύει κάτι από την Αθήνα. Και έβλεπα και ένα νεαρό, ο οποίος έγινε viral, ένας επιβάτης του μετρό Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι, λέει, φαντασμογορικό, του άρεσε, αλλά ήταν απογοητευμένος όμως. Ο λόγος, όπως είπε, δεν μπόρεσε να το δει με την κοπέλα του, γιατί τον χώρισε. Συμβαίνουν και αυτά, τι να κάνουμε, όλα στη ζωή είναι. Και χρειάστηκαν βέβαια πολλά χρόνια, γιατί ο κύριος Βασίλης Προφυλίδης, καθηγητής συγκοινωνιακής τεχνικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ήταν εκείνος που το είχε σχεδιάσει πριν 37 χρόνια, κύριε Προφυλίδη, σωστά, έχω κάνει τους υπολογισμούς?
1: Το είχα σχεδιάσει όταν προφανέστατα εσείς δεν είχατε γεννηθεί και ίσως η μητέρα σας να πήγαινε ακόμη στο δημοτικό σχολείο. Όντως πριν 37 χρόνια ανάγεται.
0: Είστε πολύ καλός πάντως, μου φτιάξατε την ημέρα μου, κάνατε τόσο μικρή, να είστε καλά.
1: Να σας πω κάτι, η καθηγητική ιδιότητα, ότι η γη ξέρετε και σε εθισμό σε μερικά πράγματα, ένα από τα οποία είναι να μπορείς εύκολα να τεκμέρεις ανάλογα με τη φωνή και την ηλικία του ακροατή σου.
0: Άρα έχετε καλό αυτή μάλλον.
1: Γιατί ξέρετε, κάποιος μπορεί να είναι φοιτητής από τις Πανελλήνιες, μπορεί να είναι στους κατακτήρες, οπότε είναι 25 χρονών, μπορεί να κάνει και τον κύκλο του και να ξαναδεί. Μου έχει τύχει. Και μου βλέπω μια φορά ένα 50χρονο και του λέω, ψάχνετε το γιο σας? Ποιο γιο μου, λέει, εγώ τώρα πώς γράφτηκα? Σχεδιάστηκε, κυρία Δρούσα μου, όντως την περίοδο 1988, με 92, είχε σχεδιαστεί από μια μικρή ομάδα επιστημόνων. Εγώ, όπως αντιλαμβάνεστε, ήμουν πολύ νέος τότε. Και ξέρετε, ώρες-ώρες διαρωτώμαι πώς μου το εμπιστεύτηκαν. Γιατί ο αρχικός μου σχεδιασμός επιβεβαιώθηκε από τουλάχιστον 3-4 ομάδες επιστημόνων. Έτσι, η ελληνική πολιτεία, ξέρετε, δεν ξεκινά ένα έργο. Η αρχική γραμμή είχε ένα κόστος ένα δις και η επέκταση της Καλαμαριάς μισό δις. Για να πούμε λοιπόν στην επέκταση που εγγενίασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός εχθές, είναι η επέκταση που είχε σχεδιαστεί όντως πριν 39 χρόνια και είχε σχεδιαστεί σε μια βασική λογική που είχα, ότι το μετρό θα πρέπει να συνδέσει τον κύριο κορμό της πόλης καταρχήν, που φαινόταν ότι είναι ο κορμός από το ισοδρομικό σταθμό μέχρι την Καλαμαριά. Εκεί όμως βρήκα προβλήματα, δηλαδή συγκεκριμένα την άρνηση των εκλεγμένων εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής τότε, όπως έγινε η κυρία Δρούσα μου και στην Αγία Παρασκευή στην Αθήνα, επειδή είναι πανελλήνιας εμβέλειας η εκπομπή. Παρόλα αυτά δεν τους άκουσα. Παρόλα αυτά ενέταξα από την αρχή την επέκταση της Καλαμαριάς ως να επρόκειτο να γίνει το έργο όλο από την αρχή. Και η κύρια γραμμή που εγγενίασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός πριν 1,5 χρόνο και η επέκταση που εγγενίασε προχθές την Πέμπτη. Αυτό ξέρετε πρέπει να το έχει υπόψη της και η τοπική αυτοδιοίκηση και το κράτος όταν προωθεί κάτι. Θα πρέπει να έχει συνένεση, οι δρόμοι ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μπορεί να κάνει ένα υπόγειο έργο αν δεν το θέλει ο Δήμος. Το ίδιο έγινε στην Αγία Παρασκευή. Ευτυχώς η Θεσσαλονίκη την επέκταση προς την Καλαμαριά την είδε σε 1,5 χρόνο, ενώ η Αγία Παρασκευή τη βλέπει 25 χρόνια, 20 τουλάχιστον χρόνια αργότερα από την αρχή γραμμή. Έτσι. Γιατί είχε αντίθετη άποψη ο Δήμος. Βέβαια, θα πρέπει να ξέρετε ότι ο σχεδιασμός του μετρό της Αθήνας, δηλαδή οι δύο πρώτες γραμμές που έγιναν με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, σχεδιάστηκαν από κάποιον Βρετανό ονόματι Σμιθ στις αρχές της δεκαετίας του 60. Δηλαδή περίπου μεταξύ σχεδιασμού και υλοποίησης, ό,τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη έγινε και στην Αθήνα, για άλλους λόγους στην Αθήνα. Έτσι.
0: Πάντως βλέπατε πολύ μπροστά, η αλήθεια είναι. Υπάρχουν μεγάλες αλλαγές σε αυτό που είχατε σχεδιάσει πρώτα εσείς με αυτό που βλέπουμε τώρα?
1: Κυρία Δρούσα μου, ο σχεδιασμός είναι ακριβώς ο ίδιος και μάλιστα στις παρουσιάσεις που έκαναν τα κανάλια, καταρχήν το κρατικό κανάλι E3 αλλά και άλλα κανάλια, και από τα οποία δέχθηκα προσκλήσεις, είχαν έναν ομότεχνό σας, έναν δημοσιογράφο, στον πρώτο σταθμό της επέκτασης που τιτλοφορείται Νομαρχία. Αυτό λοιπόν που είπα και λέω σε εσάς, ξέρετε, να αναζητήσετε τα αρχεία του ελληνικού δημοσίου, ο όρος Νομαρχία εδώ και 25 ευρώ, γιατί υφίσταται. Έτσι. όλες οι υπηρεσίες έχουν ενταχθεί μέσα στην περιφέρεια. Όταν όμως εγώ σχεδίαζα την επέκταση, υπήρχε νομαρχία.
0: Ακριβώς.
1: Ένα δηλωτικό δηλαδή το ότι ο σχεδιασμός είναι παλιότερος είναι η ονοματοδοσία. Προφανώς, όταν προκηρύξαν το έργο το 2012 της επέκτασης Καλαμαριάς, ουσιαστικά η ανάθεση έγινε το 2016, ξέρετε, η προσήλωσή μας και στην ουσία αλλά και στον τύπο του νόμου οδηγεί μία προκήρυξη να κάνει και 2 και 3 χρόνια για να ξεκίνησει να υλοποιείται. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που πρέπει κάποια στιγμή να το δει η ελληνική πολιτεία. Έτσι λοιπόν με την επέκταση στην Καλαμαριά και γενικά από εκεί που περνά μια γραμμή μετρό, μετατρέπει και τα πιο ακρότατα σημεία στις περιοχές μιας γειτονιάς. Δηλαδή η Καλυθέα, ας πούμε, είναι μια γειτονιά.
0: Ναι.
1: Και οι άνθρωποι μετακινούνται. Συνήθως οι γειτονιές, όταν τις σχεδιάζουμε χωροταξικά και πολεοδομικά, σχεδιάζονται κακώς μερικές φορές, ενώ δακτυλικά με μια ακτίνα που δεν ξεπερνάει τα 3-4 χιλιόμετρα. Ο στόχος είναι να μπορεί από τα απότατα σημεία της γειτονιάς να φτάσει στο κεντρικό σημείο όπου και η αγορά της γειτονιάς με τα πόδια.
0: Ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Να καταργηθούν οι αποστάσεις, με άλλα λόγια.
1: Ακριβώς. Επειδή τις αποστάσεις εκμηδενίζει το μεγάλο άγχος του νεοέλληνα για εξέβρεση θέσης στάθμισης, πόσα τραγούδια έχουν γραφτεί.
0: Γολγοθάς, αφήστε το αυτό, θα το ξαναζήσουμε τώρα από εβδομάδα που επιστρέφουν όλοι. Σε όποια πόλη και να είσαι, είναι το αιώνιο πρόβλημά μας.
1: Δεν φταίνε μόνο οι πολίτες.
0: Όχι, βέβαια.
1: Φταίει το κράτος που επέτρεπε να χτίζονται πολυκατοικίες χωρίς να είναι εξασφαλισμένη μία θέση στάθμισης σε ένα διαμέρισμα. Και εγώ θα έλεγα αλληλένδετα δεμένη. Δηλαδή, δεν μπορείς να πουλήσεις τη θέση στάθμισης και να κρατήσεις το διαμέρισμα.
0: Ναι, να είναι.
1: Ξεκίνησε 80-81 δειλά-δειλά από τον μόλις μετακινηθέντας στον άλλο κόσμο Στέφανο Μάνο, τον αείμνηστο πλέον Στέφανο Μάνο, είχε περιπέτειες στη δεκαετία του 80 και μόλις στις τελευταίες ρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια εντάχθηκε υποχρέωση κάθε κατασκευαστή, κάθε εργολάβου μαζί με το διαμέρισμα να εξασφαλίζει και μια θέση στάθμισης. Mm-hmm. Έτσι φτάσαμε, κυρία Βρούτσα μου, στην περίπτωση της Αθήνας, η γραμμή 4, τόσο απαραίτητη. Η Χυψέλη είναι ίσως η πιο πυκνοκατοικημένη γειτονιά της Ευρώπης.
0: Έγινε, περιμένουμε και εκεί τις εργασίες εκεί στην Ευελπίδο.
1: Το 2035.
0: Ναι. Έχουμε ακόμα χρόνο. Πάντως τα έργα κινούνται και θα βοηθήσει, όπως είπατε και εσείς, μια περιοχή που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, πυκνοκατοικημένη, με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι περιοχές, γιατί βρίσκονται και πολλά κτίρια εκεί, οπότε υπάρχουν πέρα από τους κατοίκους και οι διάφορες εταιρείες κτλ. Τουλάχιστον κάπως να αποσυμφορηθεί, ναι, μεν η κίνηση, και οι άνθρωποι να κινούνται, αυτό που είπατε, να εκμηδενίσουμε και τις αποστάσεις όσο γίνεται.
1: Και κυρίως με τον τρόπο αυτό να έχουμε μικρότερη κίνηση οχημάτων, δηλαδή η επέκταση της Καλαμαριάς δεν θα δώσει μόνο 60.000 επιβάτες τη μέρα στο μετρό, 60.000 με 80.000 περίπου, αλλά θα δώσει και λιγότερα κατά 12.000 αυτοκίνητα στους δρόμους της πόλης. Δεν πρέπει να ξεχνούμε, κυρία Δρούτσα μου, ότι οι πόλεις μας έχουν μετασκευαστεί για ανθρώπους. Το αυτοκίνητο είναι ένα πολύ βασικό εργαλείο. Είναι αναντικατάστατο σε αρκετές περιπτώσεις, όχι όλες όπως κάνουν οι Έλληνες, έτσι. Πάμε σε ακραίο σημείο. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η πρωτεύουσά μας, η Αθήνα, είναι μια πόλη στην οποία, όταν έγινε ο σχεδιασμός από τον Κλεάνθη, τον Έλληνα αρχιτέκτονα, τον πολύ νέο όταν σχεδίαζε, σχεδίασε μια Αθήνα και 150.000 κατοίκους. Και μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή η Αθήνα λειτουργούσε πολύ ικανοποιητικά. Η Αλεξάνδρα ήταν υπερβερήκη της Αθήνας.
0: Κύριε Προφυλίδη, θα ήθελα σε μια επόμενη εκπομπή να σας φιλοξενήσουμε και στο στούντιο, αν θέλετε και εσείς, με τη δικιά σας εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, να το συζητήσουμε λίγο για να καταλάβουμε πώς έχουμε φτάσει μέχρι τώρα με όλο το κυκλοφοριακό κτλ. Να μας τα πείτε αναλυτικά, γιατί είναι πολύ ωραία όλα αυτά που μας περιγράφετε.
1: Με πολύ χαρά έδειξα σημεία, επειδή είστε πανελλήνιας εμβέλειες και μας ακούει και το κοινό της Αθήνας, που ενδιαφέρουν και το κοινό της Αθήνας. την Αθήνα που όλοι την αγαπούμε.
0: Βέβαια. Σε μια επόμενη εκπομπή δεσμεύομαι ο Νέαρ να έρθετε εδώ στο στούντιο για να τα πιάσουμε όλα και για την Αθήνα και για τις υπόλοιπες πόλεις, τι θα μπορούσε να γίνει και πώς ήταν στο παρελθόν και να τα αναλύσουμε όλα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Προφυλλίδης, καθηγητής συγκοινωνιακής τεχνικής στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο της Θράκης, για το μετρό το οποίο το είχε σχεδιάσει εκείνος πριν 37 χρόνια, παρακαλώ. Και πάμε αμέσως και στον Αλέξανδρο Λιζάρδο, που μας περιμένει ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, κριτικός κινηματογράφου, γιατί ό,τι καλύτερο να πάμε να δούμε μια ταινία, γιατί και όλα αυτά που περιγράφαμε για το μετρό, Αλέξανδρε, σαν ταινία μοιάζουν. Ξεκινήσαμε πριν 37 χρόνια για να φτάσουμε τώρα.
2: Και εγώ πριν 35 χρόνια είχα σχεδιάσει να γίνω κριτικός κινηματογράφος, τα κατάφερα κάποια στιγμή, οπότε μια χαρά. Μέσα λοιπόν σε όλα αυτά έχουμε όντως μια πάρα πολύ γεμάτη κινηματογραφική εβδομάδα και μάλιστα με μικρές εκπλήξεις που θα κάνουν λίγο τη διαφορά.
0: Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από τις εκπλήξεις, έτσι όπως το είπες, μου άρεσε περισσότερο.
2: Για εμένα λοιπόν η μεγάλη έκπληξη της εβδομάδας είναι το τέλος της οδού Ο, μία από τις δημιουργίες που δεν μπορεί κανένας να καταλάβει ούτε από το τρέιλερ, ούτε από την αφίσα, ούτε από το marketing, για το τι είδους ταινία είναι αυτή η οποία θα δουν τα μάτια μας, που στην πραγματικότητα βλέπουν μία καθαγιασμένη έκδοση του Jurassic Park με πολύ όμορφα οπτικά εφέ, με εστίαση στην οικογένεια και με μία ιστορία η οποία δεν μπορεί να αφήσει κανέναν θεατή πραγματικά έστω χωρίς την περιέργεια να δει τι θα γίνει στο τέλος. Πολύ καλά δομημένη λοιπόν ιστορία για μία οικογένεια που μέσα από μία σκουλικότρυπα χρόνου θα βρεθεί το ίδιο του στο σπίτι σε μία εποχή που συνδέεται με την εποχή των δεινοσαύρων. Οι δεινόσαυροι φυσικά με το τελείως πρωτόγονο ένστικτο βλέπουν κάθε ανθρώπινη μορφή ή κάθε τι μικρότερο από το μέγεθός ως πιθανή τροφή. Πώς όμως μια οικογένεια αρχίζει και συνδέεται με αυτόν τον μαγικό τρόπο με κάτι το οποίο τους είναι τελείως άγνωστο και πώς θα μπορέσουν να βρουν τη λύση να επιστρέψουν στην κανονικότητά τους. Η Anne Hathaway, η οποία τον τελευταίο καιρό τη βλέπουμε όλο και περισσότερο σε ταινίες, μάλιστα η πιο πρόσφατη ήταν και η Οδύσσια, σε μια ερμηνεία που πραγματικά συγκινεί, και όσο συνδέουμε και την τωρινή της κατάσταση με την εγκυμοσύνη της, με μια οικογενειακή ιστορία, μας κάνει εμάς συνειρμικά να αισθανόμαστε το ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερο αίσθημα. Και έτσι λοιπόν είναι η πρώτη μεγάλη έκπληξη της εβδομάδας που πραγματικά προτείνω ανεπιφύλακτα. Αλλά είμαι στη διάθεσή σου να συζητήσουμε οποιαδήποτε άλλη ταινία θέλεις.
0: Λοιπόν, αυτή επιστημονικής φαντασίας, μετά ποια να βάλω, να βάλω το Στάσου πλάι μου?
2: Το Στάσου πλάι μου. Πηγαίνουμε λοιπόν όντως 30 τόσα χρόνια πίσω, ίσως και λίγο περισσότερο. Τελικά αυτό το νούμερο συμβολικό μας έρχεται. Πρόκειται λοιπόν για μία από τις πιο όμορφες μεταφορές βιβλίου στη μεγάλη οθόνη. Μια ταινία ενηλικίωσης από αυτές που δεν ξεχνιούνται. Την έχουμε δει αρκετές φορές στην τηλεόραση, την έχουμε δει και αρκετές φορές στον κινηματογράφο, γιατί είχε ξαναβγεί σε μία επαναπροβολή πριν από ένα μικρό χρονικό διάστημα. Μια ιστορία που σήμερα στη γενιά τη δική μου, που έχουμε πατήσει στα 40 κάτι, έχει να πει πολλά περισσότερα πράγματα, καθώς ήταν από τις πρώτες ταινίες που ταυτιστήκαμε με τους χαρακτήρες, καθώς είδαμε μικρούς ήρωες να μην συμπεριφέρονται σαν παιδιά, να συμπεριφέρονται με την περιέργεια που έχει κάποιος ενήλικας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν ένας καινούριος κινηματογραφόφιλος έρχεται σε επαφή με ένα τέτοιο δημιούργημα. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι ιδιαίτερα επειδή θα τη δούμε και σε αποκατεστημένη όποια, ένας λόγος παραπάνω να μας κινήσει.
0: Και να σε πω και σε μια άλλη που την είδα σαν τίτλο, ειδικά σε θερινούς κινηματογράφους, τώρα εσύ βέβαια θα μας τα πεις καλύτερα, ο Αστερισμός του Σκύλου.
2: Ο Αστερισμός του Σκύλου είναι μια ταινία που σε κοροϊδεύει ο τίτλος της. Δυστυχώς ο Σκοτ δεν τα πολύ καταφέρνει για εμένα σε αυτή την ταινία. Κάνει μια βραδιφλεγή, ναι μεν, αλλά καθόλου εστιασμένη και χωρίς χαρακτήρες που μπορούμε να παρακολουθήσουμε με μεγάλη ευκολία. Ιστορία, ας την ονομάσουμε ιστορία πολέμου, αγάπης και αποδοχής. Μέσα λοιπόν από τη ματιά ενός ήρωα αντιήρωα, ο οποίος ταξιδεύει συχνά με το σκύλο του και έχει ως τελευταία ανάμνηση τον σκύλο συνδεδεμένο με τη γυναίκα του, η σύζυγός η οποία έχει φύγει από την ζωή τα τελευταία χρόνια, μάλιστα έχοντας ήδη χάσει και το παιδί στο οποίο ήταν έγκυος, βλέπουμε ότι στο τέλος του κόσμου η μοναδική του συντροφιά είναι ένα σκύλος. Όμως κάτι συμβαίνει και αυτός ο σκύλος φεύγει από τη ζωή στα πρώτα λεπτά της ταινίας. Δεν σας δίνω πραγματικό spoiler, απλά σας λέω ότι είναι πλασματικός ο τίτλος και δεν λειτουργεί σε σχέση με αυτό που είναι. Και βλέπουμε λοιπόν μετά από αυτό την προσπάθειά του να επιβιώσει. Βλέπουμε το πώς το χρήμα πλέον δεν έχει καμία απολύτως αξία, παίζουν υπέρογκα ποσά στα χαρτιά κάθε βράδυ και τα χρήματα απλά ανακυκλώνονται γιατί ξαναπάνε στους ίδιους ανθρώπους και ξαναγυρνάνε πίσω. Και βλέπουμε τους ανθρώπους να έχουν μια ανασφάλεια ένας για τον άλλον. Αυτό όμως δεν καταλήγει πουθενά. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα που δεν έχει καμία πραγματική κορύφωση. Είναι τελείως κλάτσι.
0: Οπότε δεν, έτσι όπως μας τα είπες δεν θα το επέλεγα. Αλλά πέρα από το τέλος της οδού Woke που μας περιέγραψες και πραγματικά θέλω να πάω να το δω γιατί μου έχεις εξετάρει έτσι τη φαντασία, ποια θα ήταν η δεύτερη επόμενη που θα πρότεινες για να κλείσουμε με αυτό εσύ?
2: Δεν ξέρω τώρα το γιατί ακριβώς έτοιμοι να παρακολουθήσουμε, γιατί υπάρχουν όπως σας είπα αρκετές ταινίες αυτή την εβδομάδα. Θα έλεγα, ίσως άμα έτσι μου το επιτρέψεις, το να μιλήσουμε για το σεξ και αίμα στο Camp Miasma. Πιο πολύ γιατί είναι μια παράξενη ταινία στην αφήγησή της. Δεν ξέρω κατά πόσο με ακούσω, ακούω έναν μεγάλο θόρυβο αυτή τη στιγμή.
0: Σ' ακούω καμπάνε, ευτυχώς. Θα έχει φροντίσει εδώ ο ηχολήπτης μας.
2: Okay, μια χαρά, χαίρομαι, συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Πρόκειται λοιπόν για μία μέτα, όπως θα μπορούσε να ονομαστεί, παρουσία ταινίας. Αναφέρεται, υποτίθεται, σε μία ταινία τύπου Παρασκευή και 13, η οποία είχε γυριστεί πολλά χρόνια πριν, έκανε πάρα πολλές συνέχειες και αποφασίζουν πλέον να την γυρίσουν εκ νέου με μία σκηνοθέτη η οποία ταυτίζει το έργο της πάρα πολύ με, με τις σύγχρονες μορφές ταυτότητας. Αυτή θα συναντήσει την πρώτη ηθοποιό η οποία είχε επιβιώσει στο τέλος της ταινίας και θα κάνουν ένα ντιλάρισμα στο κατά πόσο πρέπει να παίξει. Όχι, αλλά μέσα από αυτό θα έρθει στο προσκήνιο αυτό το οποίο υπήρχε σε όλες τις ταινίες σλάσερ της δεκαετίας του 80, δηλαδή το υγρό και η σεξουαλικότητα. Με έναν ποιητικό τρόπο, όμορφες εικόνες, ωραία αφήγηση, αδύναμο δεύτερο μέρος, αλλά πάρα πολύ δυνατή αρχή.
0: Εγώ θα κρατήσω το τέλος της οδού Woke για αυτή την εβδομάδα.
2: Πολύ ωραία. Και τα μυστικά και ψέματα. Να πούμε ότι βγαίνουν σε επανέκδοση, αξίζει να τους δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Ωραία. Θα τα δω και θα επανέλθω με σχόλια να δούμε τελικά αν συγκλίνουν οι απόψεις μας. Βέβαια, εντάξει, εσύ είσαι ειδικός. Εγώ, σαν απλός θεατής, θα πω την άποψή μου.
2: Μην παίρνεις τους ειδικούς σας σοβαρά. Θα σου το εξηγήσω από κοντά. Είσαι πάρα πολύ καλά και ευχαριστώ.
0: Να ξέρεις, σε δεσμεύω και εσένα να έρθεις εδώ στο στούντιο να μας τα πεις όλα πιο αναλυτικά, γιατί πραγματικά ο τρόπος που τα περιγράφεις είναι μοναδικός.
2: Αγαπάω τις δεσμεύσεις, θα είμαι στην παρέα σου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου ημέρα, Αλέξανδρος Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου, με τις προτάσεις του για αυτό το Σαββατοκύριακο. Και η ώρα πλησιάζει 12, που τι σημαίνει ότι εμείς θα πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Εσείς δεν θα φύγετε. Εμείς θα φύγουμε και να έρθουμε αύριο, λίγο μετά τις 10, μετά την Θεία Λειτουργία. Έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Μέχρι τότε να προσέχετε εσάς, τους γύρω σας, και αύριο θα πάρω παρουσίες. Γι' αυτό φροντίστε να μας στείλετε και τα μηνύματά σας εδώ στο News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σαφές πολιτικό στίγμα για τις επόμενες εκλογές έδωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Ιπτολεμαίος κατά την επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία, βάζοντας στο επίκεντρο την άνοιξη του 2027, την προοπτική μιας τρίτης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και εξαπολύοντας φοδρή επίθεση στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027, ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας και για να αναδεικνύεται η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη της αντιπολίτευσης, ειδικά του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, που επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας τον κύριο Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την κυρία Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα, ανέφερε συγκεκριμένα ο κύριος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για το πώς μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη, και το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πρέπει να φτάσει τώρα σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας. Αυτό είναι το στοίχημα για εμένα της επόμενης τετραετίας. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social, αφού οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ, διαβεβαίωσε ότι με την συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Εν αναμονή ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθεται από τη Δευτέρα στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Η λίστα καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ παραγόντων της αγοράς και του αρμόδιου Υπουργείου και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, χορηγήθηκαν εκ νέου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε 2 από τα 3 ξένα πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μία 35χρονη γυναίκα οδηγός μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα χθες βράδυ στην Παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, όπου ένας 20χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος. Σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων βρίσκονται τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ μετά το φωνικό κύμα λάσπης που έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς και 2.482 αγνοωμένους. Οι αρχές φοβούνται νέα καταστροφή, καθώς λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση παγετώνα έχει αρχίσει να υπερχυλίζει, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων. Πολλές χώρες έχουν ανακοινώσει την αποστολή ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με δράση στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής εξάρθρωσαν οι αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε ο βασικός διακινητής, καθώς και ο άνθρωπος από τον οποίο προμηθεύονταν τις ποσότητες ναρκωτικών. Πρόκειται για ψυχολόγο, ο οποίος διατηρούσε γραφείο στον Πειραιά. Στην Ουκρανία, ρωσική επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφος προκάλεσε χθες μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξη σε αποθήκη στα περίχωρα του Κιέβου, αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εκενώσουν την περιοχή. Σφοδρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε στη Ζυρίχη, που προκάλεσε τον τραυματισμό 40 πολιτών και αρκετές υλικές ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα

0: Στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά έως 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι, ένα ταξίδι στο παρελθόν.
4: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
5: Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
6: Segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
4: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
7: Και δεν θα ανήκουμε στην ίσο.
8: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
9: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
10: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
11: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
12: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
13: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
14: This is Houston. Say again, please.
15: Houston, we have a problem.
16: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
17: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
18: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να νίκει στο έθνος.
19: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
18: Έτσι.
19: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
18: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
3: Ελάτε να σας ταξιδέψουμε στο Coventry, στο Coventry της Αγγλίας, περίπου το 1650. Γιατί να πάμε εκεί? Θα πάμε εκεί γιατί είμαστε στην εποχή της άκρατης φεουδαρχίας, όπου οι χωρικοί υπέφεραν από τους τρομερούς φόρους που βάζανε οι άρχοντες. Τα λίγα που τους έδινε η γη τα στερούνταν, διότι τα περισσότερα από αυτά τα έπαιρνε ο άρχοντας του Coventry, ο Κόμις. Ο Κόμις όμως είχε μία σύζυγο, την οποία αγάπαγε πάρα πολύ, την Κοντάιβα. Η Κοντάιβα λοιπόν, η Λέδη, τον εκλιπαρούσε να φερθεί με περισσότερη γενναιοδορία απέναντι στους ανθρώπους, να καταλάβει τα προβλήματα και τα βάσανά τους και ότι αυτοί δεν είχαν να φάνε ενώ οι ίδιοι ζούσαν μέσα στη κλειδί, και τον παρακαλούσε να σταματήσει την υπερφορολόγηση. Αυτός δεν καταλάβαινε τίποτα. Εκείνη επέμενε. Κάποια στιγμή η γυναίκα της λέει: «Καλά, θα το κάνω όταν βγεις και μείνεις στους δρόμους». Φυσικά ήταν αδιανόητο για οποιαδήποτε γυναίκα, πόσο μάλλον για μια λέδη, να κυκλοφορήσει στο Κόβεντρι γυμνή. Άρα τη έλεγε δεν θα το κάνω ποτέ. Υπολόγιζε όμως χωρίς την ευρηματικότητα και την αποφασιστικότητα την Κοντάιβα. Η Λέδη λοιπόν είπε ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να κλειδωθούν στα σπίτια τους και να κλείσουν πάρα πολύ καλά τα παράθυρά τους. Όταν αυτό έγινε, έβγαλε τα ρούχα της, ανέβηκε πάνω στο άλογο, έριξε τα μαλλιά της πάνω στο στήθος της και άρχισε να βολτάρει στο Κόβεντρι. Κανείς δεν τόλμησε να ανοίξει το παράθυρο για να την κοιτάξει. Ίσως λένε ένας, ο οποίος τυφλώθηκε. Ο Κόμις τάχασε. Δεν περίμενε ποτέ ότι θα πραγματοποιηθεί αυτό το οποίο αστειευόμενος είχε πει. Τι επιλογές όμως είχε? Καμία. Η Lady Godiva κυκλοφόρησε γυμνή. Κανείς δεν την είδε και έπρεπε να τηρήσει το λόγο του. Έτσι λοιπόν μείωσε τους φόρους. Ποιος ήταν ο Κόμις του Κόβεντρι, ποιο ήταν το όνομά του? Κανείς δεν γνωρίζει. Αυτό που έμενε στην ιστορία είναι το όνομα της Lady Godiva. Το Κόβεντρι λοιπόν, για μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από 400 χρόνια, τη γιορτάζανε κάθε τελευταία μέρα του Μαΐου. Υπήρχε μια γιορτή εις ανάμνηση αυτής της ιστορίας, η οποία όμως βόλτα δεν αναφέρεται σε κάποιο χρονικό της εποχής, άρα λένε οι ιστορικοί ότι ενδεχομένως να είναι και ένας μύθος, να μην πρόκειται για ένα πραγματικό γεγονός. Το ότι δεν μπορούν να το αποδείξουν ιστορικά όμως δεν σημαίνει ότι δεν έγινε, γιατί μπορεί να μην υπήρχε χρονικογράφος στο Κόβεντρι, το οποίο δεν ήταν και η Ρώμη του Μεσαίωνα. Για πάρα πολλά χρόνια, να σας πω την αλήθεια, χωρίς να δίνω καμία σημασία ιδιαίτερη στους στίχους, ακούγοντας απλά τη μελωδία, πίστευα ότι αυτό το τραγούδι έχει γραφτεί για αυτή τη γυναίκα.

Όπως ακούτε όμως, ναι μεν λέει lady, το οποίο ήταν το μόνο που πρόσεχα, αλλά δεν λέει Godiva. Είναι ο Cat Stevens, ο οποίος έγραψε το Lady Darbanville. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στο δίσκο του Mona Bon Jacob το 1970. Η Patty Darbanville τελικά ήταν ηθοποιός, ήταν μοντέλο, ήταν μια κοπέλα την οποία είχε ανακαλύψει ο Άντι Γουόρχολ. Σε ηλικία 19 ετών έκανε πάρα πολλά ταξίδια. Σε ένα από αυτά βρέθηκε στο Λονδίνο, γνωρίζει τον Cat Stevens, ο οποίος πέφτει στον ερωτά της. Στην αρχή ήταν αμοιβαίο, αλλά το κορίτσι συνέχισε να ταξιδεύει ως μοντέλο σε διάφορες περιοχές για τις επαγγελματικές της ανάγκες. Έλα όμως που ο Cat Έλιν Γκάρ ήταν πολύ ευαίσθητος και δεν τον μπορούσε να μένει μακριά της. Υπέφερε, βασανιζότανε και όπως κάνουν και πάρα πολλοί λαϊκοί αηδοί στη χώρα μας, έτσι και αυτός της έγραψε ένα τραγούδι το οποίο ήταν το αποχαιρετιστήριο μήνυμα. Χρόνια μετά η κοπέλα είπε: ο Stevens έγραψε αυτό το τραγούδι όταν έφυγα για την Νέα Υόρκη. Για ένα μήνα ήταν, δεν ήταν και το τέλος του κόσμου. Αναφέρεται σε μένα σαν να είμαι νεκρή, ενώ εγώ ήμουν στη Νέα Υόρκη, γι' αυτόν ήταν σαν να είχα μπει σε φέρετρο. Είναι ένα τραγούδι βαθιά θλίψης. Ήταν τόσο πεσμένος ηθικά, ψυχολογικά, γιατί του έλειπα.

Γιατί η κοπέλα λέει ότι μιλάει σαν έμεισε φέρετρο, γιατί μέσα στους στίχους υπάρχουν οι εξής φράσεις. Δείχνει τόσο παγωμένη, τα χείλη της θυμίζουν χειμώνα και το δέρμα της έχει γίνει κάτασπρο. Και αφού ακούμε Cat Stevens, το πιο γνωστό του τραγούδι νομίζω είναι το επόμενο.

Τέλος πάντων, αργότερα αρνήθηκε ότι το τραγούδι γράφτηκε για την αγαπημένη του και έλεγε διάφορα. Αλλά τέλος πάντων, και μόνο που υπάρχει το όνομά της μέσα, νομίζω ότι δεν σώζεται με τίποτα. Ο Cat Stevens λέγεται Στέφανος Δημήτρης Γεωργίου. Γεννήθηκε το 48 στο Λονδίνο, ο μπαμπάς του ήταν Κύπριος, η μάνα του από τη Σουηδία. Στην αρχή έγινε γνωστός ως Steve Adams, μετά το έκανε Cat Stevens και με αυτό άρχισε να κυκλοφορεί τα τραγούδια. 8 δίσκοι, ένας μετά τον άλλο, τη δεκαετία του 70 έγιναν χρυσή, τα τραγούδια του κυριαρχούσαν στον πίνακα με τις επιτυχίες και στη Βρετανία και στην Αμερική. Το 1977 είχε ένα τροχαίο. Σώθηκε κατά τύχη. Αυτό τον έβαλε σε πάρα πολλές σκέψεις, γιατί έτσι κι αλλιώς ψαχνότανε. Όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας του, με το κίνημα του χιπισμού, τις διάφορες ιδεολογίες που κυκλοφορούσαν και τα μπερδεμένα με το Βούδα και τα λοιπά. Μάλιστα κάποτε είχα πάει στα Μάταλα και γνώρισα έναν κάτοικο ο οποίος είχε ζήσει αυτή την εποχή των χίπιδων, δεν κράτησε και πάρα πολύ, μην νομίζετε. Του λέω, θυμάσαι κανένα? Ναι, μου λέει, εδώ έχουμε πιει ρακίες με τον Cat Stevens. Νομίζω δεν περιοριστήκαν στις ρακίες. Τέλος πάντων, μετά από αυτό το τροχαίο ασπάστηκε το Ισλάμ και άλλαξε το όνομά του, έγινε Ιουσούφ Ισλάμ. Εγκατέλειψε την καριέρα του στο τραγούδι, παντρεύτηκε, έκανε 5 παιδιά και όλη του η περιουσία πήγε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Μεταξύ άλλων, ίδρυσε και ένα μουσουλμανικό σχολείο στο Λονδίνο. Και έτσι το 2004, ενώ μετά τον πόλεμο στο Ιράκ και τις απόψεις που είχε εκφράσει κατά του πολέμου, η Αμερική αποφάσισε να τον απελάσει και να τον χαρακτηρίσει ανεπιθύμητο.

Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στο 105,8. Η Λούζα Μαραβελάκη είναι στη μέλη της παραγωγής. Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ο Γιώργος Τσολάκης διαλέγει τη μουσική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με το Coventry, πήγαμε στο Λονδίνο. Τι λέτε να γυρίσουμε λίγο στην Αθήνα και να πάμε στη δεκαετία του 50, το 1957. Το 1957 ένας εφοπλιστής, ο Πεζάς και ο Κόναν Χίλτον αποφάσισαν να κάνουν ένα ξενοδοχείο. Η κυβέρνηση αποδέχτηκε την πρόταση και του είπαν ότι θα είναι ένα ξεχωριστό ξενοδοχείο, θα είναι ένα ξενοδοχείο πολυτέλειας σε μια πόλη όπως ήταν η Αθήνα που δεν είχε ούτε πολλά ξενοδοχεία ούτε καλά. Διαλέξανε ένα σημείο το οποίο όμως δεν ήταν από κάποιον ιδιώτη για να το αγοράσουν και έτσι η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή τους παραχώρησε ένα οικόπεδο, ήταν στις οδούς Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η παραχώρηση έγινε εναντί αντιτίμου που ήταν τότε, κρατηθείτε, το 1957, 750.000 δολάρια. Σε αυτό το οικόπεδο υπήρχαν στρατιωτικές υπηρεσίες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες φυσικά φύγαν από το κέντρο της πόλης, ούτως ή άλλως δεν υπήρχε λόγος να υπάρχουν. Με το που ξεκινάει η ανέγερση του ξενοδοχείου, ο εφοπλιστής πτωχεύει, δίνει τις μετοχές του στον στρατή Ανδρεάδη, ο οποίος είχε την Ιωνική Τράπεζα και ταυτίστηκε με το έργο. Από το 1958 μέχρι το 1963, για 6 χρόνια σχεδόν, χτιζόταν. Μιλάμε για το περίφημο Hilton που έγινε ένα από τα εμβληματικά τοπόσημα της Αθήνας. Αυτό ήταν ένα σήμα, ήταν ένα φανάρι, ένα πράσινο φανάρι που έλεγε ότι η χώρα άνοιξε και σας περιμένει. Η χώρα λοιπόν με αυτό το ξενοδοχείο πλέον μπορούσε να φιλοξενεί εμβληματικές προσωπικότητες που δίναν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο που θα μείνουν, από το χώρο του θεάματος, της πολιτικής, της οικονομίας. Ήταν όμως κάτι παραπάνω το Χίλτον. Ταυτίστηκε με την προσπάθεια, τη μεταπολεμική προσπάθεια της χώρας, γιατί είχε γίνει κοντά μια δεκαετία μετά τον εμφύλιο ξεκίνησε να ανεγείρεται το ξενοδοχείο και δείχνει την προσπάθεια της χώρας να ξεφύγει, να πάρει φόρα, να πάει όσο το δυνατόν μπορούσε πιο μακριά από όλη αυτή τη μιζέρια που έφερε η μεταπολεμική περίοδος. Είναι και μια περίοδος που και η οικονομία πάει καλύτερα. Το ξενοδοχείο αυτό βέβαια δεν έχει κανένα ερέθισμα από την ελληνική παράδοση. Το αντίθετο, ένας από τους αρχιτέκτονες, ο Βουρέκας, είχε σπουδάσει στη Γερμανία, όπου εκεί διδάχτηκε τα μοντέρνα κινήματα της αρχιτεκτονικής και επιστρέφοντας στην Ελλάδα αυτό ήθελε να εφαρμόσει στο αστικό τοπίο. Λοιπόν, κάποια στοιχεία όπως οι φεγγίτες και οι καμάρες υπάρχουν, αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε για μοντέρνα αρχιτεκτονική.

Άλλα έργα του ίδιου είναι το Athénée Palace, το King Minos, το Royal Olympic, πάντοτε και με άλλους συνεργάτες έτσι και εξαιρετικούς πολιτικούς, μηχανικούς και αρχιτέκτονες. Λοιπόν, γίνεται το ξενοδοχείο το Hilton στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο είναι πάρα πολύ κεντρικό στην πόλη. Ποια είναι τα σχόλια, πώς το υποδέχτηκε η κοινή γνώμη στην Ελλάδα? Με τη γνωστή γκρίνια που φέρνει οτιδήποτε είναι καινούργιο πέρα από τα συνηθισμένα και διαφορετικό από αυτό το οποίο γνωρίζουμε. Έτσι λοιπόν χαρακτηρίστηκε σχεδόν σκανδαλώδες το γεγονός ότι αλλίωνε το ιστορικό τοπίο της πρωτεύουσας και μάλιστα ότι ήταν τόσο ψηλό που από κάποια σημεία θα μπορούσε να μην φαίνεται και η Ακρόπολη. Έλεος γράφανε, θυμίζει ουρανοξύστη, καταστρέφει την πόλη. Έπρεπε να μπει μια πινελιά, είπανε λοιπόν στο Μόραλ να το διακοσμήσει εξωτερικά, ο οποίος έκανε κάποιες συνθέσεις ανάγλυφες πάνω στο κτίριο με θέματα από την αρχαιότητα και έτσι ας πούμε ότι πήρε μια ελληνική πινελιά. Ο Μόραλες απεικόνισε τη θεά Αθηνά, ένα καράβι, ένα βωμό για τις προσφορές, αυλητήτριδες, οι γυναίκες δηλαδή που παίζουν τον αυλό, ένα ύπο και ό,τι άλλο μπορούσε να το συσχετίσει με κάποιο τρόπο με την φιλοξενία και την παράδοση που έρχεται σε εμάς από την αρχαιότητα. Δεν μας φαίνεται και τόσο τρομερό ότι υπήρξε κάποιο είδους γκρίνια, γιατί ήταν όντως κάτι τόσο διαφορετικό, τόσο πρωτότυπο και θηριώδες για την εποχή, όπου το πολύ πολύ που κάναμε εδώ πέρα ήταν τα νεοκλασικά, άντε να ήταν ψηλά κτίρια βέβαια, αλλά διόροφα, ψηλοτάβανα. Και φτάνουμε στα εγγένεια. Τώρα δεν το εγγενιάζεις αυτό με μια κορδέλα, έτσι δεν είναι? Τριήμερος ήταν ο εορτασμός και φυσικά, αφού μιλάμε και για το Hilton, μια εμβληματική οικογένεια στον χώρο της φιλοξενίας, με τρομερές διασυνδέσεις, προφανώς προσεκλήθησαν διάσημοι από όλο τον κόσμο. Ήταν το 53ο Hilton. Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης που δημιούργησε 53 ξενοδοχεία λέει ότι αυτό είναι το ωραιότερο που έχουμε. Και ξεκινάμε. Καλά, ώρες του τέλειωσαν. Να είσαι πρώτος και καλύτερος. Φρανκ Σινάτρα, Ίγκμαρ Μπέργκμαν, Άντονι Κουίν. Ήταν σχεδόν μόνιμοι. Αν τώρα συνεχίσουμε να λέμε πόσοι φιλοξενήθηκαν σε αυτό το ξενοδοχείο μόνο τη δεκαετία του 60, θα τη φάμε την εκπομπή. Φυσικά έφερε πάρα πολλές καινοτομίες για την εποχή του, που μπορεί να μην ήταν καινοτομίες για τον υπόλοιπο κόσμο, ήταν όμως για τη χώρα. Μόνο τα εστιατόρια και οι καφετέριές του, που έγιναν αμέσως στέκη, για όποιον άντεχε να πληρώσει καμιά δεκαριά φορές επάνω τον καφέ, μπορεί να λέω και λίγες για εκείνη την εποχή. Και λειτουργήσε με πάρα πολλούς τρόπους. Σίγουρα όμως βοήθησε πάρα πολύ στο να κάνει ό,τι κάνανε και τα ξενεία. Τα ξενεία γίνανε από το κράτος σε επιλεγμένα σημεία, ούτως ώστε να δώσουν το παράδειγμα στην τοπική κοινωνία και στους επιχειρηματίες πώς πρέπει να αναπτύξουν τον τουριστικό κλάδο. Το Hilton το έκανε αυτό στην Αθήνα. Δημιούργησε ανταγωνισμό, δημιούργησε πελατεία, δημιούργησε στελέχη. Η Ελλάδα δεν είχε τίποτα από όλα αυτά στον τουρισμό. Με τι άλλο συνέπεσε το Hilton? Προφανώς με την ίδρυση της Ολυμπιακής. Νωρίτερα υπήρχε η ΤΑΕ που ήταν μια μικρή αεροπορική εταιρεία και κάτι άλλες μικρότερες ασήμαντες. Υποχρεωτικά έπαυσε η λειτουργία της ΤΑΕ, δόθηκε μία μόνο άδεια, την πήρε η Ολυμπιακή με τη δέσμευση να κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση που την έκανε ο Ωνάσης και η Ελλάδα διασυνδέθηκε με όλες τις υπήρους. Έτσι λοιπόν άρχισε να έρχεται τουρισμό σε μια χώρα η οποία έγινε πολύ trendy, έγινε πάρα πολύ μόδα, προκειμένου εδώ πέρα να ζήσουν. Όχι μόνο αυτό που εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε γιατί δεν μας λείπει, τον ήλιο, το όμορφο κλίμα, αλλά έγινε και θρυλικό σε όλο τον κόσμο το πώς διασκεδάζουν οι Έλληνες. Η φράση Athens by night καθιερώνεται εκείνη την περίοδο. Τι το φοβερό έχει αυτή η νυχτερινή ζωή στην Αθήνα που δεν τις είχαν οι άλλες πόλεις στον κόσμο? Είχε ζωή. Στην Αμερική 7-7,5 άνθρωποι πηγαίνανε, τρώγανε και πέφτανε για ύπνο. Το ίδιο γινόταν και στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με μικρά σημεία βέβαια που μπορούσε να διασκεδάσεις,
Αλλά τι σχέση είχε τώρα η ελληνική διασκέδαση, τα πιάτα, για κάποιο τρόπο τους τρελαίνανε να σπάνε πιάτα, το κέφι, η μουσική ανατολίτικη, η λαϊκή τότε που ήταν σε άνθηση. Εννοείται ότι και τη δεκαετία του 60 αμέσως γίνανε γρήγορα κλαμπ με αυτούς τους γεγέντες. Και το καλύτερο απ' όλα για έναν τουρίστα, για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει λεφτά, έχει καταξίωση αλλά θέλει και κάπου να τα φάει, δεν κλείνανε και ποτέ, το πηγαίνανε μέχρι το πρωί. Παίξανε αυτά ρόλο στον τουρισμό, αν παίξανε. Γίναμε πάρα πολύ γρήγορα η Disneyland της Ευρώπης, η χώρα πάρτι. Μαζί βέβαια με τη φιλοξενία, μαζί με τους γλυκούς τρόπους που είχαν οι Έλληνες, τον αυθορμητισμό, τη λαϊκότητα και την προσπάθεια που έγινε βέβαια να αναπτυχθούν και υποδομές. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι για το πρώτο ημίωρο. Μείνετε μαζί μας, τα καλύτερα έπονται.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του, κατηγορώντας την για σύγχυση, παροχολογία και έλλειψη σχεδίου. Ο Πρωθυπουργός άφησε ιδιαίτερες αιχμές κατά του Πασόκ και του Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή τη στάση τους απέναντι στην υποψηφιότητα του Γιάννη Στουρνάρα για τη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Υποστήριξε μάλιστα ότι το Πασόκ στέλνει πολιτικό μήνυμα σύμπλευσης με δυνάμεις που, όπως είπε, πριν από μία δεκαετία επιχείρησαν να οδηγήσουν τη χώρα σε καταστροφή. Συμφωνία Μαμούθ για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Εν αναμονή των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΟ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Από τη Δευτέρα τίθενται σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Μάχη με τον χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ για την ανέβρεση επιζώντων. Ξεπέρασαν τους 600 νεκροί. Αγγίζουν τους 3.000 οι αγνοούμενοι. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική αεροπορική επιδρομή σε αποθήκη πυρομαχικών στην περιφέρεια του Κιέβου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική ως τις Κυκλάδες. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, 105,8 στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το αρχείο της δημόσιας τηλεόρασης, το οποίο σήμερα θα ακούσουμε το Μίμη Πλέσσα να μιλάει με τον Τόλι Βοσκόπουλο, που θυμούνται την πρώτη τους συνεργασία.
1: Συνήθως όλοι εμείς συνθέτες δίνουμε στους τραγουδιστές, όταν υπογράφουμε το έργο μας, κάποια 12 τραγούδια, και από αυτά τα 2 ή τα 3 γίνονται επιτυχίες. Στην πρώτη μας συνεργασία με τον Τόλι του έδωσα 3 τραγούδια. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε και κάνει 4 επιτυχίες. Τραγούδισε, παιδιά, δεν αστειεύουμε, τραγούδισε και τη Ζαφυροπούλου το νούμερο από το Μαριχουάνα Στοπ, το «Η μάνα σου δεν μ' αγαπάει».
2: «Η μάνα οποίο... σου δεν μ' αγαπάει».
1: Τα άλλα 3 ήσαν τα εξής αμελητέα άσματα. Το ένα ρολόι σταματημένο, το φεγγάρι πάνω θέμου και το για σένα είναι...
2: Της φυλακής.
1: Της φυλακής. Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Πόσα άλλα, μωρέ.
1: Καλά, μετά είναι η Εραστέα του Ονείρου.
2: Ήταν μια εποχή και θα έπρεπε αυτό να το πούμε, να το τονίσουμε, γιατί θα ήθελα να το πω και αυτό κάποια στιγμή για αυτό το σπουδαίο. Ήταν μια εποχή που κάναμε μια συνεργασία οι τρεις μας.
3: Ο
2: Λευτέρης. Αυτόν ήθελα να τον πω κάποτε, ας πούμε, γιατί αισθάνομαι και λίγο έτσι τιμή μεγάλη που έχω τραγουδήσει αυτόν τον πράγματα, γιατί τον θεωρώ τον πιο σπουδαίο που έχουμε στον τόπο μας. Και κρίμα που δεν είναι εδώ σήμερα. Θα ήθελα να είναι ο Λευτεράκος. Και θυμάσαι ότι ήταν μια εποχή που είχε πιάσει ένα μεράκι τους τρεις μας και είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε ένα πιάνο. Και γράφαμε,
1: Και μετά με τον άλλο να ξέχασα, τον Ηλία τον Λιμπερόπουλο, που μας δίνει στους Εραστές του Ονείρου και σε μια ταινία υλικό από το οποίο βγαίνουν τρομακτικές επιτυχίες. Τότε δεν τα μετράγαμε.
2: Τον Πυθαγόρα το σπουδαίο.
1: Το θεωρούσαμε εξαι εντελώς φυσικό, το ότι αφού δουλεύουμε στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στη δισκογραφία, κάνουμε αυτή τη δουλειά με πολύ μεράκι. Δεν μου λες, για να τον κάνουμε να ζηλέψει και πριν σε ξεμοναχιάσει στα θεατρικά, πεταγόμαστε μέχρι το πιάνο να θυμίσουμε τα 3 αυτά θεματάκια, μια και κατά κάποιο τρόπο είναι ένα ορόσημο της καριέρας.
2: Αυτό θα το κάνω.
1: Αυτό το αφήνεις εδώ.
2: Πάμε.
0: Λοιπόν, και τώρα νομίζω θα τραγουδήσουν, γιατί ήταν αυτά τα διαδικαστικά. Θα ακούσουμε λίγο, γιατί όχι. Ακόμα από το καλλιτεχνικό καφενείο, κυρίες και κύριοι, σε τηλεσκηνοθεσία του Νέστορα Παβέλα, είναι η εκπομπή, το επεισόδιο του 1987, με τον Κώστα Φέρη, τον Βασίλη Τσιβελίκα και τον Πλέσσα.

Βοσκόπουλος, κυρίες και κύριοι, δεν ξεκίνησε ως τραγουδιστής. Ο Βοσκόπουλος ξεκίνησε ως ηθοποιός. Έτσι μπήκε στο χώρο του θεάματος. Και μάλιστα συνεργάστηκε πιτσιρική 20 χρονών με τον Κώστα Χατζηχρήστο. Αυτή λένε ότι ήταν η πρώτη του δουλειά στο θέατρο. Και το πρώτο του μπουζούκι του το αγόρασε ο Χατζηχρήστος. Ο Χατζηχρήστος είναι γνωστό ότι έκανε δώρα στους ανθρώπους και μάλιστα ήταν εξαιρετικά γενναιόδωρος. Δεν ήταν φτηνό να αγοράσει ένα μπουζούκι. Ο Βοσκόπουλος έπεσε από πάνω. Του κλειόταν μέσα στο δωμάτιο, ξεχνούσε να πάει για φαΐ. Άρχιζε να μαθαίνει. Δεν ήξερε. Άρχισε να μαθαίνει μόνος του. Τον ρωτάει βέβαια και άλλους που γνωρίζανε. Αλλά με αυτόν τον τρόπο έμαθε μουσική. Όπως πάρα πολλοί άλλοι. Που ήταν η φύση, η κλίση και το ταλέντο τους, έμαθε μόνος του. Τραγουδούσε κιόλας, αλλά δεν ήταν και πάρα πολύ εντυπωσιασμένη. Η φωνή ήταν λίγο λιπτή, ήταν λίγο διαφορετική. Χρησιμοποιούσε πάρα πολύ και τη μύτη. Δεν είχε κάνει και μαθήματα τραγουδιού. Και ήταν και νεαρός, ακόμα δεν είχε σχηματιστεί η φωνή του για να την ακούσουν τότε όπως την ακούσαμε εμείς αργότερα. Εν πάση περιπτώσει, σιγά σιγά όμως και σταδιακά άρχισε να μπαίνει στο χώρο του τραγουδιού. Νεαρός ακόμα, σχετίστηκε με τη Δούκισσα. Αυτή τον βοήθησε πάρα πολύ γιατί είχε καλύτερη καριέρα να καθιερωθεί ως τραγουδιστής χωρίς να σταματήσει να είναι και ηθοποιός. Αυτή η σχέση έληξε όταν ο Βοσκόπουλος αποφάσισε να παίξει μια παράσταση του Σακελάριου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο θέατρο Φλωρίντα, μαζί με τον Ρίζο και τον Ζαμπέτα. Η ίδια όμως είχε άλλα σχέδια επαγγελματικά, δεν ταιριάξανε και έτσι πάνω στον εγωισμό και στην κουβέντα που έλεγε ο ένας τον άλλο, τα σπάσανε. Ποιος ήταν ο ρόλος? Ο ρόλος ήταν ένας νεαρός ηθοποιός, ο οποίος έπρεπε να ξέρει να παίζει και μπουζούκι, αλλά να έχει και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Γιατί οι νεαροί ηθοποιοί σε αυτή την ηλικία ακόμα δεν είχαν πάρει άσκηση, δεν είχαν τελειώσει τις σχολές τους, οι οποίες δεν τους αφήνανε και να εργάζονται. Αυτός λοιπόν τα είχε όλα. Ο Ζαμπέτας εγγυήθηκε, το παιδί είναι ταλαντούχο, είναι μια χαρά. Πάρτε τον, γιατί δεν ήταν και κανένα όνομα, και έτσι συνέχισε. Του γράφει και το «Μανούλα μου, μανίτσα μου, θα πάρω τη βαλίτσα μου», που για κάποιο λόγο έγινε επιτυχία. Ήταν να το πει ο Βουλόπουλος, αυτός όμως αποχώρησε από την παράσταση και έτσι το είπε ο Βοσκόπουλος. Και το τραγούδι τον βοήθησε πάρα πολύ να κάνει αυτά τα πρώτα δυνατά βήματα που χρειάζονται στην εκκίνηση μιας καριέρας. Ο Ζαμπέντας τον πίστευε, το άρεσε και ο χαρακτήρας του και το στυλ του. Φτωχόπαιδα και οι δύο από λαϊκές γειτονιές είχαν το δικό τους κώδικα. Όχι ότι υπήρχε κανένας ηθοποιός τότε και τραγουδιστής που ήταν πλούσιος. Και γράφει ένα τραγούδι ο Ζαμπέντας και του το δίνει και το τραγουδάει και αλλάζουν τα πάντα. Γιατί αυτό το τραγούδι ήταν το «Η Αγωνία». Πάει κάθε ρεκόρ πωλήσεων, τουλάχιστον τα δικά του ρεκόρ που δεν ήταν και σημαντικά, αλλά ανταγωνίστηκε ευθέως και οποιαδήποτε άλλη κυκλοφορία εκείνης της εποχής και τα πάντα αρχίζουν και γυρίζουν γύρω από τον Βοσκόπουλο, ο οποίος γίνεται γρήγορα και αγαπημένος από τα περιοδικά και τις εφημερίδες, γιατί έχει και μια έτσι πολύ δραστήρια προσωπική ζωή, λέγοντας και κάνοντας δηλώσεις του τύπου «Αν δεν ερωτευτώ, δεν μπορώ. Πρέπει να είμαι πάντοτε με μια γυναίκα». Και αυτή η γυναίκα συνήθως ήταν γνωστή. Έκανε 4 γάμους, η Στέλλα Στρατηγού ήταν η πρώτη του γυναίκα, ηθοποιός, στη δεκαετία του 60, μετά με τη Μαρινέλα, την Τζούλια Παπαδημητρίου και τέλος με την Άτζερα Γερέκου, με την οποία απέκτησαν και μια κόρη και έμεινα μέχρι το τέλος μαζί. Ένας από τους έρωτες που δεν εξελίχθηκε σε γάμο ήταν με τη Ζωή Λάσκαρη στο Μαριχουάνα Στοπ, εκεί στα γυρίσματα γνωριστήκανε, υπήρξε ένας αμοιβαίος και άμεσος έρωτας. Και για αυτήν έγραψε το τραγούδι «Ξανθή αγαπημένη Παναγιά». Το είπε στο Φεστιβάλ Τραγουδίου το 1972. Δεν πήρε κανένα βραβείο, αλλά για λίγο καιρό μπορεί να ήταν και ο ύμνος των ερωτευμένων.

Λοιπόν, αυτά. Μπορούμε να πούμε και άλλα πάρα πολλά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα και περιπετειώδη, θα λέγαμε, ζωή του Βοσκόπουλου, που είχε τις όμορφες και τις λιγότερο όμορφες στιγμές, είχε τις χάρες, είχε τις λύπες. Αυτά νομίζω ότι φτάνουν.

0: δυστυχώς.
1: Υπάρχει μια ωραία ιστορία που έχει πει για τον πατέρα του, ο οποίος είχε μανάβει κοσταλεμονάδικα ο Βοσκόπουλος, ότι ο μπαμπάς του ήταν πάρα πολύ χαρούμενος που είχε αυτή την επιχείρηση, γιατί το θεωρούσε μια εξέλιξη στη ζωή του, ότι έχει ένα δικό του μαγαζί και περιμένει να το αφήσει το Βοσκόπουλο. Πάει αυτός. Και του λέει, πατέρα, ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω να συνεχίσω αυτό το μαγαζί, εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός, πιστεύοντας ότι θα τον αρχίσει στις φαλιάρες. Τον παίρνει από το χέρι και τον πάει στην δραματική σχολή και τον γράφει και του λέει, ξέρεις κάτι, δεν θέλω μια μέρα να γυρίσει και να μου πεις ότι είχες ένα όνειρο και εγώ στο στέρισα.

Λοιπόν, αλλάξουμε εντελώς θέμα. Πάμε στην Αμερική, πάμε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, στο 1913, στην πολιτεία Ινδιάνα. Ένας ανθρακορίχος από την Ολλανδία και η γυναίκα του γεννάνε ένα παιδάκι. Το Τζίμι. Είναι ο Τζίμι Χόφα. Είναι μια θρηλυκή ιστορία της Αμερικής. Ένας κορυφαίος συνδικαλιστής, ο οποίος εξαφανίστηκε και μέχρι σήμερα κανείς δεν ξέρει τι έχει απογίνει. Εξαφανίστηκε το 1975. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια ότι τον δολοφόνησε η μαφία. Έχει γίνει και κάτι σαν λογοπαίγνιο στην Αμερική. Έγινε Χόφα ή μήπως βρήκε στο Χόφα. Δηλαδή, όταν θέλω να πούνε ότι κάτι δεν μπορείς να με τίποτα να το βρεις. Ή ότι έχει εξαφανιστεί για τα καλά. Το 1929, κυρίες και κύριοι, είχαμε το μεγάλο κράχ. Τότε δούλεψε στις αποθήκες τροφίμων στο Ντιτρόι, όπου εκεί πέρα δεν υπήρχαν καθόλου εργασιακά δικαιώματα. Τελείωσε. Δουλεύαν από το πρωί μέχρι το βράδυ, τουλάχιστον το 12ωρο οπωσδήποτε. Από τις 12 ώρες που δουλεύαν, τους πληρώνανε μόνο τις ώρες που όντως ξεφορτώνανε και όχι τις ώρες που περιμένανε να πιάσουν τα πλοία ή τα φορτηγά για να γίνει το φόρτωμα. Δηλαδή, ενώ τους δεσμεύανε για πολλή ώρα, πληρώνονταν τη μισή ή τα 3/4 του ωραρίου τους. Και αυτός άρχισε να ανακατεύεται συνδικαλιστικά, να γίνεται διεκδικητικός. Μέσα σε 2 χρόνια, από το 29 μέχρι το 31, κατάφερε να συσπυρώσει τους συναδέλφους του και να κάνει μάλιστα και μια λευκή απεργία. Τι έγινε? Φτάνουν οι φράουλες από τη Φλόριντα. Ωραίες, φρέσκες, νοπές. Πρέπει γρήγορα να φύγουν, να πάνε στα μανάβικα. Κάνει ένα νεύμα και σταματάνε όλοι. Δεν κουνιέται άνθρωπος. Ποιος θα ξεφορτώσει τις φράουλες? Θα χαλάσουν. Πάνω σε αυτή την πίεση καταφέρουν λοιπόν να ξεκινήσει συζητήσεις με την εργοδοσία και να δοθούν αυξήσεις, ακόμα και ασφαλιστικά δικαιώματα, διανόητο εκείνη την εποχή, και μάλιστα έκανε και το σωματείο που πέτυχε να αναγνωριστεί. Έτσι λοιπόν δείχνει ότι έχει ένα μαχητικό πνεύμα, αλλά και πρακτικό, να φέρνει και αποτελέσματα. Την επόμενη χρονιά απολύθηκε, παρόλα αυτά επιτρεπόταν να απολύνει συνδικαλιστές, και αναλαμβάνει να οργανώσει το Συνδικάτο των Οδηγών Φορτηγών της περιοχής. Αυτό ονομάστηκε Teamsters, το συνδικάτο. Στον Ντιτρόιτ όλοι βλέπουν ότι είναι ένας δυναμικός χαρακτήρας, ότι είναι πολύ αφοσιωμένος στο να υπερασπίζεται τους εργάτες στα δικαιώματά τους, ότι οι λόγοι του προκαλούσαν τεράστιο ενθουσιασμό, και έτσι δεν αργεί από τον Ντιτρόιτ να βρεθεί στην κορυφή του συνδικαλιστικού κινήματος. Στο τέλος, και μάλιστα μιλάμε για πανίσχυρο συνδικάτο στα φορτηγά, έτσι, ο προηγούμενος πρόεδρος καταδικάστηκε και εκδιώχθηκε για θέματα διαφθοράς και ανέλαβε αυτός. Για 10 χρόνια λοιπόν ο Τζίμι Χόφα είναι πρόεδρος του συνδικάτου των φορτηγατζίδων. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια πολύ βασική επαγγελματική δραστηριότητα. Δεν κουνιέται τίποτα στην οικονομία αν δεν κουνηθούν τα φορτηγά σε μια χώρα σαν την Αμερική, όπου και πάρα πολλά προϊόντα υπάρχουν και πάρα πολλή ζήτηση υπάρχει. Άνθηση της οικονομίας τη δεκαετία του 50 μετά τον πόλεμο βγαίνει τρομερά ισχυρή. Έρχονται καινούργια προϊόντα, έρχονται καινούργιες συμφωνίες. Άρα μιλάμε για ένα συνδικάτο το οποίο μπορεί να επηρεάσει άμεσα επιχειρήσεις αλλά και συνολικά την οικονομία. Όταν όμως γίνεται ο Χόφα επικεφαλής του συνδικάτου, αυτό εκδιώχνεται από τη Συνομοσπονδία Εργατών. Γιατί? Γιατί θεωρούν ότι συνδέεται με τη μαφία και ότι κάνει και πάρα πολλές παρανομίες το συνδικάτο. Κανένα πρόβλημα. Θεωρήσανε ότι με τις γνώσεις που έρχονται και την οργάνωση μπορούν να φτιάξουν ανταγωνιστικά σωματεία σε διάφορους κλάδους, και έτσι φτιάξανε σωματείο για τους αστυνομικούς ή για τους εργαζόμενους στη φύλαξη. Αυτά μπορούν να γίνονται στην Αμερική, δεν γίνονται σε άλλες χώρες, και έτσι οι Teamsters, το σωματείο στο οποίο ηγούνταν ο Χόφα, έγινε το μεγαλύτερο ιδιωτικό εργατικό σωματείο με 2 εκατομμύρια μέλη. Όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζοντας τόσα εκατομμύρια εργαζόμενους αλλά και παραγωγικές διαδικασίες, ο Χόφα πια δεν είναι ένας απλός συνδικαλιστής.
είναι ο άνθρωπος ο οποίος στις εκλογές αποφασίζει να στηρίξει τον Νίξον. Γιατί είχε και μια τρομερή κόντρα με τον Ρόμπερτ Κένεντι, δηλαδή τον αδελφό του Τζον Κένεντι. Κατάλαβε τη δύναμη και την πολιτική δύναμη την οποία έχει. 6 χρόνια μετά, το 1963, αποπέμπεται γιατί κατηγορήθηκε ότι επεξέρεσε χρήματα, ότι έκανε εκβιασμούς στις εταιρείες, ότι έκανε δωροδοκίες και ο Ρόμπερτ από εκεί δίπλα να τον κυνηγάει. Είναι γενικός εισαγγελέας, έτσι. Γενικός εισαγγελέας, ο οποίος του υποσχέθηκε κατά πρόσωπο ότι θα τον βάλει στη φυλακή. Και κατάφερε να αποδείξει ότι προσπάθησε ο Χόφα να δωροδοκίσει έναν ένορκο σε ομοσπονδιακό δικαστήριο και έτσι να τον καταδικάσει σε 8 χρόνια φυλακής. Στην ποινή αυτή μπήκαν και άλλα 5 για κάποια οικονομικά σκάνδαλα. Είχε φτιάξει ειδική ομάδα ο Ρόμπερτ Κένεντι, η οποία είχε την ονομασία «Πιάστε το Χόφα». Και μένει στη φυλακή. Πόσο? 5 χρόνια. Γιατί? Γιατί μετά γίνει πρόεδρος ο Νίξον που του έδωσε χάρη. Όμως υπήρχε ένας όρος. Ο όρος ήταν ότι μέχρι το 80 δεν μπορεί να έχει πάλι συνδικαλιστική δραστηριότητα. Στην Αμερική ο πρόεδρος έχει αυτό το δικαίωμα να δίνει χάρη χωρίς να λογοδοτεί. Γιατί του έδωσε χάρη όμως? Ήτανε πλέον πρόεδρος, ήταν επικεφαλής? Όχι, ήταν άλλος ο επικεφαλής των πανίσχυρων Teamsters, ο Fitzmons. Αυτός λοιπόν λέγεται ότι ζήτησε από τον Νίξον να δώσει χάρη στο Χόφα και σε αντάλλαγμα να χρηματοδοτήσει την καμπάνια και όχι μόνο αυτό, να επηρεάσει και ψηφοφόρους. Ο Fitzsimmons, ο οποίος ήταν στη θέση του Χόφα, ήδη κατηγορούνταν ότι και αυτό συνέχισε σχέσεις με τη μαφία. Κυκλοφόρησαν τότε και δημοσίευμα, τότε πήγε 2 εκατομμύρια η αποφυλάκηση. Ρωτήθηκε μάλιστα σε συνέντευξη ο Χόφα και είπε: «Εγώ δεν έχω δωροδοκίσει τον πρόεδρο της Αμερικής να με βγάλει από τη φυλακή. Δεν ξέρω πώς το έχει κάνει κανένας άλλος όμως». Όταν τελείωσε η συνέντευξη, off the record, το οποίο είναι κάπως ιερό για τους δημοσιογράφους εκείνη την περίοδο, δηλαδή μπορείς να μάθεις κάτι αλλά δεν μπορείς να το πεις, ο Χόφα λοιπόν off the record του είπε ότι ναι, έγινε δωροδοκία, ο Νίξον δέχτηκε ένα τεράστιο ποσό για την χρηματοδότηση της καμπάνιας του στις εκλογές του 72. Του λέει ο δημοσιογράφος: «Πόσα?» Και του λέει ο Χόφα: «Δεν θες να ξέρεις». Ο Χόφα, ο οποίος δεν μπορούσε να κάτσει φρόνημα, προσπάθησε με δικαστικούς τρόπους να αναιρέσει τη ρήτρα που του είχε επιβληθεί από την κυβέρνηση Νίξον να μην μπορεί να ξανασχοληθεί με τον συνδικαλισμό. Έτσι λοιπόν, πριν ολοκληρωθεί η απαγόρευση, έβαλε υποψηφιότητα για πρόεδρος του συνδικάτου. Το 1975 το βλέπουν έξω από ένα εστιατόριο, το Red Fox, η κόκκινη Αλεπού, είναι στην πολιτεία του Μίσιγκαν. Εκεί, αυτό που έγινε γνωστό, ότι θα συναντούσε τον Αντώνη Τσακαλώνη και τον Αντώνη Προφεντσάνο. Εμάς δεν μας λένε τίποτα, εκείνη την εποχή λέγανε κάτι, γιατί ήταν δύο από τους αρχηγούς της μαφίας. Μάλιστα, λίγο πριν μπει στο εστιατόριο, μίλησε εκεί με τη γυναίκα του, η οποία το απόγευμα τον ψάχνει και δεν το βρίσκει. Και έκτοτε δεν τον βρήκε ποτέ κανείς από τις 30 Ιουλίου του 1975, ενώ ετοιμαζόταν για άλλη μια συνάντηση με τους μαφιόζους. Προφανώς τον έψαξε η αστυνομία, το FBI, οι δημοσιογράφοι, άφαντος ο Χόφα. Μετά από 7 χρόνια κηρύχθηκε νεκρός. Το FBI στην έκθεσή του θεωρεί, δεν μπορεί να το αποδείξει βέβαια, αλλά μπορεί να γράφει εκθέσεις, ότι δολοφονήθηκε από τη μαφία η οποία και τον εξαφάνισε, διότι θεωρούσε ότι αν ξανανακατευτεί με το συνδικάτο του Φορτηγατζίδου, το οποίο έλεγχε, θα τους δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα. Το 2004 κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο που λέγεται «I heard you paint houses». Τι είναι αυτή η φράση, έμαθα ότι βάφει σπίτια? Ήτανε το κωδικό όνομα που έδινε η μαφία όταν υπήρχε εντολή για δολοφονία. Το έγραψε ο δικηγόρος που δούλεψε στην υπόθεση Χόφα και το όνομά του είναι Charles Brandt.
Σύμφωνα με αυτόν, ο μαφιόζος Φρανκ Σίραν, που είχε ένα παρατσούκλι, το Irishman, έγινε και η ταινία αργότερα, του αποκάλυψε ότι αυτός δολοφόνησε τον Χόφα. Και αυτό γιατί ο Χόφα είχε απειλήσει ότι θα δώσει ονόματα συνδικαλιστών, συναδέλφων του, που συνεργάζονταν με τη μαφία. Έλεγε όμως, εντάξει, δεν θα δώσω κανένα όνομα, αλλά θέλω να ξαναγίνω πρόεδρος. Και δεν έγινε. Εννοείται ότι έχουν γραφτεί εκατομμύρια άρθρα για το Χόφα, έχουν γραφτεί βιβλία, έχουν εμπνευστεί ρόλοι. Στην ταινία κάποτε στην Αμερική του 1984, ένας από τους ρόλους του συνδικαλιστή που πρωταγωνιστεί εμπνέεται από τον Χόφα και σε πάρα πολλά άλλες ταινίες, με κορυφαία βέβαια τον Ιρλανδό που γυρίστηκε το 19 από τον Μάρτιν Σκορσέζε. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ακούσατε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Η Στεφανία Τσακίρη ρύθμισε τον ήχο, η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δαμιανός Αγραβαρά συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο, ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε τη μουσική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο και σας αποχαιρετάμε με αυτό το τραγούδι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Σαφές πολιτικό στίγμα για τις επόμενες εκλογές έδωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο ΙΠ Τολεμαίος κατά την επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία, βάζοντας στο επίκεντρο την άνοιξη του 2027, την προοπτική μιας τρίτης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027, ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας και για να αναδεικνύεται η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη της αντιπολίτευσης, ειδικά του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, που επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας τον κ. Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την κ. Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα, ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για το πώς μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη και το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πρέπει να φτάσει τώρα σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας. Αυτό είναι το στίγμα για εμένα της επόμενης τετραετίας. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε εν έγκυλο με κάθε γωνιά της χώρας. Αυτό είναι το στίγμα για εμένα της επόμενης τετραετίας. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε.

0: δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Εν αναμονή ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση, θα διατίθεται στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με σταθμική μείωση περίπου 7%. Η λίστα καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ παραγόντων της αγοράς και του αρμόδιου Υπουργείου και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Σειρά παρεμβάσεων με έμφαση στη μεσά τάξη, τους συνεπείς φορολογούμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν όψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, η κυβέρνηση, σε αντίθεση με το τι συνέβαινε σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια των προηγούμενων ετών και των προηγούμενων διακυβερνήσεων, ειδικά από το 1980 και μετά, με την πολιτική που εφαρμόζει, εξασφαλίζει παραπάνω φορολογικά έσοδα, μειώνοντας φόρους, και αυτά τα παραπάνω λεφτά τα επιστρέφει πίσω. Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, χορηγήθηκαν εκ νέου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε 2 από τα 3 ξένα πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δράμα χωρίς τέλος στο Νεπάλ. Συνεχίζεται ο αγώνας δρόμου από τα σωστικά συνεργεία και τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τόνους λάσπης. Ξεπέρασαν τους 600 νεκροί, αγγίζουν τους 3.000 αγνοούμενοι. Οι αρχές φοβούνται νέα καταστροφή, καθώς λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση παγετώνα έχει αρχίσει να υπερχιλίζει, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων. Πολλές χώρες έχουν ανακοινώσει την αποστολή ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με δράση στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής εξάρθρωσαν οι αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να έχει ο βασικός διακινητής, καθώς και ο άνθρωπος από τον οποίο προμηθευόταν τις ποσότητες ναρκωτικών. Πρόκειται για ψυχολόγο, ο οποίος διατηρούσε γραφείο στον Πειραιά. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 νεκροί από την χθεσινή ρωσική επίθεση με ντρόν σε αποθήκη με πυρομαχικά στα περίχωρα του Κιέβου, αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εκενώσουν την περιοχή. Ο καιρός. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 και στα νότιο-ανατολικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως ανατολικά. Από 24 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Τέπη Γκουλέμα. Γεια σας. Σάββατο σήμερα, αλλά δεν έχουμε εκπομπή. Δηλαδή, από Σεπτέμβρη πια τα καλά και τα σπουδαία. Σήμερα αποχαιρετούμε τον κόσμο και σαν κάτι τηλεοπτικούς αστέρες που λένε στο κοινό τους σας ευχαριστούμε και γεια σας και λες και θα πάω σε Hollywood, ας πούμε, κάτι με την παλαβά πράγματα. Τέλος πάντων, σήμερα έχουμε τραγούδια, έχουμε ιστορίες πολύ ωραίες και ποιος θα μπορούσε να είναι δίπλα μου εκτός από τον πασίγνωστο ζωγράφο, τον Κώστα τον Σπυριγιώνη, τον αγαπημένο μου φίλο, ο οποίος θα μας πει ιστορίες, θα ακούσουμε πάρα πολύ ωραία τραγουδάκια. Θα κάνουμε αφιερώσεις, άμα θέλουμε, σε ανθρώπους που αγαπάμε. Γεια σου, Κώστα.
4: Χαίρε, Ντέπη Γκουλέμα.
3: Σε βλέπω έτσι λίγο.
4: Και φάτο. Και δεν έχω σκοπό να σε εκνευρίσω. Όλοι μου λέγανε πρόσεξε, μην την εκνευρίσεις σήμερα.
3: Ναι.
4: Όχι.
3: Εντάξει.
4: Όχι, θα είμαι.
3: Εντάξει. Ευχαριστώ, γιατί αυτό ξέρεις είναι και το αδύνατο σημείο της εκπομπής.
4: Αν και η Ντέπη Γκουλέμα έχει πολύ ενδιαφέρον όταν είναι εκνευρισμένη.
3: Ναι. Τα ακούνε άρα γι' αυτό μερικοί.
4: Τα ακούνε όλοι.
3: Λοιπόν, σήμερα θα πούμε αυτά που μας αρέσουν και θα πούμε και μερικά πράγματα έτσι για να μάθετε για κάποιους ανθρώπους που μας αποχαιρέτησαν αυτόν τον καιρό. Και τυχαίνει ο Κώστας να είχε περάσει

0: Με κάποιους, ίσως και με τις δύο, ζωή. Έτσι μεγάλη.
1: Όχι.
0: Κυρίως με την Μάρο Κοντού, πολύ, πολύ στενά συνδεδεμένος. Λοιπόν, θες να ξεκινήσεις ή να θα ξεκινήσουμε με το τραγούδι?
1: Ωραία,
0: ας ξεκινήσουμε με κάτι που τα έχει διαλέξει ο Κώστας, παιδιά, αυτά. Αυτό μου αράτε, βασικά.

0: Έζησα μια μεγάλη συγκινητική ζωή με την Μάρο Κοντού και είχα την τιμή να με έχει φίλο. Όταν γύριζα και την έβλεπα, έλεγα: κοίταξε, είναι η Μάρο Κοντού. Απ' την άλλη, ήταν η φίλη μου όμως. Ήταν φίλη ζωής, με συνόδευε στους γιατρούς μου, μου συμπαραστεκόταν ανθρωπίνος, μου συμπαραστεκόταν στα ερωτικά. Τους έλεγα: τι ερωτικά μου συμπαραστέκεσαι, αφού εσύ δύο γάμους είχες και τους δύο τους χώρισες. Τι μου συμβουλές μου δίνεις, θα με ρίξεις, θα με καταστρέψεις. Δεν φαντάζεστε τι άνθρωπος ήταν. Δεν ήταν βολικός άνθρωπος καθόλου.
1: Δύσκολη.
0: Όχι. Ναι, ήταν, έχει τον τρόπο της.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν ήθελε πολλά.
1: Ναι,
0: και... όπως τη βλέπει και τη φαντάζεται κανείς από τις ταινίες, δεν είχε καμία σχέση. Δεν ήταν ούτε ευάλωτη, ούτε αυτό το ευαίσθητο, το συγκινητικό σε πρώτη ανάγνωση δεν υπήρχε. Ήταν μια αξιοπρεπής γυναίκα, η οποία νομίζω ότι ήξερε τι ήθελε. Νομίζω, είμαι σίγουρος ότι ήξερε τι ήθελε.
1: Ήταν σταθερή, ας πούμε.
0: Μεγάλη απώλεια. Τώρα με αυτό το τραγούδι που ακούω, θυμάμαι περπατούσαμε στην πλάτη και λέω: παιδάκι μου, πού γυρίστηκε το αλίμονο στους νέους? Πού γυρίστηκε? Που λέει: κάπου εδώ ήτανε, κεντρικά, μπαίνοντας από την Μακρυγιάννη. Αλλά αυτά έχουν γκρεμιστεί όλα, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Το μόνο που έχει κρατηθεί είναι το
0: σπίτι.
1: Το σπίτι
0: της Κοκοβίκου, ναι.
1: Κοκοβίκου,
0: το οποίο είναι στον αρχαιότερο δρόμο της Ευρώπης, στην Οδό Τρυπόδων. Ο αρχαιότερος δρόμος στην Ευρώπη είναι αυτός.
1: Μαθαίνουμε και ιστορία μας.
0: Είναι συγκινητικό. Αλλά η Μάρο δεν δαινότανε με αυτά πολύ. Δηλαδή τα έζησε, άφησε ένα έργο στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Αλλά για μας έχουν άλλη βαρύτητα τους ανθρώπους. Εκείνη μου έλεγε: κάναμε μια δουλειά, έκανα. Γιατί οι άνθρωποι το χαιρότανε και εκείνη που...
1: Κοίταξε, ήταν συμπαθής άνθρωπος, δεν έκανε...
0: Ναι, ήταν ντόμπρα, δεν είχε...
1: Ακριβώς.
0: Δεν είχε μπρος και πίσω.
1: Αυτό που λες, τον ντόμπρα. Και μάλιστα σε κάποιες συνεντεύξεις τις που διάβασα πρόσφατα, τα έλεγε, ρε παιδί μου, τα πράγματα ήξερε, έλεγε: θέλω να φύγω ήσυχα, ξέρω. Είχε την πραγματικότητα στο μυαλό της.
0: Είχε καημό να πεθάνει από την καρδιά της. Και κάποτε μου έλεγε: ξέρεις, έχω μια αριθμία και δεν την πάω να τη δω για να πεθάνω από την καρδιά μου. Και την άρπαξα εγώ κρυφά, πηγαίναμε σε ένα γιατρό. Βλέπουμε, πάω στον καρδιολόγο. Και λέει ο καρδιολόγος: ξέρετε, θα σας πω κάτι πολύ δυσάρεστο. Λέει: τι? Λέει: δεν θα πεθάνετε από την καρδιά σας, κυρία Κοντού. Δεν έχετε πρόβλημα. Τέλος πάντων, τώρα εγώ έχασα Φλουρή Κωνσταντινάτο. Έχασα δικό μου άνθρωπο.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι η ζωή και...
0: Ναι. Νομίζω ότι ήθελε να ζήσει δύο χρόνια ακόμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Το είχε πει του γιατρού. Μου δίνετε δύο χρόνια ακόμα, του λέει. Λέει: παραπάνω σας δίνω.
1: Ναι. Αυτά τα κανονίζει άλλος.
0: Άλλος παλού κανονίζει.
1: Να πάμε να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι που είναι για τη δεύτερη κυρία Ξαμπρίτσου.
0: Όχι, νομίζω να ακούσουμε με τον Δημήτρη Χόρν, που με από και αυτή τη λεπτομέρεια, όταν άρχισαν να το χορεύουν, είδε ο Σακελάριος ότι η Κοντού ήταν πιο ψηλή από το Χόρν. Και τη είπε: βγάλει τα παπούτσια σου και χορεύει με το Χόρν ξυπόλυτη αυτό το τραγούδι, για να έρθουν περίπου στο ίδιο ύψος.
1: Για να ακούσουμε το τραγούδι.

0: Ναι, ο δαίμονας εκπομπής.
1: Εγώ νομίζω η Μάρο το προκάλεσε.
0: Έτσι λες.
1: Α, ναι, γιατί δε, θα χαμογελάει που μιλάω για αυτή. Δηλαδή δεν τα ήθελε αυτά πολύ.
0: Εντάξει.
1: Αλλά είχα μια υποχρέωση.
0: Ας το αποδώσουμε κάπου.
1: Ναι. Πες μου μια λέξη, τι τρομερό τραγούδι. Μιλάει για μία λέξη, για το σ' αγαπώ, και δεν αναφέρεται πουθενά αυτή η λέξη σε ένα ολόκληρο τραγούδι. Ναι. Σακελάριος.
0: Και την περιμένεις να την ακούσεις.
1: Μάνος Χατζηδάκης. Την περιμένω, όλοι την περιμένουμε. Ναι, ναι. Και το φοβερό της λέω τότε, κάνατε πρόβες πολλές. Όλε, δύο πρόβες, τρεις και πήγε και έξω, μια και έξω, ας πούμε. Στο στούντιο βέβαια γινόταν η χοληψία αυτή.
0: Σκέψη.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Δυστυχώς τούτη τη εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε και άλλη μια απώλεια. Διαφορετική εντελώς, σε άλλο επίπεδο, αλλά εξίσου σπουδαία θα έλεγα.
1: Μέρι Λίντα.
0: Μιλώ για τη Μέρι Λίντα. Μεγάλη τραγουδίστρια.
1: Μεγάλη φωνή. Έτσι. Μεγάλη φωνή. Με μουσχουρή αυτού του επίπεδου η Μέρι Λίντα. Και δεν την είχα, μια φορά την είχα γνωρίσει από το Μάικ τον Δελαπόρτα. Κύριε, χαριτωμένος άνθρωπος, ναι, ακομπλεξάριστη. Δηλαδή, άνθρωποι που ζήσανε μεγάλες καταστάσεις, τη θαύμαζε Κάλλας, πήγαινε, τους άκουγε. Και ήταν πια χορτάτοι άνθρωποι.
0: Την είχα ακούσει, την είχα.
1: Αλλά και ωραία ψυχή,
0: φορά,
1: ωραία.
0: Ήταν, ναι, έτσι, φαινόταν καλή κυρία.
1: Ναι, ναι.
0: Μου έλεγε ένας φίλος μου, Κώστα, ότι όταν στην Αμερική ο Τζίμι Χέντριξ άκουσε τον.
1: Το Χιώτη.
0: Το Χιώτη να παίζει το φοβερό μπουζούκι. Είπε, εγώ τι κάνω. Δηλαδή,
1: πω. Είναι αλήθεια αυτό, σύντομα, ναι. Το έχω ακούσει.
0: Άκου να δεις.
1: Ήτανε μεγάλη κατάσταση αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Γιατί σε δύσκολες συνθήκες, φτώχειες αυτά. Αλλά ήταν αφοσιωμένοι, γι' αυτό, ναι, και έκαναν έργο. Δεν είχαν τις ευκολίες. Η ευκολία φαίνεται σε οδηγεί αλλού. Δεν ξέρω. Δουλεύανε πολύ,
0: δουλεύανε σκυλίσια.
1: Πολύ, το έργο τους.
0: Και βράδια, πολύ δύσκολα. Και έχεις καμιά ιστορία από την
1: Μεριλίντα? Δεν έχω.
0: Μεριλίντα.
1: Αλλά θυμήθηκα τώρα που λες ότι δουλεύανε βράδια. Η Μοσχολιού έλεγε, τραγουδούσαμε στα μπουζούκια και τα χρόνια. Και όταν τελειώναμε το πρωί, ο κόσμος έκανε μπάνιο απ' έξω. Καλοκαίρια που τραγουδούσαν στην παραλιακή, ήταν πια τέτοια ωράρια είχαν. Κολυμπούσαν οι άνθρωποι.
0: 9 η ώρα, ας πούμε.
1: Βέβαια. Και τι τσιγάρα και τι σπάγανε και τι πιάτα και τι. Ούτε κλιματισμός υπήρχε.
0: Τίποτα. Και γι' αυτό,
1: και χαλάγανε και τις φωνές τους. Φωνάζαν, τραγουδάραν.
0: Και παθαίνανε και.
1: Φοβερή ιστορία.
0: Και πράγματα. Για να βάλουμε το Ηλιοβασιλέμα, θα βάλουμε.
1: Γεμάτα.
0: Αναμνήσεις.

0: Φωνάρα.
1: Φωνάρα. Μεγάλη φωνή, είχε πει Θοδωράκη, την είχαν επιλέξει η Χατζηδάκη, δεν ήταν μεγάλη κατάσταση. Αλλά έτσι σαν άνθρωπος ήταν, φαίνεται διακριτική. Δεν έδινε συνεντεύξεις, ήταν.
0: Ήταν ένα ήσυχο
1: καλλιτέχνη. Αληθινή καλλιτέχνη.
0: Και έρεμο άνθρωπο.
1: Αληθινή καλλιτέχνη.
0: Έχει μια ιστορία με έναν
1: τώρα
0: τραγούδι.
1: Τώρα θυμάμαι, είναι ένα τραγούδι που δεν είναι πολύ γνωστό. Του Γλέζου. Του Γιάννη Γλέζου. Οι στίχοι αναφέρονται, στους στίχους αναφέρεται η Μάρο Λίμνου, αλλά η Μάρο Λίμνου είναι η γυναίκα, η πρώτη σύζυγος του Μάνου Λοΐζου. Είναι η Μάρο Λοΐζου μετέπειτα, συγγραφέας των παραμυθιών κτλ. Αλλά τότε έγραψε αυτούς τους στίχους η κυρία Γυμνασιάρχου σε ένα υπέροχο τραγούδι του Γλέζου που εδόθη στην αρχή ως η κυρία Γυμνασιάρχου. Αλλά επειδή ήταν η επταετία, αυτό θα πρόκειται να κοπεί.
0: Η Χούντα.
1: Η Χούντα. Και το άλλαξαν ως κυρία Γυμνασιάρχου. Ακούστε αυτό το υπέροχο τραγούδι που κεντάει κάτω από την κλιματαριά η κυρία Γυμνασιάρχου μόνη της. Ένα αριστούργημα. Και ελπίζω να γίνει γνωστό. Ποτέ δεν είναι αργά. Έχει μια δεύτερη ζωή ένα τραγούδι.
0: Για πάμε να ακούσουμε.

0: λοιπόν, Κώστα.
1: Μα δεν είναι υπέροχο, πες μου.
0: Τόσα χρόνια ακούω Αρλέτα, γιατί ήταν από τις μεγάλες μου αδυναμίες.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό το τραγούδι.
1: Τι πράγμα τραγούδι.
0: Και σε ευχαριστώ πολύ που το έφερες.
1: Αχ, συγκινούμε, συγκινήθηκα τώρα.
0: Ναι, να το βάλουμε να το ακούσει ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή είναι από τα... Από τα άγνωστα τραγούδια.
1: Άγνωστη και η ιστορία είναι πολύ σημαντική. Mm. Και η Μάρο Ελοΐζου μετέπειτα ήταν γειτόνισά μας, φίλη μας, με τη Μυρσίνη μεγαλώσαμε μαζί, ο Μάνος. Είχαμε δηλαδή μια σχέση.
0: Βέβαια, και είναι ακόμα στο Χολαργό, νομίζω.
1: Η Μάρο δυστυχώς έχει φύγει. Α, η Μυρσίνη στο Χολαργό.
0: Μυρσίνη στο Χολαργό. Μυρσίνη, μιλάω. Ναι.
1: Πηγαίναμε σχολείο μαζί, έσαι και το θάνατο του Μάνου.
0: Πω, και αυτό ήταν μεγάλο.
1: Καλότατοι άνθρωποι, καλοί άνθρωποι. Καλή άνθρωπο.
0: Αλλά κοίταξε και τι φωνή.
1: Παπαστεφάνος, στο Γιώργο το χρωστάμε αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Τη γνώρισε.
0: Ναι.
1: Σαν βαπόρι.
0: Στην Ήδρα.
1: Αρλέτα. Ναι. Τι ιστορία. Αλλά τώρα.
0: Τώρα.
1: Έχω κάτι ζώρικο.
0: Για πες.
1: Πολύ πάνω.
0: Καλά.
1: Δώσ' μου να καπνίσω ένα τσιγάρο.
0: Καλά,
1: παρότι είμαι της αντικαπνιστικής,
0: Και εγώ, αλλά δώσ' μου.
1: Ναι.

0: Νομίζω φανάρα.
1: Λέγε, λέγε. Άκουσε φανάρα την όλη πάνω, την είχα γνωρίσει εκεί που κάνει διακοπέ στην Κάριστο.
0: Τι λες.
1: Στην παραλία Κάβο. Πήγα με ένα φίλο μου για μπάνιο, τότε εκείνο εγώ τίποτα. Και μόλι φτάσαμε, του λέω: Βρε, η πόλη πάνω είναι. Λέει: Παντού βρίσκει stars εσύ. Ήταν η πόλη πάνω με το γιο του μικρό. Και αυτή κατάλαβα ότι ήμουν. Λέει: Ελάτε, ελάτε. Και καθίσαμε μαζί τη. Και άρχισε μια συμπαθητική φιλία. Ξέρετε
0: τι είναι.
1: Με έλεγε: Κύριε Ντίνο. Ναι. Και μου λέει: Βλέπεις αυτή εδώ τη Χερσόνησο, την έχω αγοράσει εγώ. Ελάτε, κύριε Ντίνο, μου λέει, να χτίσετε κάτι δίπλα. Εγώ δεν είχα τότε. Το κτέλ να πάρω. Ναι, έδειχνα πάντα το εφοπλιστικό.
0: Μαντήλια, κλάψουμε.
1: Έδειχνα πάντα το εφοπλιστικό εγώ. Λοιπόν, και διατηρήσαμε.
0: Εγώ πάλι του αφοπλιστικού, δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι, εσείς διατηρείτε ένα μυστήριο φωνικό, κύριε
0: Πάμε, κύριε Χολύπτα μου, πάμε.
2: Ψεύτικη ζωή, δεν σε γουστάω.
0: Θες μια νάνα μου σχολή.
1: Τώρα.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, λέει. Αφού λέει τον.
1: Αλλά έχω ιστορία μεγάλη για τη μουσική.
0: Θα την πει στο δεύτερο. Θα το πει στο δεύτερο.
1: Όχι. Ας βάλει.
0: Τι να βάλει.
1: Να βάλει το.
0: Ναι, αλλά είναι ζωντανή εκπομπή.
1: Όχι, ας αφήσει το τραγούδι ολόκληρο.
0: Εντάξει. Ας το τραγούδι, παλικάρι μου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δρύμη επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του, κατηγορώντας την για σύγχυση, παροχολογία και έλλειψη σχεδίου. Άφησε ιδιαίτερες αιχμές κατά του Πασό και του Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή τη στάση τους απέναντι στην υποψηφιότητα του Γιάννη Στουρνάρα για τη θέση του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Υποστήριξε μάλιστα ότι το Πασόκ στέλνει πολιτικό μήνυμα σύμπλευσης με δυνάμεις που, όπως είπε, πριν από μία δεκαετία επιχείρησαν να οδηγήσουν τη χώρα σε καταστροφή. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο Πασόκ. Εμφανίστηκε χωρίς ντροπή στη Δυτική Μακεδονία, επιχειρώντας να πείσει τους κατοίκους ότι ο οικονομικός και κοινωνικός μαρασμός της περιοχής είναι μία αυταπάτη, σχολίασε μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσουκαλάς. Εν αναμονή των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Από τη Δευτέρα τίθενται σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Συμφωνία Μαμούθ για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Μάχη με το χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ για την ανέβρεση επιζώντων. Ξεπέρασαν τους 600 συνεκροί, αγγίζουν τους 3.000 οι αγνοούμενοι. Νεκρός βρέθηκε 48χρονος αναισθησιολόγος μέσα στο νοσοκομείο Μεσολογγίου μετά από εφημερία. Αναμένεται νεκροψία, νεκροτομή για τα αίτια. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική αεροπορική επιδρομή σε αποθήκη πυρομαχικών στην περιφέρεια του Κιέβου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική έως τις Κυκλάδες. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να παίζουν τα ραδιόφωνα με τον ζωγράφο Κώστα Σπυριούνη να παρουσιάζει σήμερα την εκπομπή και την Ντέμπι Γκολεμάν να είναι καλεσμένη και να ακούει αυτά τα ωραία πράγματα που λέει και τα τραγούδια που μας βάζει.
3: Την αναμόσχορη είναι αυτή.
2: Καλά.
3: Την αναμόσχορη, τι θεά είναι αυτή, τι φωνή.
2: Σ' άρεσε σαν πολύ.
3: Θεά, πολύ. Λοιπόν, ο Χατζηδάκης. Τότε τι συνομιλία είχαμε κάνει για περί ερώτων, δεσμών και αυτά και είπε άκουσε, α, μια σχέση θα σου απαντήσω πως μπορεί να εξελιχθεί μια σχέση. Υπάρχει ένα τραγούδι μου που λέει εκεί ψηλά στον Ημιτό υπάρχει κάποιο μυστικό. Λέει μετά το τραγούδι, πέτρα που κύλησε μην την εκρατήσεις. Έτσι είναι και σε μια σχέση. Άμα αρχίσει κάτω βόλτα, ας την πέτρα να κυλήσει, δεν θα πάει καλά. Και είναι αποδεδειγμένο αυτό. Μόλις αρχίσει η φαγωμάρα στους έρωτες, όλα πάνε.
2: Επικροτούν όλοι.
3: Και αυτό το τραγουδί υπέροχο.
2: Σωστό.
3: Να τα ακούσουμε λίγο ακόμα.
2: Να τα ακούσουμε, Κώστα.

0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Να κάνω μια παρένθεση πριν πούμε για το Ζόρμπα. Να πούμε ότι αυτή η συναυλία που ακούσαμε την Τρίτη με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ με τραγούδια του Θεοδωράκη θα είναι πολύ ωραία στο Μουσείο Μπενάκη.
1: Θα είναι πάρα
0: έτσι,
1: πολύ ωραία.
0: Νύχτα,
1: μα είναι περίφημη της ΕΡΤ.
0: Ακριβώς. Οπότε ας το πούμε λίγο. Άμα θες, πάμε.
1: Να πάμε.
0: Γιατί
1: να
0: πάμε. Έτσι κι αλλιώς είναι σίγουρο ότι θα ακούσουμε καλή μουσική.
1: Πολύ ωραία. Μα τι Έλληνες έχουν φύγει όμως. Ο Κακογιάννης έφυγε, ο Θοδωράκης έφυγε. Θα έρθουν άλλοι Έλληνες. Έρχονται νέοι. Εξίσου σημαντικό έργο. Άρα παίρνει λίγο χρόνο μέχρι να γίνει
0: η μετάβαση.
1: Να μπει στην καρδιά μας για τα καλά. Αυτό είναι. Ήθελα να πω για το Ζορμπά τώρα. Σκόρπια πράγματα, τι σημασία έχει, κουβέντα κάνουμε. Έτσι. Υπήρχε ένας μεγάλος κινηματογραφιστής, διευθυντής φωτογραφίας, ο Walter Lassalle, εβραϊκής καταγωγής, στον οποίο οφείλει ο Ζορμπάς το χρυσό αγαλματίδιο του Όσκαρ. Πήρε για την κινηματογράφηση, Walter Lassalle. Αυτός λοιπόν, όταν ήρθε και γυρίζανε το Ζορμπά στο Σταυρό των Χανίων, είπε: δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχε ηλεκτρισμός, δεν υπήρχε νερό. Και δέντρα, ούτε δέντρα υπήρχε. Αλλά δεν υπήρξε σε όλο τον κόσμο ένα μέρος ιδανικότερο για να ζήσω καλύτερα. Και έγινε τέτοιος φιλέλληνας. Ακούστε τώρα διεθνείς προσωπικότητες. Αυτός με κάστρα στην Ουαλία και σε αυτά. Έζησε σε ένα ταπεινό σπιτάκι στο Σταυρό, στα Χανιά. Είχε το Όσκαρ κοντά του με 4 σκυλάκια και πέθανε εκεί. Ένας διεθνής Έλληνας, αλλά προσέξτε.
0: Έλληνας
1: δεν είναι να τον αγαπάει κανείς, να το δει ποτέ. Δεν κινηματογράφησε κανείς καλύτερα το φως της Ελλάδος το καλοκαιρινό. Γιατί έκανε Μανταλένα, θυμίσου Ντέπι Γκολεμά, τη Μανταλένα τι φως έχει, το κορίτσι με τα μαύρα και το Ζορμπά. Και μιλούσα μαζί του.
0: Και είναι όλα σε ελληνικά νησιά.
1: Μεγάλη προσωπικότητα. Μιλούσα μαζί του. Ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Όταν του είπα ότι ήμουν μαθητής του Τσαρούχη, Τσαρούχης μου λέει: είχα συνεργαστεί μαζί του πριν 150 χρόνια. Και ζούσε υπέροχα στην Κρήτη. Έλληνας.
0: Τι ωραία.
1: Αυτή είναι. Δε. Τι προσωπικότητες.
0: Αυτοί οι άνθρωποι στα απλά πράγματα βρίσκουν την ομορφιά.
1: Ναι.
0: Που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε μάλλον. Γιατί δεν είμαστε τόσο σπουδαίοι όσο.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι. Λοιπόν, και ας ακούσουμε ωραίο Ζορμπά τώρα.
0: Βέβαια.
1: Ε.
0: Το ζητάει ο οργανισμός μας. Πάτε ένα Ζορμπά, κυρία μου.

0: ωραία πράγματα.
1: Μαγικά πράγματα.
0: Μαγικά πράγματα.
1: Μαγικά πράγματα.
0: Και να βλέπεις την Κρήτη, ναι, και να είσαι σε αυτό το φως, ναι, εκεί. Ναι.
1: Μου λέει ο Κακογιάννης, τώρα θα το πω, θα ρίξω βόμβα. Μου έλεγε, όταν γύριζα την ταινία, κουράστηκα από τους κριτικούς και είπα, άμα τελειώσει η ταινία, δεν θα ξαναπατήσω ποτέ στην Κρήτη. Και δεν ξαναπάτησε ποτέ στην Κρήτη.
0: Αλήθεια. Γιατί και... κουράστηκε.
1: Χαρισματική Κρήτη, υπέροχη, δύσκολοι άνθρωποι. Και τότε που γυριζόταν. Και πήγα μια φορά εγώ στο Σταυρό και του φωτογράφησα. Δεν είχα μια φωτογραφική μηχανή, φτηνή είχα. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, γύρω-γύρω-γύρω. Έκανα μια πανοραμική εικόνα και του πήγα εκεί που είχε κινηματογραφεί στο Σταυρό του Κακογιάννη. Και του λέω, δείτε πώς είναι σήμερα. Πόπο, μου λέει, το πειράξανε. Αλλά γινόταν να μην πειραχτεί τέτοιο μαγικό μέρος.
0: Το πειράξανε, το αλλάξαν τα φώτα.
1: Κάτι τέτοιο θέλει να πει, μάλλον.
0: Ακριβώς. Πού πάμε τώρα, Κωστή?
1: Τώρα πάμε σε κάτι, σε μια απορία που έχει η φίλη μου η Λένα. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Λοιπόν, η Σοφία Λόρεν έρθει στην Ελλάδα, στην Ύδρα, το 1957 και σχεδόν γυμνή, βρεγμένη πάνω σε ένα καΐκι, γυρίζει το παιδί και το δελφίνι. Ντέπι, άκου, είναι η πρώτη αμερικανική παραγωγή που γυρίζεται στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το παιδί και το δελφίνι. Ήτανε δε τόσο καλονή που τώρα θα πω κάτι, δεν ξέρω αν είναι κομψό, αυξήθηκαν οι γεννήσεις στην Ύδρα εκείνης εποχής. Τη βλέπανε οι άνθρωποι. Σοφία Λόρεν ήταν αυτή.
0: Εντάξει. Καλά κουκλάκι. Λοιπόν,
1: και αυτή έμεινε, μάλλον. Όχι, αυτή ευτύχησε στα ερωτικά τη, έμεινε με τον Κάρλο Πόντι. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη?
0: Να το ακούσω.
1: Απορία δεν είναι?

0: σκέψει τώρα ο Κώστα τη Σοφία Λόρεν.
1: Στο καϊκί.
0: Στο καϊκί πάνω. Να λέει σ' αγαπώ, το λέει και λίγο έτσι.
1: Έχει λίγο έτσι προφορά βαριά. Στα ελληνικά.
0: Αλλά πάντως.
1: Τάκης Μωράκης η μουσική και στίχη Γιάννης Φερμάνογλου. Μην ξεχνάμε τους ανθρώπους. Αλλά εγώ γνώρισα και τον Ζόρζ Μουστακή. Διότι ήμουνα μαθητής της Ναταλίας Μελά, της γλύπτριας και βοηθός της μετά. Και ο Μουστακή ερχόταν εκεί στο σπίτι, τον φιλοξενούσε. Ο Ζόρζ Μουστακή είναι ελληνικής καταγωγής. Είναι από την Αλεξάνδρα της Αιγύπτου, ήταν, αλλά ήταν και Ρωμανιώτης Εβραίος. Γιώργος Μουστάκης. Και έχει γράψει βέβαια μεγάλα πράγματα, μεταξύ αυτών και το Μέτικο. Ήταν γλυκύτατος άνθρωπος, μιλούσε μόνο γαλλικά, καταλάβαινε ελληνικά. Τώρα πώς μιλούσαμε, συνομιλούσαμε, ήταν περίεργο γιατί αγγλικά δεν μιλούσε.
0: Του έλεγε εκείνο το ωραίο που λέει στα γαλλικά.
1: Δεν λέγεται αυτό τώρα. Δεν λέγεται. Αλλά ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος.
0: Γιατί δεν είναι κακό.
1: Πολύ γλυκός άνθρωπος. Ζόρζ Μουστακή, ο Μέτικος. Τι ελληνικό πράγμα κι αυτό.
0: Πολύ.
1: Νομίζω ότι αν δεν είχε περάσει από την Ελλάδα, αν δεν είχε ελληνικό αίμα, μπορεί να μην είχε γράψει τέτοιο αριστούργημα.
0: Λες, ε?
1: Ναι.
0: Αποκλείεται. Να το λες.

Με πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκαμε στη νύχτα. Ο ερωτάς με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά.

0: Ήθελα να σου πω, Κωστή, ευτυχώς που έχουμε τον Γιάννη τον Πρίτεζη εδώ.
1: Α, τον αγαπάμε.
0: Καλά, και την Αθηνά τη άλλου.
1: Ναι, και τους δύο.
0: Αλλά τώρα εδώ που είναι στην Ηχοληψία και μας σώζει, έτσι, γιατί τώρα στην ουσία μας
1: σώζει. Στις ζωντανές εκπομπές γίνονται αυτά, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Άλλο να το ακούσω από το Μουστακή, άλλο να το ακούσω από τον Καλογιάννη.
1: Είναι εντελώς άλλο πράγμα.
0: Καταστρέφεις μια εκπομπή.
1: Διεθνείς καλλιτέχνες αυτή τώρα, με μεγάλο.
0: Πάμε παρακάτω, δεν πειράζει, τελευταία εκπομπή.
1: Εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά πια, γιατί όταν η Βουγιουκλάκη λέει «Άστο το χεράκι σου», είναι ένα απολύτως καλοκαιρινό τραγούδι.
0: Είναι.
1: Δεν είναι. Κάτι σαν να ακούσει ένα αεράκι του καλοκαιριού. Ήταν μαγικό πράγμα η Βουγιουκλάκη. Μου λέει ο Δημήτρης ο Τσίτουρας, όταν πρωτοβγήκε η Βουγιουκλάκη, άναψε ένα φως στη σκηνή. Ήτανε, το βλέπεις, σε μαγεύει. Λες, τι βλέπω τώρα.
0: Είχε άστρο.
1: Ναι, το συζητούσα με την Εύτη Μπίκουλα αυτό, που ήταν και συγγενής, γιατί είχε πάρει τον Τάκη το Βουγιουκλάκη και μου έλεγε, ήτανε, κάτι άλλαζε στο κινηματόγραφο μαζί της. Κάτι άλλαζε.
0: Εγώ ήμουν πιο πολύ καρεζική, βέβαια.
1: Καρεζική. Και η μαμά μου.
0: Και θυμάσαι εκείνη την εποχή Καρέζ. Είχαμε αυτή την.
1: Ναι, ναι, ναι. Έλεγε ο Τάκης ο Βουγιουκλάκης, δεν ίσχυε, λέει, αυτό που ότι τρογόντουσαν οι Βουγιουκλάκοι. Ναι, καλά. Μου έλεγε η Άννα Κυριακού, γινόταν μάχες.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, Βουγιουκλάκη. Αλλά κάποια στιγμή πια ξεχνιώνται όλα αυτά και μένει το έργο, τα επισκηνής.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, Κωστή, μια και λες κι εσύ λες ιστορίες εσύ κυρίως, σας πω και εγώ μία με την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις πολύ καλά ότι έκανε διακοπές στο θεολόγο με το εκείνο το υπέροχο σπίτι.
1: Το σπίτι, και... στη θάλασσα.
0: Έκανε και Πάσχα όμως. Όλα τα χρόνια το Πάσχα ήταν εκεί. Και έτυχε μια πενταετία, ίσως και λίγο παραπάνω, να συμπέσουμε στο Πάσχα και να πηγαίνουμε στην εκκλησία
1: μαζί
0: το βράδυ. Λοιπόν, η Αλίκη συνήθιζε να έρχεται τελευταία, όπως οι μεγάλες στάρ, αλλά ο παπάς, ο οποίος ήταν τρελαμένος μαζί της, δεν έκανε ανάσταση άμα δεν ερχόταν η Αλίκη. Και ήταν και λίγο τζόρας και λίγο έτσι και αυτά. Και με το 12 και 3 και αυτά έφτανε η άλλη καταϊδρωμένη. Και
1: το κράτο.
0: Και τα πέταγε όλα, ξέρεις. Λουλούδια, κακό αυτά. Μετά βέβαια το πήρε η Μιμή, το πήρε τη σκητάλη.
1: Ναι.
0: Και τώρα νομίζω ότι είναι πια το πρώτο όνομα. Αλλά εκείνα τα χρόνια είχε μεγάλη πλάκα το να περιμένει τον Χριστό Ανέστη με τον ερχομό τη Αλίκη. Και την αγαπούσαν και πάρα πολύ στο θεολόγο.
1: Είχαν δίκιο. Εντάξει, ήταν μοναδικό πράγμα.
0: Θυμάμαι ότι χάριζε ψάρια. Είχε έναν ψαρά που πήγαινε εκεί και έκανε καλές ψαριές. Και όποτε έκανε καλές ψαριές, έδινε στον κόσμο. Έκανε. Ήταν πολύ καλή.
1: Ειδικό πράγμα. Πολύ ειδική περίπτωση.
0: Σε κάνει δύο συνεντεύξεις.
1: Ναι. Πώς ήταν συνεντεύξεις, βολική.
0: Ήταν πολύ γλυκιάστος με τους δημοσιογράφους.
1: Ήταν η δουλειά της, δηλαδή δεν
0: θα σου λέγε κάτι.
1: Μα δεν είναι τίποτα τυχαίο αυτό. Αυτό που βλέπουμε υπό πίσω ήταν ολόκληρη κατάσταση, οργάνωση για να σταθεί αυτό το πράγμα, δεν ήταν?
0: Ναι, και βέβαια περίμενε ότι θα γραφτούν πράγματα, ήταν το μεγαλύτερο αστέρι της εποχής άσχετα.
1: Ήτανε. Φως. Και ήταν και η ελπίδα όλων των κοριτσιών που δουλεύανε, που είχαν ταλαιπωρηθεί από τη φτώχεια τους και αυτό, να δουν ένα καλύτερο μέλλον. Δεν είναι τυχαίο πράγμα. Και η εποχή που έγινε Βουγιουκλάκη και που φώτισε όλο αυτό, βέβαια. Λοιπόν, όμως, επειδή τώρα η φίλη μου γιατρός μου,
0: και
1: η Αγγελική Παπαδάκη μου είπε ότι λέω πολλά συναισθηματικά, να βάλουμε τα νέα της Αλεξάνδρας.
0: Ναι, λίγο όμως, γιατί δυστυχώς πέρασε.
1: Γιατί η Αλεξάνδρα ήταν πολύ άπιστη, φαίνεται.
0: Η Αλεξάνδρα τι ρόλο παίζει?
1: Ο Κώστας Γιαννίδης είχε έρθει από το εξωτερικό και του λένε η λαϊκή συνθέτηση. Τι κλασικά ξέρεις εσύ. Πρώτα γράψε ένα λαϊκό τραγούδι και έγραψε το περίφημο Τα Νέα της Αλεξάνδρας και έκανε καριέρα ως λαϊκός. Έγραψε ως συνθέτης κλασικός ως Κώστας Γιαννίδης και ως λαϊκός ως Γιάννης Κωνσταντινίδης. Φοβερό, γίνει το ίδιο πρόσωπο.
0: Τέλειο.
1: Ναι,
0: τέλειο.
1: Και έγραψε Τα Νέα της Αλεξάνδρας, στίχους και μουσική, που είναι φοβερό τραγούδι.
0: Εντάξει, πάμε με Τα Νέα της Αλεξάνδρας, παιδιά.

0: γιατί να διασκεδάσουμε και λέω. Σε όλο δουλειά, δουλειά.
1: Τα είπαμε και τα συμφωνήσαμε.
0: Τα είπαμε και τα συμφωνήσαμε. Λοιπόν, αυτό ήταν. Αυτή ήταν η σεζόν. Το να παίζουν τα ραδιόφωνα. Θα φύγουμε κι εμείς λίγο να πάμε.
1: Να έχεις υγεία, Ντέπη μου, και εκπομπή σου να στεριώσει πολύ.
0: Πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ πολύ, πολύ.
0: Την έκανες την εκπομπή.
1: Άνω κάτω.
0: Άνω κάτω. Είσαι υπέροχος.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: I love you.
0: Να έχετε καλό καλοκαίρι όλοι και να είστε καλά. Γεια χαρά. Να πω ότι 5 Σεπτέμβρη θα είμαστε πάλι εδώ μαζί. Να είμαστε καλά. Γεια. Yeah.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 29 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2 να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς και το ΕΡΤΕΚΟ. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντες, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Σερέτη, στα διεθνή δέσποινα Σιριοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιακημίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε το
2: Χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

όλες και όλοι, ήρθε ο G-Poly. Και όχι μόνο μου, μαζί με την Ελπίδα Παπούτσι. Παρέα, καζέ ήρθαμε. Να έτσι συνάντησα στον δρόμο. Με πού πάτε, κυρία μου, να σας εξυπηρετήσω? Πρέπει, μπορείτε να με συνοδεύσετε? Λέω, εσείς αν μπορείτε να με συνοδεύσετε. Μου λέει, πού? Στην τελευταία από κατοικία. Λόγω ηλικία. Τι να κάνω, λέω, φλακιούλες. Μ' αρέσουν οι φλακίες. Τι γίνεται, ρε παιδιά, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε στο G-Poly Groove live και σήμερα, όπως κάθε φορά. Εκτός από το 15 Αύγουστο που κάναμε δύο μαγνητοφωνημένες εκπομπές, μία νομίζω Σάββατο και μία Κυριακή, 15 και 16 Αυγούστου. Αυτές ήταν μαγνητοφωνημένες. Όλες οι άλλες θέλουν να είναι εδώ τα μέσα. Νεύρο, ρε παιδί μου. Νεύρο, γέλιο, καλαμπούρι, ζωή. Χαρείτε τι όσο είμαστε ζωντανοί. Πάντως, G-Poly και σήμερα, alive and kicking. Ακούμε ένα κομμάτι που λέγεται Lucy in the Sky with Diamonds, γιατί το άλμπουμ Sergio Pepe's Lonely Hearts Club Band ψηφίστηκε στην Αγγλία σαν σήμερα το 2006, 29 Οκτώβου, καλύτερο άλμπουμ στη ζωή των Βρετανών.

2002 και τους Matchbox 20 που παίξαν ένα κομμάτι Unwell από το άλμπουμ More Than You Think You Are του 2002, λόγω γενεθλίων του κιθαρίστα του group Kyle Cook, σαν σήμερα γεννήθηκε το 75. Πήγαμε λοιπόν ξαφνικά από το 2002 το, στο 1968 για να ακούσουμε το δημοφιλέστερο άλμπουμ που ψήφισαν οι Βρετανοί σαν σήμερα σε ένα διαγωνισμό που προκήρυξε μήνες νωρίτερα, μην πω ένα χρόνο, και ψήφισαν εκατοντάδες χιλιάδες έως και εκατομμύρια Βρετανοί ποιο ήταν το άλμπουμ της ζωής σας. Σαν σήμερα το 2006 είναι ο διαγωνισμός της ζωής σας, δηλαδή μέχρι το 2006 εννοώ, από τότε που γεννηθήκατε. Και οι Βρετανοί ψήφισαν Sergio Peppers Lonely Hearts Club Band των Beatles, και από όπου ακούσαμε το Loose in the Sky with Diamonds. Δύο τραγούδια ακόμα, δύο άλμπουμ των Beatles μου ενημερώνει το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, δηλαδή το Revolver και το Abbey Road ήταν στα 10 πρώτα, αλλά πρώτο το Sergeant Peppers. Και συνεχίζουμε με το επόμενο κομμάτι που προέρχεται και αυτό από το μουσικό ημερολόγιο. Δεν έχουμε πάρα πολλά από το μουσικό ημερολόγιο. Έχουμε όμως αυτό που ήταν τραγούδι της χρονιάς σαν σήμερα 29 Οκτώβου, αλλά του 1964. Είδατε ότι εναλλάσσονται οι εποχές, γιατί παίζουμε τα διαμάντια της παγκόσμιας pop δισκογραφίας από τη δεκαετία του 60 μέχρι και τα σημερινά. Roy Orbison λοιπόν, το δημοφιλέστερο τραγούδι της χρονιάς στην Αμερική με τον Roy Orbison.

Pretty Woman. 1964, τραγούδι της χρονιάς στην Αμερική. Oh, Pretty Woman με τον Roy Orbison. Το έγραψε και το τραγούδι. Μεγάλος τραγουδοποιός της δεκαετίας του 60. Έφτασε μέχρι τα 90s και έκανε και εκεί επιτυχίες και με τους Traveling Wilburys. Για να τον μάθουν και όλος όπως το τραγούδι, το έμαθε και η επόμενη και μεθεπόμενη γενιά, δηλαδή των 80s-90s, γιατί ήταν το main title της, του Broadway musical αλλά και της κινηματογραφικής επιτυχίας Pretty Woman, με πρωταγωνιστές τον Richard Gere και την Julia Roberts. Κυρίες και κύριοι, σήμερα η γενέθλια η περίφημη Eddie Reader.

Θεέ μου, τι ωραίο τραγούδι. Το χόραμα κάποτε. Το 64, το 66, συγγνώμη. Δηλαδή 60 χρόνια πριν τραγούδι είναι αυτό. Το original εννοώ με τον Τζιν Πίτνεϊ από την ταινία Υπόθεση Βιασμού. Ξένος τίτλος Town Without Pity. Δηλαδή πόλη δίχως ίκτο. Τζι πόλη με ίκτο. Λοιπόν, τραγούδι που γνωστούσε ο Κέρκ Ντάγκλας. Μια φοβερή ασπρόμαυρη ερωτική αστυνομική βέβαια περιπέτεια. Τη μουσική της οποίας ταινίας, το soundtrack, έγραψε ο Τζιν Πίτνεϊ, πολύ, πολύ σπουδαίος τραγουδοποιός της δεκαετίας του 70 και κυρίως του 60. Έκανε τεράστιες πολλές επιτυχίες, περισσότερες από 50 επιτυχίες στο αμερικάνικο Top 100. Το παίξαμε από την Eddie Reader που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959. Στην αρχή παίξαμε το Perfect, η πιο μεγάλη επιτυχία από το συγκρότημα από το οποίο προέρχεται η σημερινή εορτάζουσα, δηλαδή τους Fairground Attraction. Ενώ η ελπίδα είναι απλώς attractive. Αυτό το αφιερώνω στο φίλο μου τον Ηλία που το διαμάντι που επανέκατε και πάλι στον αγώνα. Στον αγώνα, στον αγώνα, ο αγώνας τώρα δικαιώνεται. Come on baby.

τους ανακάλυψε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της Virgin Records, ο θρυλικός, ο τρομερός παίκτης. Τα έχουμε γνωριστεί πολλές φορές, έχουμε συναντηθεί, εν πάση περιπτώσει. Richard Branson, ο ιδιοκτήτης της Virgin Records, Virgin Music, Virgin Mega Stores, Virgin Air, πώς λέγονται οι αεροπορικές εταιρείες, ναι, αεροπορικές εταιρείες κλπ. Με έβαλε με το ζόρι να είμαι μέλος και να κυκλοφορώ μόνο με Virgin Planes, Airplanes, οπότε πήγαινα εκτός Αθηνών. Τι ωραίο κομμάτι, λέγεται Native Boy by Animal Nightlife από το άλμπουμ Shangri-La. Όταν σε κοιτάζω μωρό μου, δεν λέω εσένα Δελία, με κοιτάζει Δελία, νομίζω απευθύνομαι σε εκείνον. Ladies and gentlemen, when I look at you, Grover Washington Jr. από το album Inside Moves. Έτσι να σας βάλω σε ένα κλίμα μαυριδερό. Έρχεται ένα ημίωρο αφιερωμένο στο Michael Jackson που γεννήθηκε σαν σήμερα. When I look at you, darling,

0: Κόσμος 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Κόσμος 93,6.
4: Heavenly birthday to the king of pop music, Michael Jackson. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1958. Ladies and gentlemen, Miles Davis plays Human Nature.

Human Nature, από τα κορυφαία τραγούδια του Michael Jackson, από το album Thriller, The Michael Jackson Great Music Story. Μίνι όμως, πάντα έχουμε μίνι αφιερώματα, όπως θα έχουμε αύριο τη βασίλισσα της country music που έφυγε από τη ζωή μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε, την Dolly Parton. Είχαμε στο G-Poly Show και στο Facebook είχα συνολικά 5.000 like από τη φωτογραφία που έκανα ανάρτηση με τα βινίλια, καμιά πενταριά, και με κάτι CD βέβαια στα 90s και 2000-2010. Ήθελα να το κάνω αυτό, με κούρασε, δεν ψάχα να τα βρω όλα αυτά, να το βρω να σκύβω, λες και είμαι και εγώ δεν ξέρω, και έσκυβα πω και να τα βάω, μη σας λέω τώρα, κουράστηκα, αλλά το χάρηκα, το χάρηκα. Κυρίες και κύριοι, Michael Jackson and the Jackson 5, Blame It on the Boogie.

Boogie, Blaming of the Boogie. The Jackson 5, 19 ετών, ο lead singer του family group των Jacksons, ο εορτάζων εδώ σε οικών, Michael, ο χρυσός μου Michael, που θα ακούσει μαζί μας τώρα από εκεί που είναι το I Want You Back, που ήταν το πρώτο τραγούδι επιτυχία που έκανε σε ηλικία 11 ετών το 1970 μαζί με τα αδέλφια του, στο άλμπουμ που λέγεται Diana Ross Presents the Jackson 5, I Want You Back, αλλά από την Sheryl Crow.

from Memphis. Ο τίτλος του άλμπουμ 2010 καταπληκτικό I Want You Back. Ladies and gentlemen, περισσότερο Michael Jackson's music που τραγούδησε πρώτο στα τραγούδια αυτά που παίζουμε με χιλιάδες διασκευές, και ένα από αυτά ήταν και το ιστορικό Never Can Say Goodbye που ερμηνεύει σε disco εκτέλεση η περίφημη Gloria Gaynor. Τσίπονι Groove, τίποτα άλλο. Cosmos Radio 93.6. G-Poly, come on.

Όπω η ώρα πήγε 2 και 47 πρώτα λεπτά, ακούτε live G Polycrew με τον Γιώργο Πολυγωνίου, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Με την ελπίδα ότι θα είναι και πάλι κοντά μας πολύ σύντομα το 2028, δηλαδή η ελπίδα παπουτσί. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ένα ακόμη τραγούδι του Michael Jackson που τραγούδισε πρώτος με τα αδέλφια του αρχές δεκαετίας 70, το περίφημο I'll Be There by Mariah Carey. MTV Unplugged. I'll Be There. Απόλυτα ερωτικό και όμορφο γλυκό με την τότε ανερχόμενη αμερικάνικη γυναική αδύναμη.

Ladies and gentlemen, I'll be there από το MTV Unplugged album 20 χρόνια μετά το original 1972-1993 με τη Μαράια. I'll be there. Και το επόμενο αριστούργημα από ένα solo album του Michael Jackson σε ηλικία 14 ετών που τραγούδισε για πρώτη φορά το Got to Be There. Σήμερα θα ακούσουμε στα 80's από την Shaka Khan.

Ladies and gentlemen, Chaka Khan από το album Chaka Khan σε παραγωγή Arif Martin. Τραγούδισε Michael Jackson's hit Got to Be There. Ένα ακόμη κομμάτι που τραγούδισε πρώτος ο Michael Jackson στο album Thriller.

I'll be the lady in your life. Τι ωραίο κομμάτι. Το πέρασε ντούκου βέβαια, με παρότι το γράψει ο περίφημος Ρο Τέμπερτον, από ο αρχηγός και πορτίστας, συνθέτης και παραγωγός των Heatwave. Αυτός έχει γράψει φοβερά πράγματα, τα έχουμε κάνει αφιερώματα τόσα χρόνια που είμαστε εδώ, 5 χρόνια στο restart του G-Poly, πάλι από το κρατικό ραδιόφωνο από όπου ξεκίνησε αρχές δεκαετίας 70. Και έχουμε παίξει τα τραγούδια που έχουν γίνει τεράστιες επιτυχίες. Άλλωστε και το Michael Jackson, ο Ρο Τέμπερτον που έγραψε και το The Lady in My Life, που originally περιέχεται στο Thriller album, έχει γράψει για το Michael και το Thriller, το ομώνυμο δικό του είναι, του Τέμπερτον, και έχει γράψει και το Off the Wall και έγραψε και το G-Poly τρελάθηκε. She's out of my life. Με αυτό κλείνουμε το αφιέρωμα στο Michael Jackson. Τραγουδάει Willie Nelson από το άλμπουμ City of New Orleans.

0: στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Brass Dream, μια μεγάλη μπάντα αμερικάνικη δεκαετίας 60 και 70. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος του G-Poly Groove για σήμερα Σάββατο 25. Πρέπει, παιδιά, τελειώνει ο μήνας, πάει το καλοκαίρι και όχι το καλοκαίρι. Δεν θέλω να δω τέτοια. Το καλοκαίρι συνεχίζεται κανονικά. Καλά μπάνια, λέω σε όλους, και σε ιδιωτικό μοτίβο, όχι μόνο σε δημόσια, όπως τώρα που κάνω ραδιόφωνο. Όχι, ιδιωτικό, με παίρνουν φίλοι, φίλες κλπ. Λέω, παιδιά, καλά μπάνια, καλή συνέχεια του καλοκαιριού. Και θα συνεχιστεί. Για μας, τους Έλληνες και Ελληνίδες, υπάρχει πάντα καλοκαίρι. Και επειδή ακούσαμε Brass Ring, ας ακούσουμε και Brass Fever. G-Poly Groove Part 2.

Τα 3 και 11 ακούτε G-Poly Groove στο κόσμο σε 93,6 ή 107. Τώρα στον ήχο είναι ο Ηλίας Διαμάντης που επέστρεψε από τις διακοπές του και του ευχόμαστε και εκείνου όπως και σε όλους εσάς καλή περίοδο, δηλαδή καλή σεζόν. Έτσι, γιατί αρχίζουν τα σχολεία, εγώ είμαι και μαθητής του γυμνασίου, ετοιμάζομαι σιγά σιγά, ετοιμάζομαι. Τι να κάνω, όλα χρειάζονται στη ζωή, να ετοιμάσω τα μαθήματά μου για τη νέα φθινοπορεινή χειμερινή σεζόν. Αλλά ο νους μου είναι στο καλοκαίρι, στη ξεγνιασιά, στην υγεία, στο πράσινο, τη θάλασσα, τον ήλιο. Night Flight featuring Gene Khan. 2003.

Να πούμε για μια καλησπέρα στα παιδιά που μας στέλνουν μηνύματα συνέχεια. Η Μαρία Ημενδρινού που είχε έρθει για διακοπές στην Ελλάδα, πέρασε καταπληκτικά στην Ελλάδα, στην ιδιαίτερη πατρίδα της, και επέστρεψε βεβαίως και πάλι back to Boston. Η Διονυσία Μάνος Θαδακοπούλου, φίλη της εκπομπής πολλά χρόνια, ο Γιάννης Αλαμάνος, ο Διονύσης Δήμος, και αυτός επέστρεψε από την Ταϊτή. Αυτός Ταϊτή, όχι μωρέ, Ολλανδία έχει πάει να δει τις κόρες του που σπουδάζουν και μένουν εκεί μόνιμα. Θάνος Πέπας, ο Τζορτζ Πεδιόγος, ο Μινάς ο Τσουμπός, ο Μινάς ο Παοκάρα, ο Φώτης Αργοτοβασίλης, ο Θόδωρος Κύπριος, η Βίκη Χατζάκη, ο Σάκης, η Φέδρα, ο Ξενοφών, ο Γιάννης πάλι, Σμαράδα, Δημήτρη, Σταυρούλα, Νίκος, Τίμος, Νίκος, Σώστης, Αγίε Σώστη μου, σώσε με, και πάρα πολλοί άλλοι. Περισσότερη χορευτική μουσική από τους Night Flight and All About You. All About Love. All About You Baby. G-Poly Groove. Το χαρούμενο ραδιοφωνικό δίωρο του κόσμου.

Όλα για την αγάπη, έτσι. All about love. Για τη φίλη μου την Έλενα Σκούφου. Καλό χειμώνα, καλό χειμώνα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, Έλενα. Σώμα και προθές που γύρισες από το νησί με την παρέα σου. Πέρασε ωραία, σας το λέω, καταπληκτική κοπέλα. Και πραγματική μουσικόφιλος, όχι της πλάκας. Πραγματική, αγοράζει και δίσκους, αγοράζει φορέματα, αγοράζει κεριά. Παρασύρομαι, παρασύρομαι. Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε να ακούσετε και ένα ακόμη μπρας. Εκτός από τους Brass Ring, από τους Brass Fever, μεσολάβησαν η Night Flying με την Gene Gunn. Αμένα ακόμη συγκρότημα με Brass που τους έχω δει και live στο Odeon Hammersmith Λονδίνο, τέλη 1970, νομίζω αρχές 80, νομίζω. Κυρίες και κύριοι, Brass Construction. Μπομπο, changing. Τρομερή φανκιά από το G Polygroove. Come on. Καλό Σαββατοκύριακο. Παρέα μεσημέρι πάντα, Σαββατοκυριακή στις 2 με τον Γιώργο Πολυγωνίου. Μην χάσετε την αυριανή εκπομπή. Έχουμε ένα ωραίο αφιέρωμα μισής ώρας με τραγούδια για την Dolly Parton.

Έχει διάρκεια περίπου 9,5 λεπτά. Έχουμε περάσει τα μισά. Αλλά έχουμε να παίξουμε και άλλα κομμάτια. Γι' αυτό συνήθως δεν τα κόβουμε και δεν μιλάμε και πάνω στο τραγουδιστή για να ακούμε και τους στίχους. Κάτι τρελά κάνω πάνω. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Δεν κρατιέμαι. Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει. Funky Soul με τους Brass Construction. Τους είχα δει λοιπόν στο Odeon Hammersmith, 10.000 μαύροι ήταν μόνο, και εγώ με την γυναίκα μου, την πρώτη σύζυγο, βλέπαμε και μάλιστα από τον μπαλκόνι, δεν μπορούσαμε να βρούμε εισιτήριο της προκοπής, μικροί ήμασταν και είχε πολύ πλάκα. Ήταν μαζί με τους Skyway, ένα ακόμη funky soul αμερικάνικο group που είχαν έρθει στην Αγγλία για περιοδία. Επίσης εκεί στο ίδιο έχω δει άλλο μαύρο group, The Fatback Band, The Fatback. Εμείς θα ακούσουμε όμως Smokey Robinson, Tell Me Tomorrow Babe, Tell Me Tomorrow. The songwriter, the composer, the singer, the producer, Mr. Smokey Robinson.

Tell me tomorrow. Πω, πω, φοβερό κομμάτι. Φοβερό, φοβερό. Το έπαιζα κάποτε στο Μαύρο Βελούδο. Δεκαετίας 80 είναι. Πολύ ωραίο κομμάτι. Εγώ όλα τα άλμπουμ του Smokey Robinson. Και σαν solo και με τους Miracles. Δεκαετία 60 και 70. Έχουμε όμως και ένα τραγούδι που από τα χιλιάδες που έχει γράψει, τα μισά της Motown Records και σχεδόν τα άλλα μισά τα έχουν γράψει η Holland Dozier Holland, για τα αστέρια της Motown Records στις δεκαετίες κυρίως 60 αλλά και 70. Έχουμε και ένα τραγούδι που έχουμε παρέα με το Tell Me Tomorrow, γραμμένο επίσης για τους Miracles, για τον Smokey Robinson, από τον ίδιο τον Smokey. Σήμερα θα ακούσουμε από το θρυλικό disco trio Shalamar, δηλαδή Jeffrey Daniels, ο χορογράφος που έμαθε να χορεύει τον Michael Jackson, αυτά τα περίεργα έξτρα χορευτικά που κάνει σαν να περπατάει πάνω στο stage. Αυτός ήταν ο χορογράφος του Michael, ο Jeffrey Daniels, μέλος των Shalamar. Μαζί του ήταν η Jody Watley και φυσικά ο Howie Hewitt. Ακούστε πώς τραγουδούν Smokey Robinson's classic Ooh Baby Baby. Ooh Baby Baby. Το έχουμε παίξει και με τους Miracles αλλά και με την Linda Ronstadt. Shalamar, από τον πρώτο δίσκο τους. Πρώτο. Για να χορέψουμε για λίγο blues. Τι ωραίο τραγούδι. Με την υπογραφή του Smokey Robinson.

κομμάτια σας παίζουμε της παγκόσμιας δισκογραφίας κάθε Σάββατο και Κυριακή, και επεγμένα όλα τα τραγούδια από κανονικό CD και φυσικά βινήλιο. Το περισσότερο είναι βινήλια. Τώρα τα φέρνω χωρίς εξώφυλλα γιατί δεν κουράζομαι πάρα πολύ. Ήταν πολύ βαριά να φέρνω κάθε φορά 20-25 βινήλια και άλλα 15 περίπου CD. Πω, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ, θυμάστε το Γεράκο που δεν λέω αυτό το ζούκι, την ιστορία, αλλά λέω για το εξώφυλλο των Led Zeppelin που είναι αδεμάτη. Ναι, αυτός έτσι είναι. Κάθε φορά που ερχόμουν. Λοιπόν, τι ωραίο τραγούδι αυτό. Ου Baby Baby του Smokey Robinson, αλλά από του Salamander. Και ο Howard Hewitt, αλλά κυρίως η Jody Watley, δύο από τους τρεις, έκαναν πολύ μεγάλη σόλο καριέρα αργότερα, μετά την ιστορία των Salamander. Η Dinah Washington, που είναι λίγο μεγαλύτερη από μένα, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1924. Τραγουδάει, πέθανε. Δεν φταίω εγώ. Αν μπορούσε να τραγουδήσει νωρίτερα ο Κυριαζής και άκουγε τα τσιγάρα, τα ποτάκια, τα ξενύχτια, έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια, και τον άκουγε η Dinah Washington, ίσως να είχε γλιτώσει το θάνατο που ήρθε πολύ γρήγορα, μόλις η ηλικία 37 ετών το 1963. Από τις μεγάλες κυρίες της jazz, η περίφημη Dinah Washington τραγουδάει την πρώτη εκτέλεση του What a Difference a Day Makes. Μεγάλη Dinah. Megali, the great Dinah Washington.

από τη Βραζιλιάνα πιανίστρια, τραγουδίστρια, συνθέτρια, η περίφημη Τάνια Μαρία. Ένα ακόμη τραγούδι της Τάνια Μαρία που παίζει instrumental ή με τη βοήθεια όμως τα φωνητικά. Δεν ξέρω, το έχουμε παίξει με την Τάνια Μαρία, αλλά σήμερα το παίξουμε στην εκτέλεση του 93 από το άλμπουμ The Quiet Revolution του κιθαρίστα της smooth jazz Lonnie Jordan, Τάνια Μαρίας classic Come With Me. Faye Simpson στα φωνητικά του κομματιού αυτού. Μια κλίδα πολύ όμορφη τραγουδίστρια της εποχής. Δεν κατάφερε να κάνει πολλά πράγματα.

τι ωραίο. Ωραίο κομμάτι. Λεβιάνο. Κορατσάο. Λεβιάνο. Από το Μαλέσια άλμπουμ. Μαλάσια μάλλον. Από τον. Έχω πάρα πολλά άλμπουμ αυτών. Κατά σύμπτωση ήταν στη Sony Music και έχουν έρθει όλα τα πρόμα. Αλλά έχω πάρει και δύο που ήταν σε άλλη εταιρεία. Όταν έτυχε να τα βρω ψάχνοντας να βρω κάτι τζάζι. Μιλάω τώρα για το Jean Venet, το λένε τουλάχιστον οι Άγγλοι, που έκανε πάρα πολλά δισκογραφικά βραζιλιάνικα, ο jazz και όχι μόνο, bossa nova και τέτοια, σε αυτό το κομμάτι που ακούσαμε από τη δεκαετία του 90 είναι αυτό. Σήμερα είναι 78 ετών, διάβασα σήμερα. Ήθελα να πάρουμε μια μικρή μουσική, ραδιοφωνική, βραζιλιάνικη μουσική γεύση εννοώ. Για να αλλάξουμε λίγο μοτίβο και τίποτα άλλο. Μην ξεχνάτε το αφιέρωμα που έχουμε αύριο στην Dolly Parton, όπου τραγούδια που έχει γράψει και τραγουδήσει η ίδια τα παίζουν και τραγουδούν άλλοι καλλιτέχνες, αλλά επιλεγμένα. Δεν πω, έχω 200, αλλά βρίσκω τα 7 καλύτερα. Έτσι, να συμπληρώσουμε ένα 30 λεπτό αφιέρωμα προς τη μνήμη, μάλλον πια, της διάσημης ηθοποιού, τραγουδίστριας και συνθέτριας Dolly Parton. Α, Θεέ μου, τι λέτε για να συνεχίσουμε για λίγο ακόμα με βραζιλιάνικη ατμόσφαιρα. Ακόμα και το Lovely Day το πήρε η ορχήστρα Studio Rio de Janeiro και το κάνει Latin, ας πούμε, Latin atmosphere, jazzy, έτσι, περίφημο, πολύ ωραία εκτέλεση. Με τα φωνητικά του Bill Withers, την εκτέλεση δεκαετίας 2010.

day και σήμερα και εύχομαι σε όλη τη ζωή σας να έχετε πάντα lovely days, όπως είναι η σημερινή τυπική, αν θέλετε, καλοκαιρινή μέρα. Θα έχουμε και συνέχεια καλοκαιριού με κάτι αεράκια που είναι χρήσιμα, όμως έτσι, πολύ χρήσιμα, όταν ειδικά βρισκόμαστε πάρα πολλές ώρες εκτεθειμένοι, είτε στη δουλειά είτε έξω για δουλειές, είτε στην παραλία ακόμα. Το αεράκι χρειάζεται, έτσι είναι, ζέστη αλλά με αεράκι. Για την έκλειψη δεν σας έχω πει τίποτα ακόμα. Νομίζω θα γίνει κάτι χαμός, αλλά δεν είναι τίποτα. Ίσα ίσα ευνοεί τους τοξότες, έμαθα. Ladies and gentlemen, Tierra, η συνέχεια του θρυλικού Latin American Group El Chicano. Τι ωραίο τραγούδι και αυτό, με Latin American musicians και μάλιστα session. Χορεύουμε, έλα να χορεύσουμε λίγο ρε παιδιά, να χορεύσουμε, να κουνηθούμε λίγο. Τι ωραίο τραγούδι. Τιέρα, El Chicano, πόπο Θεέ μου, πόσο τους λάτρευα.

κάθε μέρα και με ξεχωριστό ενδιαφέρον. Δεν είναι το δικό μας πρόγραμμα που είναι 2 με 4 Σαββατοκύριακο. Μιλάμε τώρα για όλο το πρόγραμμα. Εγώ δεν κορταίνω που είμαι αντιραδιοφωνικός εδώ και καμιά 25 ετία από τότε που καθιερώθηκε λίγο το αυστηρό playlist των ραδιοφωνικών σταθμών ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Πραγματικά μ' αρέσει να ακούω το δικό μας ραδιόφωνο, το Κόσμος, anytime. Έτσι όταν είμαι μόνος, σπάνια είμαι μόνος. Όταν είμαι μόνος, σπάνια είμαι μόνος. Όταν είμαι μόνος, σπάνια είμαι μόνος. Κόλλησε η βελόνα. Κόλλησε η βελόνα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Εκείνος που δεν κόλλησε με τίποτα στο τράφικ είναι εδώ από πολύ νωρίς όπως πάντα. Είναι ο Ιωσήφ Βάγκερ. Κοντά σας σε λίγα λεπτά από τώρα. Ιωσήφ. Από τον Γιώργο Πολυγωνίου και τον Ηλία Διαμάντη, να είστε καλά. Καλό Σαββατόβραδο, αύριο στις 2 και πάλι μαζί. Ντόλι Πάρτον και πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Τζον Φίλιπς, γενέθλια των Μάμας εν Πάπας. Αφιερωματάκι μικρό, especially for you. Με That's the way of the world, τον Earth, Wind and Fire, Ramsey Lewis.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Stairway to Heaven, η Beth Hart, το πρώτο σήμερα στις μουσικές ιστορίες που ακούτε κάθε Σάββατο Κυριακή, λίγο μετά το G-Poly Show, από τον Ιώση Βάγκερ. Ξεκινήσαμε με αυτό το εμβληματικό τραγούδι, τον Led Zeppelin, που ηχογράφησαν το Δεκέμβριο του 70 στην Island Records, κυκλοφόρησε στο Led Zeppelin 4 και αποτελεί ένα από τα διαχρονικότερα τραγούδια όχι μόνο των Zeppelin αλλά και της μουσικής ιστορίας από τότε που άρχισε να καταγράφεται. Είναι μέσα σε αυτόν τον κατάλογο, τον περίφημο κατάλογο με τα 500 σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Θα μπορούσαμε να πούμε αρκετά ακόμα για αυτήν την σύνθεση του Jimmy Page σε στίχους βεβαίως του Robert Plant. Όμως θα συνεχίσουμε με τραγούδια για τον Παράδεισο, για εκεί που πάνε οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες και οι δικοί μας βεβαίως. Ένα τραγούδι με αυτό το θέμα, Tears in Heaven, είναι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα από τον Eric Clapton, που έγραψε περίπου 20 χρόνια μετά από αυτό, όταν πέθανε ο μόλις 4 ετών γιος του. Και έτσι την ίδια χρονιά πέθανε τον Μάρτιο του 1991 και το ηχογράφησε το Tears in Heaven ο Eric Clapton τον ίδιο χρόνο, τον Δεκέμβριο. Tears in Heaven, Eric Clapton.

Το ακούμε από το άλμπουμ Eric Clapton MTV Unplugged. Μία από τις πιο ωραίες και τρυφερές ερμηνείες του τραγουδιού από τον ίδιο τον Eric Clapton.

Tears in Heaven, ο Eric Clapton. Η αιτία που μου ήρθε στο μυαλό και αυτό και το προηγούμενο και τα επόμενα θα ακούσουμε που έχουν να κάνουν με τον παράδεισο δεν είναι άλλη από την είδηση, τη δυσάρεστη είδηση που μας εφηδίασε του θανάτου της Dolly Parton, η οποία έχει κάνει γνωστό ότι έπασχε από καρκίνο. Μάλιστα έχει κυκλοφορήσει και ένα βίντεο με την ίδια να ενημερώνει τους θαυμαστές της για την πορεία που είχε στην αντιμετώπιση του καρκίνου και είχε πει πρόσφατα σχετικά ότι πάει πολύ καλά και οι θεραπείες αποδίδουν και έχει δει διαφορά. Ωστόσο πριν μερικά 24 ώρα ανακοινώθηκε ο θάνατός της, ηλικία 80 ετών, η θρυλική τραγουδίστρια της country με πάνω από 60 χρόνια καριέρας, με πάνω από 160 εκατομμύρια πωλήσεις, με Grammys, 11 βραβεία και στο Hall of Fame, στο Country Hall of Fame, αλλά και στο Rock and Roll Hall of Fame. Έγραψε μουσική για τον Broadway, έγραψε τραγούδια που είπαν άλλοι με μεγάλη επιτυχία, όπως το I Will Always Love You, επιτυχίες και στο σινεμά με τις Ανθισμένες Μαγνόλιες, με το 9 to 5, η πρώτη μεγάλη επιτυχία της. Εδώ όμως θα την ακούσουμε σε μια διασκευή, πριν περάσουμε σε πιο γνωστά της, το Knocking on Heaven's Door, Lady Smith Black Mambazo, μαζί με την Dolly Parton σε αυτό το τραγούδι του Bob Dylan, σε ένα Afro Reggae Knocking on Heaven's Door. Γιατί έχει τραγουδήσει και τέτοιους ρυθμούς η Dolly Parton, όχι μόνο σε ρέγγε, όχι μόνο σε κάντρι, αλλά και σε ρέγγε, όπως και ο Eric Clapton. Βεβαίως έχει τραγουδήσει ρέγγε επιτυχίες, όπως το I Shot the Sheriff.

Knock on Heaven's Door, η Dolly Parton, η μοναδική Dolly Parton, τραγούδησε και σε αυτό το tempo με τους Ladysmith Black Mambas, αυτό το σχήμα από τη Νότιο Αφρική σε ένα αφρο-ρέγγε. Knock on Heaven's Door του Bob Dylan, βεβαίως, το τραγούδι το έχουν διασκευάσει πάρα πολύ. Πολλά ακούστηκαν, πολλά γράφτηκαν και δικαίως, και θα γραφτούν και άλλα και θα υποθούν για την Dolly Parton και την καριέρα της, που έχει πολλά να μας πει και έχουν πολλά καταγραφεί ως επιτυχίες, όπως το Jolene, όπως το I Will Always Love You, η φοβερή διασκευή που έγινε από την Whitney Houston, που όταν η ίδια η Dolly Parton, όπως είχε πει σε συνέντευξή της, άκουσε για πρώτη φορά τη διασκευή αυτή στο ραδιόφωνο, ναι, οδηγούσε, σταμάτησε στην άκρη του δρόμου, γιατί από τη συγκίνηση και από το σοκ δεν μπορούσε να συνεχίσει και είχε αρχίσει να κλαίει ακούγοντας την Whitney Houston να αποδίδει με αυτόν τον τρόπο τους στίχους της, που παραλίγο να ηχογραφήσει και ο Elvis Presley. Είχε προταθεί στον Elvis Presley, είχε ζητηθεί από την Dolly Parton να δώσει την άδεια, αλλά ο στρατηγός, ο μάνατζερ του Elvis τότε, ζήτησε από την Dolly Parton να δοθούν στον Elvis και κατ' επέκταση και στον ίδιο τα μισά από τα δικαιώματα του τραγουδιού, να μοιραστούν δηλαδή 50-50 τα δικαιώματα του τραγουδιού, κάτι που όμως, όπως είπε η Dolly Parton, δεν μπορούσε να δεχτεί. Ήταν από τις πρώτες επιτυχίες της και βασιζόταν σε αυτό για την επιβίωσή της τότε ακόμα. Δεν μπορούσε να ξεπεράσει κάτι τέτοιο υπαρξιακό πέρα από οτιδήποτε άλλο. Είχε στεναχωρηθεί ωστόσο πάρα πολύ που τελικά ο Elvis Presley δεν τραγούδησε το φοβερό αυτό «I Will Always Love You». Η επόμενη όμως ιστορία για την Dolly Parton είναι μια εξίσου έτσι συγκινητική και αφορά ένα τραγούδι από το άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο, Coat of Many Colors, δηλαδή ένα παλτό με πολλά χρώματα. Είναι ένα βιογραφικό, θα λέγαμε, τραγούδι, ή τέλος πάντων μια ιστορία που προκύπτει από παιδική της ηλικία. Η Dolly Parton, όπως πολύ ίσως ακούσατε το τελευταίο διάστημα, μεγάλωσε σε μια πολύ φτωχή οικογένεια με πολλά αδέλφια, αγόρια τα περισσότερα. Ήταν το μοναδικό κορίτσι, πάρα πολύ φτωχή οικογένεια, και έτσι είχε ένα παλτό όταν ήταν μικρή και κρύωνε, που είχε πρώτα η αδελφή της και αργότερα και η ίδια, με πολλά διαφορετικά χρώματα, γιατί είχε ραφτεί από πολλά και διαφορετικά κομμάτια υφάσματος. Ένα παλτό που είχε φτιάξει κάποιος από τα ρετάλια

τραγούδι αυτό η Πάρτο να φυγείτε, πως η μητέρα της έγραψε ένα παλτό για την κόρη της από τα κουρέλια που είχαν δοθεί στην οικογένεια. Καθώς έραβε όμως η μητέρα της το παλτό αυτό με τα ρετάλια, έλεγε στην κόρη της την ιστορία του Ιωσήφ, την βιβλική ιστορία του Ιωσήφ και του πολύχρωμου παλτού. Ενθουσιασμένη η ίδια σαν παιδί με τα μπαλώματα στα παντελόνια αλλά και τις τρύπες στα δύο παπούτσια, έτρεχε λέει στο σχολείο απλώς και μόνο για να βρει εκεί να συναντήσει άλλους αγελούν και να κοροϊδεύουν την ίδια επειδή φορούσε ένα παλτό φτιαγμένο από κουρέλια. Και λέει δεν μπορούσα να το καταλάβω γιατί ένιωθα ότι ήμουν πλούσια και τους είπα για την αγάπη μου. Η μαμά μου έραβε σε κάθε βελόνα και τους είπα όλη την ιστορία και μου έλεγε η μαμά μου ενώ έραβε και πως το παλτό μου με τα πολλά χρώματα άξιζε περισσότερο από όλα τα ρούχα τους, λέει περίπου στους στίχους η Ντόλι Πάρτον σε αυτό το τραγούδι που όπως είπε η ίδια για το τραγούδι είναι ένα για τον κόσμο των πραγμάτων που ωστόσο διδάσκει την αγάπη, την αποδοχή και την αγάπη για τους γονείς, για τους καλούς γονείς που φροντίζουν τα παιδιά τους με ό,τι μπορούν. 9 to 5 για τα κορίτσια που δουλεύουν αυτό το ωράριο και πρέπει να τα παίξουν και στα υπόλοιπα. Μια ταινία με τον ίδιο τίτλο και το τραγούδι που προέκυψε από εκεί, μεγάλη επιτυχία το 1973 για την Ντόλι Πάρτον. Με αυτό θα φτάσουμε στις και μισή, ακουστεί ολόκληρο σχεδόν ολόκληρο και επιστρέφουμε στη συνέχεια με άλλες μουσικές ιστορίες μετά από ένα διαφημιστικό που μεσολαβεί.

Να συμπληρώσω κάτι ακόμα όμως για αυτό το παλτό. Υπάρχει στο μουσείο Chasing Rainbows στο Dollywood. Αυτό που έφτιαξε η ίδια η Dolly Parton και το μουσείο και το Dollywood.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

She was made in heaven, ο Will DeVille σε αυτό το τραγούδι για την δεύτερη μισή ώρα στις μουσικές ιστορίες. Το επόμενο είναι το Sweet Sounds of Heaven, αυτό το Rolling Stones από το προηγούμενο άλμπουμ τους, όπως παρουσιάστηκε στο κοινό και στους θαυμαστές, σε ένα περιορισμένο κοινό, σε μια βραδιά σε ένα κλαμπ στη Νέα Υόρκη, live at Racket, New York City. Εκεί λοιπόν ηχογραφήθηκε το τραγούδι με την Lady Gaga, που συμμετέχει κανονικά και στο άλμπουμ σε αυτό το τραγούδι. Αλλά η live ηχογράφηση του τραγουδιού έχει νομίζω πιο ενδιαφέρον από το ίδιο το άλμπουμ. Οι Rolling Stones που δεν διστάζουν να καλούν και να ηχογραφούν παρέα με νέα ονόματα, και το κάνουν εδώ και χρόνια. Αν μπορεί να πει κανείς ότι η Lady Gaga είναι νέο.

Sweet Sounds of Heaven, οι Rolling Stones, σε παρουσίασή τους στο άλμπουμ. Το 23 έγινε αυτό, τώρα έχουν καινούριο. Heaven το θέμα σήμερα, Sylvie Red τώρα. Από το debut το καταπληκτικό μαγικό άλμπουμ το 1985 από το Picture Book των Sylvie Red.

Παραμένουμε στην Αγγλία. Περίπου ίδια εποχή, λίγο αργότερα, λίγα χρόνια αργότερα. Η Cure, Just Like Heaven.

Ένα άλμπουμ που εμένα προσωπικά που ήμουν πολύ μεγάλος και είμαι παραμένο με λίγο μεγάλο σταματής των Cure, με έχει απογοητεύσει το άλμπουμ αυτό το Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Πολύ χαρούμενο, πολύ αισιόδοξο για ένα συγκρότημα σαν τους Cure με σκοτεινά μηνύματα και ήχους και εναλλακτικό ήχο. Μου φάνηκε πάρα πολύ pop. Πολύ πολύ pop για τους Cure. Τους οποίους συμμετέχουν άκουγα από το 79.

Ένα από τα πρώτα τραγούδια των Smith, σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Johnny Marr όταν ήταν στη Νέα Υόρκη τον Ιανουάριο του 1984, σε μια Gibson. Ένα τραγούδι που συμπεριλήφθηκε σε συλλογές με τραγούδια των Smiths ή εμπνευσμένα από αυτούς. Πάμε να ακούσουμε όμως τον Ιρλανδό τώρα, Van Morrison. Jackie Wilson said, I'm in heaven when you smile.

ένα τραγούδι για τον Τζάκι Γουίλσον, ένας Αμερικανός τραγουδιστής, ένας από τους πρωτοπόρους της rhythm and blues και soul μουσικής σκηνής. Έφυγε το 84 από τη ζωή. Είχε κάνει επιτυχίες όπως το Lonely Dreamers, Teardrops ή το Baby Go Out και άλλα. Αποτέλεσε επιρροή για πολλούς καλλιτέχνες.

ένα παλιό τραγούδι γραμμένο στα τέλη του 19ου αιώνα. Ένα country gospel. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό, bluegrass και country και gospel να συνδυάζονται. Life is like a mountain railroad. Το έγραψε ένας μηχανοδηγός τρένων. Life's railway to heaven. Η ζωή είναι σαν ένα ταξίδι με τρένο στον παράδεισο. Κάπως έτσι αποδίδεται ο τίτλος και η στίχη, το νόημα των στίχων. Εδώ μια ωραία ερμηνεία από τον Τζέρι Λούις και τον Σόλομον Μπέρκ λίγο πριν από τις 5 που φτάνουμε έτσι στο τέλος σήμερα στις μουσικές ιστορίες που ακούσα τον Ιωσή Βάγκερ. Ο Ηλίας Διαμάντης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, σε λίγο παρέα στον Κώστας Μπιλωνάς. Φινάλε με τον Κέρτις Χάρντινγκ. Heavens on the other side. Παράδεισος για κόλλας εδώ είναι πάντως, παιδιά, μην περιμένετε, θα δείτε μετά. Φροντίστε τώρα να ζήσετε στον παράδεισο. Να προσέχετε στον δρόμο πάντως. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα στις 4. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

φέρνει το Bring the Light, το κομμάτι με το οποίο αρχίσαμε σήμερα, μια σύνθεση από το τελευταίο άλμπουμ του Ιμπραήμ Αλούφ, ένα μήνυμα για όλους εμάς, για να βρούμε την εσωτερική δύναμη, έτσι, για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Είναι απόγευμα Σαββάτου, μια καλησπέρα. Μια καλησπέρα και από τον Ηλία Διαμάντη που φροντίζει τους ήχους και από τον Κώστα Μιλανά που θα είναι στην παρέα σας διαλέγοντας μουσικές και τραγούδια μέχρι τις 6 εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας.

χαρακτηριστική φωνή της Valerie June. Ένα κομμάτι που έρχεται από το καινούριο της EP, το Brighter Blue, κυκλοφορεί τον ερχόμενο μήνα, 11 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα. Με αυτό επιστρέφει στις ρίζες της, στα blues δηλαδή, επανεκτελώντας κλασικά κομμάτια όπως το Smokestack Lightning που μόλις ακούσαμε. Ένα κομμάτι του Howling Wolf, ηχογραφημένο το 1956 αρχικά. Ένας από τους Howling Wolf, μια από τις πιο επιβλητικές και επιδραστικές προσωπικότητες στα αμερικάνικα blues. Του είναι και αυτό που ακολουθεί, No Place to Go. Ζωντανή ηχογράφηση από το Mick Fleetwood και τον Noel Gallagher.

διαλύθηκαν το 1987 έχοντας ηχογραφήσει 20 άλμπουμ. Στα χρόνια που ακολούθησαν η δισκογραφική εταιρεία, η World Circuit κυκλοφόρησε αρκετά από τους δίσκους τους και τους έκανε έτσι το συγκρότημα πολύ δημοφιλές σε όλο τον κόσμο. Και αυτό έχει αποτέλεσμα την ανασύνθεσή τους το 2001. Ιδρυτικό μέλος ο συνθέτης, ο τραγουδιστής αλλά κυρίως ο κιθαρίστας ο Μπαρτέλεμι Ατίσο, δικηγόρος στο επάγγελμα. Το παίξιμό του στην κιθάρα ήταν κάτι το ξεχωριστό, δεν ξέρω αν στη διάρκεια του κομματιού το αναγνωρίσατε κι εσείς. Μπαρτέλεμι Ατίσο λοιπόν έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν σήμερα το 2021. Αφού είμαστε σε αυτό το mood και αυτή την περίοδο, ας ακούσουμε ένα επίσης εξαιρετικό συγκρότημα από τη Σενεγάλη. Αυτοί σχηματίστηκαν λίγο πιο αργά, αρχές τέλη δεκαετίας 70, αρχές του 80. Η DFDL DTS, το όνομά τους, είχαν για αυτοί σπουδαίους μουσικούς και κιθαρίστα τον Πάπεσε.

την αρεσή της Βασιλείας έρχεται αυτή η φωνή. Μαρσέλα Μανκαμπέιρα και η διασκευή του περίφημου Billie Jean. Ένα από τα πολλά και σπουδαία τραγούδια που έγραψε στην καριέρα του Michael Jackson. Γεννημένο σαν σήμερα, 1958, ένα παιδί θαύμα, έτσι το εξαιρετικό του ταλέντο φάνηκε από πολύ μικρό, συμμετέχοντας και στην οικογενειακή, στο οικογενειακό συγκρότημα των Jackson 5. Με την πορεία του φυσικά μετά ως όλο καλλιτέχνης να φτάνει στα ουράνια, επαναπροσδιορίζοντας τον ήχο της pop. Μέχρι τη δεκαετία βέβαια του 90, με την εμφάνιση έτσι, της αρνητικής του πλευράς, τόσο όσον αφορά τις αλλαγές με τις πλαστικές, όσο και για τα σκάνδαλα που ακολούθησαν. Από τα αρχικά του βήματα και αυτή η ηχογράφηση, ένα κομμάτι του Bill Withers. Σας αφήνω σε καλά χέρια. Βασίλη Σταματίου θα είναι σε λίγο μαζί σας εδώ στις συχνότητες του κόσμου για το επόμενο δίωρο. Εμείς θα βρεθούμε πάλι αύριο από γεματάκι Κυριακής, έχοντας μαζί μας και ένα βιβλίο.

0: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
1: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
7: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Vaya mi gente, un saludo bien cordial para todos ustedes de parte de nosotros acá en la radio con 93.6, La Cheverísima. Ya saben qué es lo que viene, su programa favorito, el programa que Mamba manda. El más súper estereofónico, Mambo Estéreo. Mambo Estéreo de Son Cosmos. Για άλλο ένα απόγευμα Σαββάτου είμαστε εδώ για να σας φέρουμε ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η λατινοαμερικάνικη μουσική και οι ιστορίες της. Έχουμε επίσης και ένα γνωστό στάρ της καρέκλας του Ηχολήπτη, τον Ηλία Διαμάντη. Ηλία Διαμάντη. Στην επιλογή της μουσικής τα εμβόλυμα σχόλια. Ακρίπαρα Σερβίλες, Βασίλη

μεγάλη μπάντα, η Big Band του Mario Ortiz Jr. Με την έκτακτη συμμετοχή ενός μεγάλου αστέρα της Latin μουσικής, του Τσέο Φελισιάνο, το κομμάτι λέγεται «A quitarse del medio». Φύγετε, λέει, από τη μέση, γιατί έρχομαι. Y así mismo le digo yo, en la voz de Τσέο Φελισιάνο. Abran paso.

a quitarse del medio. Mario Ortiz, All Star Band y Fonny Tucheo Feliciano. Este es mi lugar, este es mi estudio, así que no te metas conmigo, cuidado. Πάμενα συνεχίσουμε με μια ηχογράφηση που έγινε λίγο cult όταν βγήκε στην εποχή της, δεν είχε κάνει μεγάλη αίσθηση, αλλά στη συνέχεια έγινε ένα από τα αγαπημένα κρυμμένα άλμπουμ της δεκαετίας του 80 από το Miami 1980, το group του κουβανού Miguel Cruz, Grupo Skins, το κομμάτι Sabroso Cumbar.

Miguel Cruz και το γκρουπο Skins από το Miami του 1980 εδώ στο Mambo Estéreo. Και ακούμε κάτι από το περσινό και πιο πρόσφατο άλμπουμ από το Super Group της Βενεζουέλας που έκλεισε φέτος 58 χρόνια ύπαρξης. Η Guaco. Μια μπάντα που παίζει τα πάντα. Σάλσα, γκάιτα που είναι μια παραδοσιακή μουσική της Βενεζουέλας. Funk, pop, rock, jazz. Πολλές φορές όλα αυτά.

Ακραία από του Γουάκου εδώ στο Μάμπο Εστέριο και τον κόσμο. Απόγευμα Σαββάτου, πάμε κατευθείαν για Δομινικανή Δημοκρατία και ένα από τα πιο κλασικά κομμάτια στο μουσικό είδος της μερέγγε. Και αυτό, όπως και πολλά παρόμοια στη δεκαετία του 90 που έμειναν κλασικά, σύνθεση και ερμηνεία από τον Χουάν Λουίς Γκέρα. Ο Χαλάκε Τζουέβα Καφέ, μακάρι λέει να βρέξει καφέ στον κάμπο που υποφέρει από την ξηρασία και ο αγρότης από τη φτώχεια. Χουάν Λουίς Γκέρα.

Ojalá que llueva café από τον Juan Luis Guerra, τον διανοούμενο της μερέγκε και της δομινικάνικης μουσικής. Όχι μόνο πολύ ποιητική η στίχη του, αλλά όντως σπούδασε και φιλοσοφία και λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του Σάντο Ντομίγκο και μετά μουσική στο Μπέρκλι, το καλύτερο αμερικάνικο πανεπιστήμιο, το καλύτερο πανεπιστήμιο μουσικής του κόσμου. Πάμε να ακούσουμε Latin Soul από τον Ray Terrace, 1968, Νέα Υόρκη. You've been talking.

0: aisle and talk to somebody else. You can meet me. I'm coming up really. Get out my side, girl.
1: Αυτό ήταν ο Ρέι Τερράς, ο οποίος ήταν ένα από τα δύο αδέρφια με αυτό το όνομα, το κανονικό όνομα Γκουτιέρες, γιατί ήταν Πορτορικάνοι, αλλά με αυτό το όνομα δραστηριοποιούνταν στη Νέα Υόρκη. Πίτερ Τερράς και Ρέι Τερράς, το κομμάτι You've Been Talking About Me Baby, και στο ίδιο στυλ, έτσι λίγο Latin και λίγο Soul, ένας μεγάλος από τη Βραζιλία, ο Ρομπέρτο Κάρλος. Κομμάτι του 1975, η ιστορία ενός τύπου που νιώθει καταπιεσμένος γιατί όλα τα πράγματα που του αρέσουν στη ζωή είτε είναι παράνομα, είτε είναι ανήθικα, είτε παχαίνουν. Ρομπέρτο Κάρλος.

Ρομπέρτο Κάρλος, ένας από τους μεγάλους τραγουδοποιούς της Βραζιλίας, κυρίως στο στυλ της pop, σε διάφορα είδη της pop και μεγάλος συνθέτης εκτός από τραγουδιστής, μαζί με τον αδερφό του, τον Εράσμου Κάρλος, το κομμάτι Ilegal y Moral o Engorda. Και άλλος ένας παραπονεμένος, τουλάχιστον στιχουργικά, στη συνέχεια, το κομμάτι από τον Σαλσέρο Καρλίτο Ρέι. Te voy a hacer el amor en sueños, που σημαίνει θα σου κάνω έρωτα στα όνειρά μου, για να μην μπορείς να αντισταθείς στα αισθήματά μου. Και θα φύγεις μόνο όταν ανοίξω τα μάτια μου το πρωί. Τι γράφουν όμως, έτσι. Carlitos Rey de Puerto Rico, con mucho cariño para todos ustedes. Te voy a hacer el amor en sueños.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε στο Mambo Estéreo, συνεχίζουμε ακάθεκτη περνώντας πάλι από το Μεξικό για να ακούσουμε τον σύγχρονο ήχο της κούμπια Sonidera Cumbia Electronica. Με τους πιο δραστήριους εκπροσώπους του είδους, μάλλον ένα project, δεν είναι ακριβώς μπάντα, είναι το project ενός παραγωγού και συνθέτη του Ιμανουέλ Μιράλντα. Αυτό το group λέγεται για αυτό το project Amantes del Futuro. Εδώ με την τραγουδίστρια Μέλι,

Ven a bailar junto a mí. Έλα να χορέψεις μαζί μου. Κατευθείαν από την πόλη του Μεξικού. De la Ciudad de México, Distrito Federal, Los Amantes del Futuro, con la participación de Meli. Το κομμάτι junto a ti, mi amor. No, ven a bailar junto a mí. Και πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι από τη Βραζιλία. Και από ένα τρίο που ειδικά στη δεκαετία του 2000 έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί ήταν από τρεις αυτόνομους καλλιτέχνες, πολύ δημιουργικούς, με δική τους δισκογραφία, που συνένωσαν τις δυνάμεις τους για αυτό το γκρουπ με το όνομα Τριμπαλίστας. Και μιλάω για τον Αρνάλντο Αντούνες, τη Μαρίζα Μόντσι και τον Καλίλιος Μπράουν. Και ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια που έβγαλε αυτό το τρομερό τρίο με τίτλο Βέλια Ινφάνσια. Ένα τραγούδι που μιλάει, που μάλλον που παρομοιάζει την χαρά του έρωτα με μια καινούρια παιδική ηλικία μέσα στην ενήλικη ζωή. Τριμπαλίστας από τη Βραζιλία, Αρνάλντο Αντούνες, Μαρίζα Μόντσι, Καρλίνιος Μπράουν.

Bella Infancia από τους Tribalistas. Πολύ ωραίο κομμάτι και πολύ ωραία, νομίζω, δύο άλμπουμ έβγαλαν, πάρα πολύ καλά. Να τους ψάξετε. Εδώ στο Mambo Estéreo επιστρέφουμε στη Σάλσα, η σκηνή της Νέας Υόρκης, και ένας Δομινικάνος τραγουδιστής από την Δομινικανή Δημοκρατία, η καταγωγή του, το όνομά του Μινίνο, και το κομμάτι λέγεται Νόμερε.

Από τη Δομινικανή Δημοκρατία μέσω Νέας Υόρκης, εδώ στο Μάμπο Εστέρεο, ο Μινίνο. Άλλος ένας Δομινικάνος, πολύ πιο γνωστός καλλιτέχνης, που μάλιστα τον είχαμε αναφέρει σχετικά πρόσφατα γιατί έφυγε από τη ζωή τη χρονιά που πέρασε, ο Χωσέ Μπέιο. Ένας σημαντικός τραγουδοποιός, ειδικά στη δεκαετία του 80. Χωσέ Μπέιο και το κομμάτι «Μπάστα γεια, φτάνει πια». Ένα τραγούδι που λέει «Όχι άλλη αδικία, ανισότητα, σκλαβιά, φθόνος, ψέμα».

Ταουτόρ, ο τραγουδοποιός Χωσέ Μπέγιο. Το κομμάτι Μπάστα Γιά εδώ στο Μάμπο Εστέριο και πάμε να ακούσουμε κάτι από την παλιά Κούβα. Δεν έχουμε ακούσει πολύ κουβανέζικη μουσική σήμερα, αλλά αυτός ήταν ο τραγουδιστής που τον έλεγαν ο καλύτερος λευκός τραγουδιστής που έβγαλε η Κούβα. Ο Ρομπέρτο Φας. Μεγάλη δόξα της παλιάς Κούβας. Τον ακούμε στο κομμάτι Μπαλιάμο ή Ελ Τσα Τσα Τσα. 1956. Ρομπέρτο Φας.

Μπαγιάμο ή El Cha-Cha-Cha. Μπαγιάμο είναι μια πόλη στην Ανατολική Κούβα. Η Μπαγιάμο λοιπόν και το Cha-Cha-Cha, τότε καινούριος ρυθμός που χόρευαν όλοι στην Κούβα και εκτός Κούβας. Αυτή ήταν η φωνή του σπουδαίου Ροβέρτο Φας. Πάμε στην Δομινικανή Δημοκρατία ξανά μανά για να ακούσουμε μπατσάτα.

με τα πολλά. Και αυτός είναι ο Joan Peña και ένα κομμάτι, μια μεγάλη του επιτυχία από την Δομινικανή Δημοκρατία με τίτλο Ασίνο Σεβάλε. Έτσι δεν αξίζει. Joan Peña.

Αυτή νοσε βάλε με τον Τζοάν Πένια από τη Δομινικανή Δημοκρατία. Και πάμε για ένα σύγχρονο μπολέρο για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Από την Πορτορικάνα τραγουδίστρια Ήλε. Το κομμάτι λέγεται «Κι εν ερεστού, ποιος είσαι εσύ».

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μάμπο Εστέριο εδώ στον κόσμο και ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα με ένα κομμάτι, μάλλον το πιο γνωστό κομμάτι από το Διαμάντι της βραζιλιάνικης ψυχεδέλειας, το άλμπουμ Club de Esquina του 1972. Το κομμάτι ήταν το Tudo que você podia ser με τους Milton Nascimento που τραγούδησε και τον Lo Borges που έγραψε τα περισσότερα κομμάτια. Πάμε για Κολομβία. Sí, señor. Μια κούμπια καθαρή κολομβιάνικη από τους αδελφούς του Ιράν, ερμάνους του Ιράν. Το κομμάτι λέγεται Tardes en la Bahía, απογεύματα στην ακρογιά.

Ήταν λοιπόν οι Hermanos του Ιράν, το κομμάτι Tardes en la Bahía από την Κολομβία. Από την Κολομβία που στο Mambo Estéreo, τον Latin υποσταθμό του κόσμος, κάθε Σάββατο 6 με 8 το απόγευμα, χειμώνα καλοκαίρι, βρέξει χιονίζει από το 2001 ως σήμερα. Ως σήμερα κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή, ώρα 7 και 8 λεπτά. Σας ευχηστώ την προσοχή επίσης και στο group των φίλων της εκπομπής και της Latin μουσικής βέβαια. Αυτά τα δύο αλληλοκαλύπτονται. Αν ακούτε την εκπομπή θα σας αρέσει και η Latin μουσική. Το group μας λοιπόν στο Facebook, τίτλος του Mambo Estéreo στον κόσμο σε 936, εκεί που βάζουμε τις playlist με τα τραγούδια και τους καλλιτέχνες που παίζουμε σε κάθε εκπομπή, καθώς και άλλες δημοσιεύσεις αποκλειστικά πάντα μουσικού περιεχομένου. Mambo Estéreo στον κόσμο σε 936 στο Facebook, επίσης το προφίλ της εκπομπής στο Instagram Mambo Estéreo Cosmos 936. Εκεί ανεβάζουμε και ένα βιντεάκι live από την εκπομπή. Τώρα έχουμε ανεβάσει 2-3 στα stories, αλλά και φωτογραφίες με μικρά βιογραφικά καλλιτεχνών της Λατινικής Αμερικής στο Instagram Mambo Estéreo Cosmos 936. Και το επόμενο κομμάτι μας έρχεται και αυτό από την Κολομβία, όπως και το προηγούμενο, και στην αυθεντική του μορφή ήταν ένα μπαμπούκο. Μπαμπούκο είναι ένα παραδοσιακό είδος τραγουδιού, ακουστικού έτσι με κιθάρες, των ορεινών περιοχών της Κολομβίας. Το έγραψε ο συνθέτης Χωσέ Μοράλες και το κομμάτι λέγεται «Yo también tuve 20 años». Ήμουνα και εγώ κάποτε 20 χρονών και είχα, λέει, καρδιά για περιπέτεια. Έζησα και εγώ χαρές αλλά και μεγάλες λύπες. Τα 20 χρόνια μου άνθησαν, πέρασαν και δεν ξανάρθαν. Γι' αυτό από την κορφή των χρόνων που βρίσκομαι σήμερα, κοιτάζω τη ζωή να περνάει χωρίς να με φτιάχνει ή να με χαλάει. Γιατί είχα την τύχη να τη ζήσω χωρίς ψευδεστήσεις και σήμερα να μπορώ να πω χωρίς ίχνος νοσταλγίας πως ήμουν κι εγώ κάποτε 20 χρονών. Το ακούμε σε διασκευή από σάλσα, σε σάλσα μάλλον, αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι «Yo también tuve 20 años» από τον Ray Gallo και τον

0: η εμπειρία της ζωής, τα 20 χρόνια που ήρθαν, προσπέρασαν και δεν επανέρχονται, από τον μπασίστα και μαέστρο Ρεγκάγιο από την Κολομβία και τον τραγουδιστή Σάμι Σαλίνας. Και για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα κομμάτι, μα τι κομμάτι. Αναμφισβήτητα το πιο διάσημο τραγούδι της ιστορίας της μουσικής που λέμε σάλσα και σίγουρα ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια στην Λατινική Αμερική. Ηχογραφήθηκε το κομμάτι αυτό το 1978 και έγινε το τραγούδι σύμβολο του πιθανώς για πολλούς και για μένα σπουδαιότερου δίσκου στην ιστορία της Λάτιν μουσικής, του άλμπουμ Siembra, που ηχογράφησε το ντουέτο του Παναμέζου τραγουδοποιού Ρουμπέν Μπλάδες με τον Πορτορικάνο Νιορκέζο μουσικό και παραγωγό Willy Colón, γνωστά ονόματα και δύο τώρα πια. Το τραγούδι έχει τίτλο Pedro Navaja, Pedro ο Λεπίδας. Και ο Ρουμπέν Μπλάδες, που ήταν ένας διανοούμενος που όμως πάντα απευθυνόταν στις λαϊκές μάζες και εγκαθίδρυσε μια ιδιότυπη επικοινωνία με το πολύ λαϊκό κοινό της Λατινικής Αμερικής, εμπνεύστηκε εν μέρη τουλάχιστον αυτό το κομμάτι από τον χαρακτήρα του Mac the Knife από την όπερα της Πεντάρας του Bertolt Brecht. Το σκηνικό όμως της δράσης του Pedro Navaja τοποθετείται σε μια φτωχο γειτονιά της Νέας Υόρκης και ο Pedro Navaja, ο Pedro on Lepidas, είναι ένας κακοποιός του δρόμου που ζει από τις κλοπές και τις μικρολιστίες, ντυμένος λέει με μια καμπαρτίνα με τα χέρια πάντα στην τσέπη για να μην ξέρουν σε ποιο χέρι κρατάει το μαχαίρι, με τα χρυσά του δόντια, το στραβό καπέλο και τα αθλητικά παπούτσια, αν χρειαστεί να φύγει τρέχοντας. Και ένα βράδυ που οι δρόμοι της πόλης είναι έρημοι, βλέπει μόνο μια πόρνη να κάνει πεζοδρόμιο απέναντι και αποφασίζει, κακός, να τη ληστέψει. Όμως η πόρνη έχει στο τσαντάκι της ένα περίστροφο για πάνω ενδεχόμενο. Και τη στιγμή που ο Πέδρο τη μαχαιρώνει, εκείνη τον πυροβολεί και πέφτουν και οι δύο νεκροί στο πεζοδρόμιο. Κανείς δεν βλέπει τη σκηνή, κανείς δεν χύνει ένα δάκρυ. Και μόνο ένας μεθυσμένος φτάνει ως εκεί παραπατώντας, τους βλέπει, σκύβει, παίρνει το όπλο, παίρνει το μαχαίρι, παίρνει ό,τι λεφτά είχαν πάνω τους οι πεθαμένοι και απομακρύνεται σιγοτραγουδώντας το μήνυμα του τραγουδιού. Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις, γεμάτη εκπλήξεις στη ζωή. Το Pedro Navaja ήταν το πρώτο Latin single, μικρό δισκάκι που πούλησε περισσότερα από 1 εκατομμύριο αντίτυπα στην εποχή του, αστρονομικό νούμερο, έγινε θεατρικό έργο, μίνι σειρά και άφησε τεράστιο αποτύπωμα στη μουσική και λαϊκή κουλτούρα της Λατινικής Αμερικής, καθώς η περιγραφή του Pedro του Lepida τέριαζε με τύπους που κάθε λατινοαμερικάνικη γειτονιά, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, και είχε τέτοιους τύπους και ξέρει αυτούς τους τύπους. Αλλά και η πόρνη έχει ενδιαφέρον, ήταν ο πρώτος γυναικείος χαρακτήρας σε τραγούδια αυτής της μουσικής που αντιδρά δυναμικά στην ανδρική βία και βγαίνει και ηθικά ανώτερη. Μάλιστα λέει και στον Pedro Navaja, νόμιζα λέει ότι την είχα άσχημα εγώ, αλλά εσύ λέει είσαι χειρότερος από μένα. Αντίθετα όλα αυτά βέβαια με το αιώνιο πρότυπο της ανήθικης, της ψεύτρας γυναίκας που καλλιεργούσε ως τότε, να λέμε την αλήθεια, η Λάτιν τραγουδοποία. Αλλά φυσικά ο κρυφός ήρωας, όπως λέει και ο Ρουμπέν Μπλάδες, είναι ο μεθυσμένος που σε πλήρη αφασία απλώς εκμεταλλεύεται την κατάσταση και μάλιστα ευχαριστεί το Θεό, άκου το Θεό λέει, που οι δυο τους αλληλοσκοτώθηκαν. Αλλά λέει και μια μεγάλη αλήθεια που έχει γίνει παροιμία από τότε στη Λατινική Αμερική. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις, γεμάτη εκπλήξεις είναι η ζωή. Εδώ στο Mambo Estéreo ακούμε Pedro Navaja. Ρουμπέν Μπλάδες έγραψε το κομμάτι και το τραγουδάει Willy Colón. Διεύθυνση της ορχήστρας, ενορχήστρωση του Λουίς Περί Κορτής από το άλμπουμ Siembra του 1978. Το πιο σπουδαίο άλμπουμ στη Λάτιν μουσική όλων των εποχών.
1: Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar.

Πέδρο Ναβάχα. Μια ιστορία της Νέας Υόρκης, μια ιστορία της Μεγαλούπολης, μια ιστορία των υποβαθμισμένων περιοχών των μεγαλουπόλεων. Γι' αυτό και έβαλε και μέσα και το απόσπασμα από το I Like to Live in America, από το West Side Story. Ένα σπουδαίο κομμάτι εδώ στο Mambo Estéreo, και πάμε να ακούσουμε τώρα μερέγκε, μια μεγάλη επιτυχία του Sergio Vargas από τη Δομινικανή Δημοκρατία, το κομμάτι La Ventanita. Sí, señor.

0: Και αχώτος κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Αχώτος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος 93,6.

ένας από τους πιο funky βραζιλιάνικους ρυθμούς, το φοχό, από τον Jackson do Pandeiro. Και για τη συνέχεια ένα δυσάρεστο νέο για τη λατινοαμερικάνικη μουσική. Πριν τρεις ημέρες έφυγε από τη ζωή ο Ρουμπέν Ράδα. Μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς. Ήταν ίσως ο πιο αξιόλογος, πιο ενδιαφέρον μουσικός που έβγαλε η Ουρουγουάη. Ευτυχώς έφυγε στην ηλικία των 83 ετών, οπότε πρόλαβε να κάνει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. El Negro Rada, όπως τον έλεγαν, ο Μαύρος Rada, γιατί ήταν βέβαια μαύρος, ήταν τραγουδιστής, συνθέτης και μουσικός των κρουστών, που μέσα από τη συνεργασία του με διάφορα σχήματα, ήδη από τη δεκαετία του 60, αλλά και την προσωπική του δισκογραφία, εξερεύνησε την επιμιξία του καντόμπε, του αφρο-ουρουγουάνικου ρυθμού, με το rock, το funk, την jazz, την pop, με εξαιρετικά δημιουργικό τρόπο. Έχουμε παίξει αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή κομμάτια του Ρουμπέν Ράδα, και στη μνήμη του Ρουμπέν Ράδα θα ακούσουμε ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια, που λέγεται «Botija de mi país», «Παιδί της χώρας μου». Μια ανοιχτή επιστολή στα παιδιά της Ουρουγουάης, που τους λέει: «Παιδί της χώρας μου, ελπίζω να γίνεις ευτυχισμένο ντύνοντας με αγάπη τα άλλα παιδιά. Γέλα όσο μπορείς, γιατί ο χρόνος που ζεις σήμερα, αύριο θα είναι ένα όμορφο παρελθόν. Και όταν έρθει η ώρα να γίνεις ενήλικος, άσε τον εαυτό σου να μεθύσει με τα τύμπανα. Αφέσου να παρασυρθείς στο ρυθμό και τότε η ζωή σου θα γίνει ένα τελείωτο καντόμπε. Παιδί της χώρας μου, αν θες να ζήσεις ελεύθερο, μη σταματήσεις να μιλάς με τα άλλα παιδιά γύρω σου, και αν θελήσουν να σε καταπιέσουν κάποιοι, ενώσου με άλλους 5.000 και αρχίστε να παίζετε τα τύμπανα». Ρουμπέν Ράδα και

Μαρία Λουίσα. Έτσι λέγεται το κομμάτι και λέει: Μαρία Λουίσα, χωρίς εσένα η ζωή δεν έχει γεύση. Από την Κολομβία η ορχήστρα La Misma Gente του Χόρχε Ρέρα που έχει γράψει όλα τους τα κομμάτια. Και πάμε Κούβα για να ακούσουμε ένα κομμάτι στο στυλ της παραδοσιακής τρόβα. Από την Ανατολική Κούβα, Σαντιάγο δε Κούβα, σύνθεση ενός παλιού μεγάλου τραγουδοποιού που ξεκινάει η καριέρα του από το 19ο αιώνα, του Σίντο Γκαράι, είναι η σύνθεση του κομματιού από τη φωνή του Αρμάντο Γκαρσόν. Το κομμάτι λέγεται Retorna. Γυρνά πίσω. Αρμάντο Γκαρσόν y los Guanches de Cuba, la trova tradicional.

Αρμάντο Γκαρσόν και το κομμάτι Retorna από την Κούβα. Και πάμε να ακούσουμε έναν όχι απλώς μεγάλο, έναν τεράστιο από το Μεξικό. Ο Χουάν Γκαβριέλ, ο τραγουδοποιός της αγάπης, και το κομμάτι Ya lo sé que tú te vas.

Διάλωσε και τούτε βάση ένα από τα μεγάλα τραγούδια του Χουάν Γκαμπριέλ. Ξέρω ότι θα φύγεις. Χουάν Γκαμπριέλ από το Μεξικό, εδώ στο Μάμπο. Εστέρο Μέμνε, ένα κομματάκι και κάτι ακόμα. Ακούμε το ένα κομματάκι και μετά θα ακούσουμε και το κάτι. Από την Νικαράγουα, ένας αστέρας της πανλατινοαμερικανικής σάλσα, ο Λουίς Ενρίκε. Λουίς Ενρίκε Μεχία. Και το κομμάτι λέγεται Solo, που σημαίνει μόνος. Λουίς Ενρίκε.

solo Luis Enrique. Και οδεύουμε προς το τέλος πλέον. Θα ακούσουμε όσο προλάβουμε από ένα ωραίο Latin Jazz θέμα του Tito Rodriguez Jr. και της ορχήστρας του. Και στο μεταξύ να πω τα απαραίτητα για το κλείσιμο. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ηχολήπτη μας, τον Ηλία Διαμάντη. Να καλωσορίσω φυσικά αμέσως μετά εδώ στο στούντιο La Unica, Μαρία Μαρκουλή, 8 με 10 Fresh Unlimited. Μην ξεχνάτε στο Facebook Mambo Estéreo, στον κόσμο 936, το group των φίλων της εκπομπής, εκεί που θα αναρτήσουμε αύριο την playlist με τα τραγούδια που ακούστηκαν, και στο Instagram Mambo Estéreo κόσμο 936. Θα τα πούμε εκεί στα social media και το επόμενο Σάββατο εδώ στο στούντιο του Κόσμος.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ωραίο κομμάτι, έτσι όπως ξέρει να γράφει τραγούδια ο Jim James, από τους My Morning Jacket, στο νέο του solo album στην αρχή του Fresh Unlimited. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε και αυτό το Σάββατο βράδυ. Πάμε να ακούσουμε Fresh Jacket στο νέο του solo album στην αρχή του Fresh Unlimited. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε και αυτό το Σάββατο βράδυ. Πάμε

αυτό το 90s rock στο μεταξύ κρατάει γερά και είναι εδώ, δεν πάει πουθενά, από τους αγαπημένους μας soul rock Afghan Whigs και από το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Soft Control, Greg Dooley και η κομπανία.

Κάρλι Σάιμον Χάουλ. Ναι, η θρυλική σπουδαία Κάρλι Σάιμον με καινούργια τραγούδια, φρέσκο υλικό μετά από 18 χρόνια. Νέο άλμπουμ, το Comes in Waves. Κάρλι Σάιμον από τις πιο σημαντικές Αμερικανίδες τραγουδοποιούς και από τις φωνές τις πιο χαρακτηριστικές των 70's και από τα πρόσωπα που χαρακτήρισαν εποχές. Στο νέο της άλμπουμ συμμετέχουν και τα παιδιά της, ο Μπεν Τέιλορ και η Σάλι Τέιλορ. Η Σάλι μάλιστα σχεδίασε και το εξώφυλλο στο σίγγλ για το τραγούδι. Κάρλι Σάιμον, πολλοί είναι εκείνοι που θα συγκινηθούν με την επιστροφή της.

χρόνος είναι σχετικός, τα ξέρουμε αυτά. Οι εμπνεύσεις και οι επιρροές μπορεί να έρχονται από άλλες δεκαετίες, αλλά να κρατάνε και ένα φουτουριστικό τόνο. Ένα ή και πιο πολλούς. Να δώσω εδώ ο Μάρκο Μπενεβέντο, άνθρωπος κλειδί σε πολλές φάσεις, σε όλες τις θέσεις, λίμπερο, αν και βασικά από το πιάνο και τα πλήκτρα του. Στη σκηνή με Mad Lib και Freddie Gibbs, την hip-hop παρέα του, αλλά και στο στούντιο με την Κλέρο και τον Leon Bridges και από τα δυνατά χαρτιά της Big Crown Records, της νεοϊορκέζικης ετικέτας, ο Μάρκο Μπενεβέντο, κυκλοφόρησε πριν από μερικές εβδομάδες το προσωπικό του άλμπουμ, το Glera, από που παίζει το Big Top, funky instrumental Big Top.

Lost Boys, Never Grow Up, Never Get Old. Το τραγούδι της Phoebe Bridgers από το ολοκέμβριο άλμπουμ της, το Lost Weekend, χαμένο Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι θα το εκτιμήσει και ο φίλος μας ο Θοδωρής Μανίκας από άλλη συχνότητα. Ψυχεδέλεια, folk, ηλεκτρόνικα, διαλέγεις ή όχι, όλα παίζουν. Από την Κορνουάλη η Blind View, Color Pillow, Cologo, το πνεύμα του καλοκαιριού, οι νεράιδες της κονσόλας και Electric Flowers. Από το μεγάλο νησί που ζει και αυτό τους δικούς του

απογοητευτικός μινιμαλισμός στο Lamp Chop με κιθάρα και μπάντζο και την Στέλλα, ο τίτλος του τραγουδιού, μεταξένιο τραγούδι από το νέο άλμπουμ των Lamp Chop του Kurt Wagner. Μερικά τραγούδια είναι σαν όνειρα, λέει. Ονειρεύτηκα ότι περιπλανιόμουν στα δάση παίζοντας κιθάρα και τραγουδώντας και μετά γύριζα στο αμάξι μου και ήταν μαζεμένος κόσμος εκεί που έλεγαν ότι τους άρεσε το τραγούδι. Αυτά από το Punching the Clown, το νέο άλμπουμ των Lamp Chop. Και από την Στέλλα των Lamp Chop πάμε στη Μαρία, La Maria, του Τάτι Φάλκο. Αργεντινοϊταλός συνθέτης και παραγωγός, γεννήθηκε στην Κόρδοβα της Αργεντινής και τον βρίσκει στην κατηγορία Indie Latin. Τον Τάτι Φάλκο στο La Maria.

ονόματα, κομμάτια, τίτλοι, η λίστα, όλα αυτά, αλλά και η εκπομπή on demand, ακούς όποτε θέλεις στο Earth Echo, την πλατφόρμα μας, και στο blog, στο Blender, itsmyblender.com, και βέβαια τα λέμε μέσα από τα social media και εκεί έξω. Τα λέμε και offline, ο καλλιτέχνης, the offline, ο Felix Müller,

τρίο από τη Νέα Υόρκη, η Son Lux, και λίγο πειραματικός post-rock ο ήχος τους. Από πού τους ξέρουμε? Τους ξέρουμε από την ταινία, εκείνη τη χαοτική σάτυρα, αν θυμάστε, την ταινία που είχε κερδίσει και το Oscar, το Everything Everywhere All at Once. Εκεί οι Son Lux είχαν γράψει το original soundtrack.

στη Σέρφλαντ τώρα. Εκεί που στα στούντιο ηχογράφησης μπορεί να δεις τα αράζουν σανίδες του σέρφ και να πατάς σε άμμο που κάποιοι έφεραν μέσα. Και αυτή μπορεί να είναι η Πινέλοπη Άισλι, δηλαδή ο Τζακ και η Λίλη, τα αδέλφια Walter, που έγραψαν τα τραγούδια και ετοίμασαν το άλμπουμ τους σε ένα ταξίδι, ένα μήνα που πέρασαν στο Λάγος και την Πορτογαλία. Ακούμε Thinking Seat.

και σερφάρουμε συνέχεια. Στα κύματα και στην ψυχεδέλεια και σε 60s και 70s και reverb still, με τους δοκιμασμένους σε τέτοιες συνθήκες και αγαπημένους μας πια, τους Αυστραλούς Baby Rainbow, Acid and Honey. Έχουμε ακούσει κι άλλα από το νέο τους άλμπουμ, αυτό είναι το Acid and Honey.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου. Κτήμα Σερπιέρι στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
8: I read today of glory times, the joys of yesteryear. But I remember watching Threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son. It all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

η Σκοτσέζη, η Άραμπ Στραμπ, η βιομηχανική Γλασκόβη, τα παιδιά της διπλανής πόρτας μεγάλωσαν και όπως πάντα μαχητικά παίρνουν θέση στο πλευρό της εργατικής τάξης. Και με το κομμάτι Fighting For You. Το άλμπουμ τους Half Told Tales, τον άλλο μήνα, οι Άραμπ Στραμπ οι ίδιοι έρχονται αργότερα στην Αθήνα.

Και είμαστε ήδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους. Fresh Unlimited στο Κόσμος 93,6. Γιώργος Κωστόπουλος στα κόλπα του ήχου και Μαρία Μαρκούλη εδώ για περίπου μια ώρα ακόμα. Get Down Services. Αυτή είναι Αγγλία, Bristol, Groovy Rock.

0: the questioner again, please. I don't think my personality came through.
1: Τρία από την Αγγλία στη σειρά, από το Λονδίνο τώρα, οι Mystery Jets. A Hole to See the Sky Through, το νέο τους άλμπουμ, από όπου αυτό, το Black Sage. Black Sage είναι το μαύρο φασκόμηλο, το οποίο το χρησιμοποιούσαν οι αυτόχθονες Αμερικής για να διώχνουν την κακή ενέργεια, το κακό μάτι. Το έχουμε και εμείς εδώ.

Και ο στίχος «The remedy is in the poison, the blessing is in the curse». Το φάρμακο είναι στο δηλητήριο, η ευχή είναι μέσα στην κατάρα. Λέει ο ποιητής, η Mystery Jets, εδώ. Η άλλη πάλι, η Julia Jacqueline, λέει «Φύγε μακριά μου, νομίζω πως σύντομα θα σε ερωτευτώ». «Get away from me, I think I love you».

άλλο στυλ, άλλοι τόποι, άλλοι τύποι, άλλες ιστορίες. Ταϊλάνδη, Κουνναρίνς, Electric Fin Band. Αυτό είναι το σχήμα που όσοι τους γνωρίζουν θα αναρωτιούνται ίσως τι έγινε, πού χάθηκαν αυτά τα παιδιά. Εδώ είναι. Πρώτο άλμπουμ μέσα σε μια δεκαετία. Ψυχεδέλεια στο φουλ και εδώ και εξωτικό τριπ, χάρη και όλο στο εξωτικό ήχο του Φιν, παραδοσιακό έγχορτο της Ταϊλάνδης. Το σχήμα και η μουσική αλλάζουν μέσα στα χρόνια, συνεχίζουν ωστόσο να προσελκύουν θαυμαστές από όλο τον κόσμο και μέσα από το ίντερνετ βρίσκουν ακόμα μεγαλύτερη απήχηση. Τώρα σε αυτό το νέο άλμπουμ τους έχει κάνει παραγωγή ο Τόμι Μπρένεκ, που έχει δουλέψει και με Amy Winehouse, με Mark Ronson, Budos Band, τέτοιους τύπους από τις κυκλοφορίες των τελευταίων μηνών που έχουμε ξεχωρίσει.

Fresh Unlimited καλοκαιρινό και τζάζι και Is This Love. Joyce και Τούτι Μορένο. Από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια της βραζιλιάνικης μουσικής, της μπόσα και της σάμπα τζάζ, εδώ μπαίνουν στο στούντιο με τον Adrian Young, τον ακαταπώνητο Adrian Young, για το νέο άλμπουμ της jazz.

Είχαμε πιο πριν το φασκόμηλο για το ξόρκι, έχουμε τώρα το γούρι, το τυχερό, Lucky Charm. Από τον Panda Bear και τον Sonic Boom, δεύτερο άλμπουμ που κάνουν μαζί.

Χιδερνόβα έχει επιστρέψει με καινούργια δουλειά. Τη θυμόμαστε από τα 90s με τις folk και συναισθηματικές ερμηνείες της, και έτσι ακούγεται και τώρα μελωδικά, ποιητικά στο Orchard, το περιβόλι από το νέο της άλμπουμ. Και η συνέχεια από κάποιον που τον ξέρουμε επίσης καλά και τον μαθαίνουμε και διαφορετικά τώρα, τον Brandon Flowers, τον Killers, του New Wave και του Rock and Roll, αλλά τώρα μας αποκαλύπτει και μια άλλη του αγάπη που είναι η Country. Brandon Flowers, αυτό είναι το Plans.

Και από τον Νάσβιλ πιο πριν πεταχτήκαμε στο Μίτσιγκαν. Έτσι είναι ο τίτλος στο κομμάτι, Margaret Glasby, από το I Am Both, το άλμπουμ της, τρία country folk στη σειρά, και πάμε λίγο πιο ηλεκτρικά τώρα με τους Wild Pink.

Round of applause at the end of the world, λέγεται το κομμάτι. Ένα χειροκρότημα δηλαδή στο τέλος του κόσμου. Ίσως για την προσπάθεια. Από τους νέο-υορκέζους Wild Pink και το καινούργιο τους άλμπουμ Still Coming Down μέσα στον Αύγουστο.

Καλοκαιρινό και αυτό, αλλά πιο νωρίς το έφερε το κύμα από το Where the Waves Break. Η Tender, το ντουέτο των Tender, είναι το Bloodshot.

Video Sound Machine και το γκάζι που πατάει η εκθετική Ινο Williams, γεννημένη στην Νιγηρία, ζει στο Λονδίνο. Return to Sender, εντυπωσιακό σχήμα, η μπάντα πληθωρική με επιρροές από δίσκο και ρυθμούς της Αφρικής. Περιμένουμε να ακούσουμε και όλο το άλμπουμ. Και πλησιάζουμε προς το τέλος για απόψε με ένα από τα ωραία του καλοκαιριού από την Space Moth, Do We Exist? Υπάρχουμε ή δου η απορία. Μαζί μας τον ήχο έκανε όλα να ακούγονται καλύτερα ο Γιώργος Κωστόπουλος, συνεργάτης εκπομπής ο Μιχάλης Παπαδάκης. Ήταν το Fresh Unlimited με τη Μαρία Μαργουλή στο Κόσμος. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The Groove Agent 936. Live DJ set τώρα από τον Mr. D.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κόσμος Radio.gr. Ακούτε Κόσμος.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Κόσμος 93,6.